0: Media. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Χρόνια το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία. Μην νομίζετε και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου Ερυφίλη, καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ιαν Άντερσον δεν έκανε μήνυση στους Singles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ιαν Άντερσον κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Ingles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant, από την blues σκηνή που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used to Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρός. Άκου ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσινε.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρός. Άκου ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσινε.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρός. Άκου ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσι, ναι. Judge Coloring, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got The Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτήν τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Gary Moore ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πώς ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο.

0: Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σας σε κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν την μελωδία. Εάν θυμάστε όμως, έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή την εκπομπή σε μια παλαιότερη θεματική εκπομπή με τίτλο «Τα instrumental στα οποία έγιναν τραγούδια». Και τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum είναι βασισμένο στην μελωδία του Johann Sebastian Bach.
1: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water Shade of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο Famous Blue Raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα When I Need You, Leo Sayer. Αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά, γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe. Τραγούδι που έγραψε ο Albert Hammond μαζί με τον Michael Hazlewood. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν παρατηρήσει κάποιος το άλμπουμ των Radiohead, αναφέρονται στο Creep στους συνθέτες σαν Radiohead, Albert Hammond και Michael Hazlewood. Το τραγούδι ερμήνευσε πρώτος ο Albert Hammond. Το 1972 η μεγαλύτερη όμως επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1974, με την εκτέλεση των Hollies. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Κυκλοφοριακό, κυρίως να εστιάσουμε στην Κατεχάκη. Να σας πω πρώτα τι. Η Εύη Βουγιουκλιώτη περιμένει στο 211-200-8200 τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Εγώ περιμένω στο στούντιο papakirialfm.gr. Έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλιο που να είναι σε λίγο, θα είναι εδώ κοντά μας. Νίκος Απρανίτης, όπως είπα, στη ρύθμιση των ήχων. Δήμητρα Πανανού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης. Και έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη Βολάνιο, διότι εξακολουθούν τα προβλήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
15: Καλημέρα στην Κατεχάκη συγκεκριμένα, στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Είναι βελτιωμένη αρκετά η κατάσταση. Τώρα έχει κίνηση, αλλά αυτό που πραγματικά από νωρίς σήμερα ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες.
14: Παναγιώτη, πρέπει να απομακρύνθηκαν τα αυτοκίνητα. Ναι. Διότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ στο ύψος του Βύρονα, Σακέτα, περνούσα στις 9 παρά 20 και εκείνη την ώρα προσέγγισε ο Γερανός για να πάρει ένα από τα αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν. Το οποίο είχε προκαλέσει τεράστια ανάσχεση.
15: Σωστά. Εκείνη την ώρα ήταν και σωστά σε εκείνο το σημείο στο Βύρονα. Είχαμε ουρές χιλιομέτρων, αλλά πραγματικά ήταν σαν πάρκινγκ. Δηλαδή οι οδηγοί ήταν για τα καλά μπλοκαρισμένοι. Τώρα είναι.
14: Ο Νίκος Απρανίδης μου λέει ότι πέρασε μετά τις 8 από την Κατεχάκη μέχρι το περιστατικό. Η Κατεχάκη ήταν άδεια.
15: Ναι.
14: Μέχρι το περιστατικό.
15: Και πάντως σε αυτά τα δύο σημεία κολλάει Κατεχάκη. Δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και μετά ξαναπιάνει στο Παπάγου. Το λέγαμε και χθες. Γενικά ισχύει αυτό. Τώρα όμως έχει και στην κάθοδο κίνηση από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Το επικρατεί και μία ώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Απροσπέλαστη άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Βολάνια.
15: Παρακαλώ.
14: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
16: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τη βλέπεις.
14: Πού είσαι τώρα?
16: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισία. Έχω κλείσει, έφυγα 8 και μισή, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
14: Έλα,
16: είναι και 10.
14: Το κατάφερες.
16: Μια ώρα και 40.
14: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστο σου χειμώνα.
16: Όνειρο, όνειρο, όνειρο. Και μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίστη.
14: Ισχύει.
16: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
14: Λέει ο Διονύσης. Λέει ο Διονύσης, λες και το ήξερε χθες ότι θα αργούσε σήμερα. Μήπως έχει και 5 συναν αριθμούς για τον Τζόκερ. Έχεις να του δώσεις του Διονύση?
16: Αν είχα Διονύση. Να ξέρεις ότι είμαι μεγάλη τέτοια. Παίζω, δηλαδή μου αρέσουν αυτά τα τέτοια θέματα. Το τζόγο της τύχης, αλλά όχι, δεν έχω να σου δώσω. Θα τους είχα παίξει. Βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση το πρωί, δηλαδή στις 8.30. Βέβαια, αποτέρασε ο Σαπρανίδης, αλλά ο Σαπρανίδης είναι και αυτό το. Είναι και γκαστόνε. Εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Μετά, από ένα σημείο και μετά, δεν πήγαινε τίποτα. Ακίνητος. Έσβηνε στο αυτοκίνητο.
14: Ναι. Αφού μιλήσαμε πριν από περίπου μία ώρα και μου λες, είμαι κάτω από την πλατεία της Λιούπολης, δεν μπορώ να βγω στην πλατεία. Αυτό μου λες.
16: Δεν μπορούσα να πω. Δηλαδή, η εικόνα είναι, άμα θέλουμε μία ώρα, είμαι μία ώρα και 40. Ιούλιο μήνα στις 15, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
14: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Σημασία έχει ότι ταλαιπωρήθηκες μόνο αυτό. Μακάρι να μπορούσε. Όχι μόνο εσύ,
16: εγώ
14: και οι υπόλοιποι.
16: Πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ξέρεις πως ξεκινάνε όλα το πρωί τα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε λίγο καλό συμφωνώ των πραγμάτων θα είμαι εκεί. Βάλτε τα δυνατά σου,
14: Εντάξει. Μην ανησυχείς, εσύ με λιγότερο άγχος. Με λιγότερο άγχος. Εντάξει.
16: Γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες ο καθένας μας.
14: Ότι
16: θα
14: φτάνει η στιγμή που εγώ θα σου ζητούσα δημόσια να έχεις λιγότερο άγχος, αυτό δεν μπορούσα να το περιμένω. Να που συνέβη και αυτό. Λοιπόν, Ρίτσα μου, σε περιμένω. Σε περιμένω, έλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Και μου επισυνάπτει εδώ η φίλη μου η Νούλη. Καλημέρα, Νούλη. Μια τοποθέτηση για το κράτος, με το ερώτημα κράτος ισχύος ή κράτος δικαίου. Νούλη μου, αυτή είναι μια συζήτηση. Εγώ μπορώ να την αποδώσω μόνο στην θερινή Ραστόνη. Αν και είπαμε, οι συνθήκες δείχνουν ότι δεν είμαστε σε διακοπές. Κάποιοι που είναι βρίσκονται σε διακοπές, μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν το αποδίδω στο καλοκαίρι. Το αποδίδω σε αυτό που επιμένω να χαρακτηρίζω ως δηλητηριασμένα μυαλά. Τι συμψηφισμός είναι αυτός ανάμεσα στο περιστατικό του Άργους με τους δύο τύπους αυτούς οι οποίοι φοράγανε στολή και ισχυρίζονται ότι έριξαν 21-23 βολές στον αέρα οι οποίες καρφώθηκαν όλες στον τοίχο και τραυμάτισαν αυτό το 20χρονο παιδί. Κανείς δεν ξέρω, εκτός από τους φαντάζομαι τους οικείους τους ή τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, δεν βλέπω κάποιον να έχει τη διάθεση να τους υπερασπιστεί. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί και αν το κάνουν δικαίωμά τους είναι, βεβαίως και αυτοί έχουν τεκμήρια αθωότητας. Αλλά τι συμψηφισμός είναι αυτός? Συμψηφίζουμε τι? Αυτούς τους δύο με κάτι άλλους? Και συζητάμε αν θα υπερασπιστούμε ποιους? Υπάρχει το κράτος. Εδώ έχουμε υποτίθεται μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία αναλαμβάνει τι ακριβώς? Να τηρεί τους νόμους για όλους. Αν θεωρείς εσύ, Νούλη μου, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αστυνομία και θεωρείς ότι το πείραμα θα πιάσει, γιατί δεν πας σε μια χώρα, σε μια κοινότητα που δεν είναι για αστυνομία, να το ζεις, να το ευχαριστηθείς, γιατί πρέπει να το υποστούμε και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα περιστατικά αστυνομικής βαναυσότητας, προκλητικότητας, απόπειρας, όχι απόπειρας, και διάπραξη εγκλημάτων, εγώ στο μυαλό μου, τουλάχιστον εδώ που εργάζομαι χρόνια πια στο Real Media Group, δεν έχω ούτε μία περίπτωση που να μην έχουμε πει ακριβώς την αλήθεια. Σεβόμενη πάντα το τεκμήριο αθωότητας. Ούτε μία περίπτωση. Και το κλείνω εδώ γιατί θέλω να πάω τώρα στα υπόλοιπα. Είστε μερικοί συντονισμένοι στο μύθο του σύγχρονου επαναστάτη Ποπολάρου? Θυμάστε την ταινία με τον Μπρέκα? Θεωρείτε ότι βλέπετε, ζείτε αυτούς τους επαναστάτες Ποπολάρους, εκεί ένας από αυτούς, ο Πρέκας δηλαδή, πώς τον λέγανε να δεις, ο Ζέπος Πεμπονάρης, στα κείμενα του Ξενόπουλου, τα οποία τα είχε μεταφέρει το 1981 ο Δαλιανίδης στην κινηματογραφική αίθουσα. Βλέπετε ρομαντικές σκηνές, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στην τοξικότητα, στα συμπλέγματα, στην εγκληματική δράση. Τίποτα ρομαντικό δεν υπάρχει όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Και δεν υπάρχει επαναστατική δράση, διότι μόνο επαναστατική ανοησία υπάρχει. Διότι αν στον πρώτο μένουν οι δεξιοί του 41% που κάποιοι θεωρούν ότι ακόμα και αν έχεις ψηφίσει ένα κόμμα με το οποίο εσύ διαφωνείς, δικαίωμά σου αν διαφωνείς, είναι δικαιολογημένη η βία απέναντί τους. Στο δεύτερο μπορεί να είναι ένας που ψηφίζει άλλο κόμμα. Στον τρίτο μπορεί να είναι ένας αλληλέγγυος. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να πηγαίνεις και να καταστρέψεις επιχειρήσεις και να μην σε ενδιαφέρει την επόμενη μέρα εάν οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν στο Ταμείο Ανεργίας ή αν κάποιος μπορεί και να κινδύνευσε κιόλας. Πού είναι ο ρομαντισμός αυτό? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί ορισμένοι εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολιτική? Πολιτική δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι το δηλητήριο της τοξικότητας. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι μετά θα δώσουν άλοθη στο κοινοβούλιο ή εκτός κοινοβουλίου, γιατί εκεί βλέπουν συγκεκριμένες ψήφους. Αλλά δεν μπορεί μονίμως εμείς να κάνουμε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν θα απευθυνθώ με τον όρο, παιδιά, σε αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι ύποπτοι. Περιμένω να αποφανθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να πω. Δεν κάνω κανένα αξιολογικό σχόλιο για αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Αλλά θα περιμένω την κρίση της δικαιοσύνης. Εφόσον αποφανθεί η δικαιοσύνη ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και στη μία περίπτωση και στην περίπτωση Μαρφίν έχουν ευθύνη, εκεί θα κάνω τις κρίσεις μου. Αλλά μέχρι τότε περιμένω μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο που έχει τοποθετηθεί εκεί για το έγκλημα της Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς και το βρέφος, αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο είναι κανονικοί κατά την άποψή σου, Νούλη μου? Κάνω τελεία εδώ και θα επανέλθω στο θέμα. Περιμένω και τα σχόλιά σας. Θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί χθες είχαμε Μουντιάλ και είχαμε μια παιχνιδάρα. Είχαμε τη Γαλλία να αντιμετωπίσει την Ισπανία και τελικώς να περνάνε οι Ισπανοί. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
17: Καλή σας ημέρα. Δικαιότατα η Ισπανία προκρίθηκε στο τελικό της κερδίας.
14: Ποιος, πώς, τι είπες, δικαιό, ποιος?
17: Δικαιότατα.
14: δικαιότατα. Ναι, ναι.
17: Το Dallas 2-0 κέρδισε την Γαλλία. Κακή Γαλλία, αγνώριστη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση μετά το 2010 και στην Νότια Αφρική που το είχαν σηκώσει.
14: Τους έχουν κερδίσει ξανά οι Ισπανοί, έτσι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ενώ και σε άλλες διοργανώσεις πρόσφατα σχετικά με τους Γάλλους.
17: Οι Ισπανοί, θα σου πω σε λίγο, έχουν ένα 3-0 απέναντι.
14: 3-0.
17: Τώρα, χθες το βράδυ στο 22, ο Γιορθάμπαλ με πέναλτι, μια ανόητη παράβαση του Τινιέ πάνω στο Γιαμάλ. Ένα τεχνικό. Ένα πέναλτι ούτε ένα τέχνη δεν το έκανε. Δικαιότατο το πέναλτι, σωστό, και έκανε το 1-0. Και ένα γκολ ζωγραφιά του Πόρο στο 58. 2-0 η Ισπανία, απλά και ωραία, απέναντι, ξαναλέω, σε μια Γαλλία που ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Κανένας άσος της δεν έπιασε υψηλά στάνταρ. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, ήταν πολύ καλά διαβασμένος απέναντι στο Τζέντεσαν, που δεν κατάφερε να διορθώσει όταν είδε μετά το γκολ το 1-0 τις αδυναμίες που είχε η ομάδα του. Και έβγαλε μια ουσία η Ισπανία στο παιχνίδι της και δίκαια πάει στον τελικό. Η Γαλλία το μικρό τελικό για την τρίτη τέταρτη θέση. Ακίνδυνη επιθετικά ήταν η Γαλλία, αλλά να μην δεν δικαιολόγησε το τίτλο αυτό που περιμέναμε εμείς, επειδή είχε μια σταθερή πορεία μέχρι τώρα, που θεωρεί το φαβορία απέναντι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης που ήταν ψύχρεμη, συνοχή σε όλες τις
14: δυναμίες. Πιστεύεις ότι έπαθε η Γαλλία και βραχυκύκλωσε, Δημήτρη, απέναντι στην Ισπανία?
17: Βραχυκύκλωσε απέναντι το πολύ καλό παιχνίδι Ρόδρυ, Γιαμάλ, το γεγονός ότι είχε μπλοκάρει τα του, ότι έτρεχαν πάρα πολύ και μάρκαραν πρώτοι οι Ισπανοί και αυτό τους μπλόκαρε. Μπήκαν μέσα, πιστεύω ότι μπήκαν μέσα με το γεγονός ότι ναι, θα το πάρουμε, ότι εμείς μέχρι τώρα πάμε, είμαστε έτσι και θα το πάρουμε. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα.
18: Καλημέρα και από μένα. Ναι, ήμουν καταρχάς έφτασα.
14: Να ξέρεις ότι ο Σταυρακάκης είχε έναν ενδιασμό αν θα βγει, γιατί δεν ήξερα αν θα έχεις έρθει στο ραδιοθάλαμο.
18: Και πολύ σωστά το σκέφτηκε.
14: Εγώ το λέω αν το ξέρεις.
18: Το αναγνωρίζω και θα αναγνωριστείς.
17: Πολύ ωραία.
18: Κατάλαβες, αγόρι μου. Και τα δύο δηλαδή μαζί θα σε θυμηθώ που λένε ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν σίγουροι εμείς που υποστηρίζαμε τη Γαλλία ότι θα τα καταφέρει.
14: Εσείς που υποστηρίζατε τη Γαλλία?
18: Εμείς.
17: Με πήκρανε η Γαλλία μας.
18: Και εμένα.
14: Κι άλλος πικραμένος. Και ο Σταυρακάκης πικραμένος.
18: Ναι, με πήκρανε. Ναι, και θεωρούσα χτες λόγω της ημέρας που λένε, επειδή ήταν και η μεγάλη τους γιορτή, η ημέρα της ανεξαρτησίας, ότι θα πήγαινε το πράγμα. Δεν πήγε.
17: Όχι, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε από αγωνιστική πλευρά.
18: Καλά, εσύ το βλέπεις διαφορετικά από ό,τι το βλέπω εγώ.
17: Οι Ισπανοί ήταν πολύ καλά διαβασμένοι σε κάθε παίκτη της Γαλλίας. Τώρα, αυτό που μου είπε ο Γιώργος, ότι έκαναν ένα 3-3 σε αγώνες τετράδας, όπου τους πετυχαίνουν τα τελευταία χρόνια, οι Ήβηρες τους πατάνε κάτω. 2024, η Φούρια Ρόχα επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και παίρνει την πρόκληση για το τελικό του Euro, όπου θα νικάει συνέχεια την Αγγλία και καταστά την Κούπα. Το 2025 οι δύο ομάδες θα ανταμώνουν για τους 4 του Nation League. Οι Ήβηρες κερδίζουν 5-4 τους Γάλλους, το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78, και περνούν στο τελικό όπου χάνουν από την Πορτογαλία. Και χθες το βράδυ στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχασαν με 2-0 οι Γάλλοι από τους Ισπανούς. Πρέπει να σου πω πως είπαμε ότι είναι το δεύτερο τελικό της ιστορίας για το παγκόσμιο κύπελλο για την Ισπανία. Έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κούπα μετά το 2000.
18: Εσύ τι βλέπεις, it's coming home ή όχι?
17: Όχι, δεν βλέπω τίποτα.
18: Δεν βλέπεις coming home, γιατί το περιμένω πώς και πώς εκεί. Να ποντάρω εκεί τουλάχιστον.
14: Αν δεν βλέπεις τίποτα, άλλαξε θέση.
18: Έλα,
14: μου σημαίνει και εμένα στον κινηματογράφο με τους πιο ψηλούς.
18: Τι βλέπεις δηλαδή, δεν βλέπεις?
17: Όχι, όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα στατιστικό που είναι όλα τα λεφτά. Η Ισπανία έχει την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και τη διοργάνωση στην Νοτιοαφρική, συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τότε είχε κάνει double. Δηλαδή είχε προηγηθεί η κατάκτηση. Έχει προηγηθεί τώρα η κατάκτηση του Euro 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο ευρωπαϊκό του 2008 είχε κερδίσει το τελικό 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια μετά.
18: Πού το πας δηλαδή, πού το πας τώρα, στατιστικός δηλαδή ότι θα κερδίσει, στατιστικός. Οι αριθμοί, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει, Δημητρή, μας έχουν φάει οι αριθμοί, αγόρι μου.
14: Σταυρακικά το πάει.
17: Η κυρία Μπιζόγλια και έρθει ποτστάτη. Εγώ λέω τα στατιστικά τώρα.
18: Είναι μία ώρα και 45 στο αυτοκίνητο. Τι άλλο να κάνω? Τι άλλο να κάνω, Δημήτρη μου?
17: Να πάρει το οδηγό, κυρία Ρίτσα.
18: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Καλή ιδέα.
17: Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια. είχε συμβεί.
14: Αυτή
17: το
14: 8. Ποιοι αυτοί, τύπος, λίγο επιθετικό μου ακούγεται με του.
18: Η Ισπανία, εκείνη.
14: Λέει, αυτή,
18: η Φούρια Ρόχα, είπε. Η Φούρια Ρόχα, ναι, ναι,
17: ναι. Το 2008 στο Ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ.
14: Ναι.
17: Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
14: Ένα σημαδάκι. Δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία-Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
17: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι.
18: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
14: Όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την παλίτσα. Το κάνει πρόβα.
17: Θεός είναι η θεία του και μην τον μπλέκεται την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές, είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από το 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει ταυτόχρονα.
14: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
17: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
14: Okay.
17: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
14: Ναι.
17: Με ένα Μέση που από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο.
14: Mm-hmm.
17: Η οποία κουτσά στραβάν περνάει. Γιατί τότε είχε κάνει double. Δηλαδή είχε προηγηθεί η κατάκτηση. Έχει προηγηθεί τώρα η κατάκτηση του Euro 2024. Όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο Ευρωπαϊκό του 2008 είχε κερδίσει το τελικό 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια μετά.
18: Πού το πας
17: είχε...
18: δηλαδή, πού το πας τώρα, στατιστικός δηλαδή ότι θα κερδίσει, στατιστικός. Οι αριθμοί, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει, Δημητρή, μας έχουν φάει οι αριθμοί, αγόρι μου.
14: Σταυρακικά το πάει.
17: Η κυρία Μπιζόγλια είχε υποστάτη. Εγώ λέω τα στατιστικά τώρα.
18: Είναι μία ώρα και 45 στο αυτοκίνητο, τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω, Δημήτρη μου.
17: Να πάρει το οδηγό, κυρία Ρίτσα.
18: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, καλή ιδέα.
17: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια. Είχε συμβεί
14: αυτή,
17: το 8.
14: Ποιοι αυτοί, τύπος, λίγο επιθετικό μου ακούγεται με του.
18: Η Ισπανία, εκείνη.
14: Λέει, αυτή,
18: η Φούρια Ρόχα είπε. Η Φούρια Ρόχα,
14: ναι,
18: ναι,
14: ναι.
17: Το 2008 στο Ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ.
14: Ναι.
17: Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
14: Ένα σημαδάκι. Δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία-Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ ήδη το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
17: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι.
18: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
14: Όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την παλίτσα. Το κάνει πρόβα.
17: Θεός είναι η θεία του και μην τον μπλέκεται την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές, είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από το 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει ταυτόχρονα.
14: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
17: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
14: Okay.
17: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
14: Ναι.
17: Με ένα Μέση που από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία του παρουσία.

0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, καλή ιδέα.
1: Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια, είχε συμβεί
2: αυτή,
1: το 8.
2: Αυτοί, ποιοι αυτοί, τύπος, λίγο επιθετικός μου ακούγεται με τους
0: Ισπανοί. Ισπανοί, εκείνοι.
2: Λέει, αυτοί,
0: η Φούρια Ρόχας, είπε, η Φούρια Ρόχας, ναι, ναι,
1: ναι. Το 2008 στο Ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
2: Ένα σημαδάκι. Δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία-Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ ήδη το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
2: Όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την παλίτσα. Το κάνει πρόβα.
1: Θεός είναι η θυσία του και μην τον μπλέκεται την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές. Είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από το 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει αυτό.
2: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
1: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
2: Okay.
1: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
2: Ναι.
1: Με ένα Μέση που από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Mm-hmm.
1: Η οποία κουτσά στραβάν περνάει. Είδε πόσο δύσκολα πέρασε κάποιε ομάδε για να φτάσει στον ημιτελικό. Που άλλε φορέ παίζουν με βάση το Μέση, άλλε φορέ και διπλώνουν το ταλέντο τους οι υπόλοιποι παίκτες που έχει και καταφέρνει και περνάει. Τώρα, τι θα γίνει απόψε, εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Τι θα ήθελα.
0: Ναι, παιδάκι μου, πες κάτι όμως, γιατί μας το δίνεις με τους αγώνες. Τι θα ήθελες, καρδούλα μου, για πες, μας έχεις. Για πες.
1: Επειδή την Κυριακή το βράδυ θα είναι ένας.
0: Που θα σηκώσει την κούπα, ναι, ναι.
1: Και όλοι οι άλλοι θα κλαίνε. Θα ήθελα να το πάρουν οι Άγγλοι.
0: Είπαμε, it's coming home, αυτό λέμε τόση ώρα.
1: Να περάσουμε απόψε και να το πάρουμε οι άντρες.
0: Αυτό λέμε. Αυτό είπαμε κι εμείς προηγουμένως.
1: Να το δούμε. 10 η ώρα είναι, έρθε ένα να το δούμε τι θα γίνει.
0: Σημασία έχει ότι είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Ότι είναι ο αγώνας 10 η ώρα και δεν είναι κάτι 7, κάτι αυτά που μας βγάλατε την ψυχή. Αυτό έχει σημασία. Το πρώτο δηλαδή.
1: Εμένα με πειράζουν τα 7. Εμένα με πειράζουν το 2 και τον 4 τα παιχνίδια.
0: Τελειώσαν αυτά.
2: Εμένα με πειράζει πολύ η Ιταλία από τον Μουντιάλ.
1: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη διοργάνωση λείπει η πολύ μεγάλη Ιταλία.
2: Έχεις
0: πολύ δίκιο. Και είχα πάρει την μπλούζα. Πήρα την μπλούζα της Ιταλίας, τη φοράω μόνο. Δεν έχω τι να την κάνω. Τη φοράω. Την κανονική μπλούζα του Μουντιάλ της Ιταλίας τη φοράω. Γιατί δεν είχα την ελληνική.
2: Τη
0: φοράω, αλλά χωρίς. Τη φοράω. Κυκλοφορώ κιόλα.
2: Την πιζόγλη με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τη φοράω. Τα φοράω αυτά.
1: Λοιπόν, ερωτηματικό μεγάλο είναι τελετή λήψης απονομή ο Ινφαντίνο θα την κάνει μαζί με τον Τραμπ. Ένα αυτό. Δεύτερον,
2: μετά μπορεί ο Τραμπ να τον βάλει στον ΝΑΤΟ, εσύ.
0: Αφού έχουν δουλειά
2: στον ΝΑΤΟ.
1: Καθίστε, καθίστε.
2: Ναι.
1: Ένα λεπτό.
2: Ναι.
1: Επειδή και αν είναι Ισπανία αντίρρητα το ζευγάρι, από ό,τι ξέρω, ούτε με τους Ισπανούς θα έχει καλά, ούτε με τους Άγγλους.
0: Με τους Ισπανούς καθόλου. Με τους Άγγλους κάτι. Κάτι γίνεται.
1: Ο Φελίπε χθες το είδε στα.
0: Είδαμε και τα βίντεο.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα βλέπεις.
0: Με τις κόρες τους μαζί με τη Λετίθια. Συνάδελφο, παλιά συνάδελφο είναι αυτή, Δημητρή.
2: Πήγε ο Κάρολος και τον γλύκανε τον Τραμπ για την Αγγλία. Τον γλύκανε.
1: Η κυρία που είναι παλιά συνάδελφο, κατά τύχη εγώ την έχω προλάβει σε μεγάλα γεγονότα και την έχω δει από κοντά.
2: Άλλη μια ιστορία. Αυτό είναι τη Σαβραγκάκη.
1: Η κυρία Ρίτσα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Μην αρχίσουμε τις ιστορίες τώρα, για να μας πεις λίγο πώς πώς πήραν τον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Σπαρτιάτες. Δεν χρειάζεται
1: λοιπόν, τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν θα πάνε, ποιος θα πάει. Αν θα πάει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα είναι εκεί. Αν περάσει η Αγγλία. Αν θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεν τον βλέπω. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει.
2: Ο Βασιλιάς μην πάει εκεί πέρα.
1: Εκεί δεν μπορεί, να σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορεί. Είναι αρχηγός κράτους. Τι θα κάνει.
2: Μια χαρά τα πήγε με τον Τραμπ πάντως όταν το συνάντησε. Μια χαρά τον γλύκανε απέναντι στην Αγγλία.
1: Είναι ένα πρωτόκολλο. Που δεν μπορεί να του πει πηγαίνει πιο κάτω.
2: Mm-hmm.
1: Του πρωθυπουργού μπορεί να του πει.
2: Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη.
0: Ήταν μία ώρα 45, Δημήτρη.
2: Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη. Εσύ μιλάς 14 λεπτά όμως.
0: Λοιπόν.
1: Μία ώρα και 45. Εύκολα θα πήγαινες μέχρι τον Άφλιο και θα πίνεις τώρα καφέ.
0: Καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην κανονικότητά μας δηλαδή.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, σε θυμίζω, studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας ή στην Εύη Βουγγιώτη. Τι έχω πάθει.
1: Λέγε Εύη, ένα όνομα με ιστορία δεν είναι.
0: Ναι, και το έχω πει τόσες φορές. 2-10-200-8-200 σας περιμένει η Εύη εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο του πολιτικού μας σήμερα.
1: Βεβαίως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση από το Πασόκ, έχει αναλάβει, να ξέρει, το φάκελο των εξωτερικών υποθέσεων. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας. Χθες είχαμε συνάντηση του κύκλου δημόσιας πολιτικής και έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή μαζί με πολύ αξιόλογους ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω σε αυτό τον κύκλο δημόσιας πολιτικής. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχήμα αντανακλά και αυτό που ονομάζουμε πάγκο του ΠΑΣΟΚ με πολλά άλλα στελέχη και εκτός του κύκλου δημόσιας πολιτικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στους φορείς, στις ενώσεις, στην κοινωνία, συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτούς τους κύκλους.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τρέχοντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Είναι πυκνή η αλήθεια, είναι σε πολλούς τομείς. Να ξεκινήσουμε από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τσουνάμι παρετήσεων. Σήμερα έχουμε και τη διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα με όσους μείνουν πίσω. Εχμηρές δηλώσεις διεκδικούν την ηγεσία πλέον ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, σε διαφορετικούς τόνους ο καθένας. Θα ζητήσουμε το σχόλιο σας.
2: Ναι, εγώ θέλω να αρκεστώ στο να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η αξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι κι εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων στον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σήμερα υπάρχει περισσότερο από ποτέ ένα πάνδημο αίτημα για συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει ότι αυτό το αίτημα δεν μπορεί κάποιος άλλος να το υπηρετήσει καλύτερα, αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα, με στιβαρότητα, με διαχρονικότητα και με συγκρότηση από το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό νομίζω ότι η συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια αναγκαιότητα. Αναδύρυτη των δημοκρατικών δυνάμεων. Όσοι ράχουν κουκαλιά τη δημοκρατική.
0: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση. Και επειδή ρώτησε τον κύριο Φαραντούρη για το ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω στο real.gr στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου. Πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε, ορκίστηκε βουλευτή και ανεξαρτοποιήθηκε η Μυρτό Κοροβέση. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον κατατάσσεται ως τέταρτη δύναμη.
1: Τέταρτη δύναμη, ναι, τέταρτη.
0: Ορκίστηκε λοιπόν η κυρία Κοροβέση και ανεξαρτοποιήθηκε. Κλείνω παρένθεση.
2: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Τι εννοείται, για ποιο θέμα?
2: Γι' αυτό που συζητάμε ακριβώς, ναι. Δηλαδή τις παρετήσεις, τις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Η ανεξάρτητη πλέον είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ.
2: Όπως το λέτε είναι.
1: Ναι.
2: Μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ και γενικότερα η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν αποδέχομαι αυτό που λένε ορισμένοι, η αντιπολίτευση θα γίνει στο πεζοδρόμιο. Η αντιπολίτευση θα γίνει εκτός κοινοβουλίου. Η αντιπολίτευση.
1: Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, αυτό κύριε Φαραντούρη, γιατί αυτό λέει από το λαό για το λαό. Δηλαδή, ότι ξεκινάει από το λαό για το λαό.
2: Έχω ακούσει διάφορα στελέχη του νέου κόμματος να το λένε. Και θέλω να θυμίσω ότι εάν υπάρχει ένα πεδίο για τη δημοκρατία, για τη διακυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση, είναι το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο κατατίθενται οι νομοθετικές προτάσεις, οι τροπολογίες, γίνεται η αντιπολίτευση. Στο κοινοβούλιο σέρνεται ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει γιατί υπάρχει ακρίβεια μετά από πρόσκληση, πρόταση, αίτηση, ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κοινοβούλιο συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Στο κοινοβούλιο περνάνε βράδυ και με ομίχλη, όταν περνάνε βράδυ και με ομίχλη, νομοθετικές προτάσεις που πρέπει κάποιος εκεί να είναι να τις σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού, δεν μας ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός, δεν μας ενδιαφέρουν οι βουλευτές, δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητές τους. Εμείς είμαστε εκτός κοινοβουλίου και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαξιώνει την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε εσείς το γεγονός ότι κάποιοι παραιτήθηκαν και κάποιοι όχι και από το βουλευτικό αξίωμα? Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ και από το βουλευτικό τους αξίωμα για να πάνε στην Ελλάς, περιμένοντας, δηλώνοντας ότι είναι διαθέσιμοι για να πάνε στην Ελλάς, και κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι παραιτούνται, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρούν, ανοίγουν την πόρτα, αλλά δεν παραιτούνται από βουλευτές.
2: Ναι, δεν ξέρω τι είδους σταθμίσεις ή τι είδους συνεννοήσεις έχουν γίνει. Ειλικρινά σας το λέω. Ούτε μπορώ να ασχοληθώ, ούτε μπορώ να σκαλίσω στα άδυτα των συνεννοήσεων ή των σταθμίσεων ή των προσδοκιών κάποιων ανθρώπων, με τους οποίους άλλωστε κάποιους από αυτούς συνυπήρξαμε και τους εκτιμώ και βαθύτατα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό απαξιώνει, επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα, τον χώρο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Εγώ θέλω να σας πάω τώρα όμως στο χαρτοφυλάκιό σας ως προς το ΠΑΣΟΚ και θέλω λίγο να ρωτήσω αν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μας αφήνει κάτι και τι είναι αυτό που μας αφήνει, αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί με διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις των Τούρκων. Να βάλω εδώ όμως, ανοίγω και εδώ παρένθεση το ερώτημα, γιατί θέλω και αυτό να το συνυπολογίσετε στην απάντησή σας. Εκπροσωπείτε ένα χώρο, ένα κόμμα εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη μία έχει το βήθησα το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου και την κρίση του ΣΜΙΚ που ήταν πρωθυπουργός του Παπανδρέου το 1976 και το 1987. Έχει όμως και τα ίμια, έχει και την απόφαση το 2001 να μην συμμετέχουμε στο πρόγραμμα για τα F-35 και για το Eurofighter. Θέλω να πω, όλα αυτά, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα κυβέρνηση, έχοντας όλα αυτά στην κληρονομιά του, πώς θα χειριζόταν τους Τούρκους και τα ζητήματα που μας βάζουν?
2: Καταρχάς βρίσκομαι στις Βρυξέλλες γιατί ακριβώς ασχολούμαι με αυτά τα θέματα του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή έχουμε συνεδρίαση και σε 10 λεπτά μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη θα επανέλθω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητούμε θέματα τέτοια ασφάλειας, άμυνας, σχέσεων με τρίτες χώρες. Αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Κοιτάξτε, απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κλιμακούμενη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επισφραγίστηκε από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, δεν είναι μόνο ότι ο Ερντογάν έσπευσε με ύμνους, δεν είναι μόνο η προσωπική σχέση και χημεία του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται να ξεκλειδώνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Τουρκία, δεν είναι μόνο οι κινητήρες F-110 που.
1: Για τα κάνει, ναι.
2: Δεν είναι μόνο η συζήτηση για τα F-35 που έχει προφανώς ανοίξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο τα δύο στρατηγεία που τσίμπησε η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και ένα στα Άδανα για τον έλεγχο όλης της Μεσογείου.
0: Συμφωνήθηκε να γίνουν αυτά.
2: Όσοι γνωρίζουμε, όσοι ξέρουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ξέρουμε ότι έχουν κλειδώσει τα δύο στρατηγεία στην Άγκυρα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω πάνω από όλα αυτά είναι ότι η Τουρκία πλέον στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κομπάζει, εμφανίζεται, θέλει να παίξει το χαρτί της σταθερότητας, της αποτρεπτικής δύναμης, του θεμελίου λίθου στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας.
1: Γιατί Ευρώπη είναι διχασμένη η Ευρώπη γι' αυτό, εξαιτίας του διχασμού στην Ευρώπη βρήκε χώρο δηλαδή αυτό.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, είναι όμως και κάτι άλλο. Η σταδιακή απόσυρση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να βλέπουν προς Ανατολές, Μέση Ανατολή και κυρίως Ασία, και η Τουρκία έρχεται με φόρα προσδοκώντας να καταλάβει αυτό το κενό. Γι' αυτό λοιπόν και στους κύκλους εδώ στις Βρυξέλλες από όπου σας μιλάω, ακούτε συχνά να μιλάνε για ένα μικρό ΝΑΤΟ που θα υποκαταστήσει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή δυνάμεων όπως η Νορβηγία, η Βρετανία και η Τουρκία, παρακαλώ. Λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα μικρό ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μιας αναθεωρητικής δύναμης αστάθειας, παράγοντα αστάθειας, αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο, όπως είναι η Τουρκία. Πρώτον. Δεύτερον, πώς εξουδετερώνεις αυτού του είδους την προέλαση της Τουρκίας, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς? Με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι η απάντηση. Τι εννοώ δηλαδή? Για παράδειγμα, υπάρχει μια ρήτρα, ένα άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Το άρθρο 42, παράγραφος 7. Τι λέει αυτό? Εάν απειληθεί οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι υπόλοιπες χώρες υποχρεούνται να τη συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο.
1: Το είδαμε στην περίπτωση της Κύπρου, αλλά δεν πήγε καμία.
2: Προσέξτε. Δεν το είδαμε να ενεργοποιείται τυπικά. Έσπευσαν κάποιες χώρες και για τους δικούς τους λόγους. Οικειοθελώς θα έλεγα εγώ, και καλώς έπραξαν. Το Πασόκ καλώς όρισε την δύναμη πυρός που έφτασε στην Κύπρο και από την Ελλάδα.
0: Με πρωτοβουλία της Αθήνας όμως. Αυτό να μην το αμφισβητούμε, έτσι δεν είναι? Με πρωτοβουλία της Αθήνας.
2: Όχι ακριβώς της Λευκοσίας, αλλά επαναλαμβάνω, μην μείνουμε σε αυτά. Καλοδεχούμενη ήταν η δύναμη πυρός που έφτασε, γιατί υπήρχαν και δυνάμεις από την αντιπολίτευση που δεν την καλωσόρισαν. Εμείς την καλωσορίσαμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία τον Απρίλιο στην άτυπη σύνοδο που έγινε στην Κύπρο, όπου εκεί η Κομισιόν αναφέρθηκε και η πρόεδρός της στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ως τη ρήτρα που διασφαλίζει και θωρακίζει την ακεραιότητα και την εδαφική κυριότητα και την εθνική κυριότητα των κρατών μελών, στη συνέχεια δεν πήραμε την πάσα έτσι ώστε να ζητήσουμε αυτό που ζητήσαμε το ΠΑΣΟΚ. Θα πέθεσα ερώτηση τις προάλλες, επίγουσα προς την Επιτροπή, δηλαδή τι? Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Με απλά ελληνικά, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι προστατεύεται όλα τα κράτη-μέλη με αμοιβαία συνδρομή. Δεν υπάρχει όμως το blueprint, ο κατάλογος, δεν υπάρχει το εγχειρίδιο, δεν υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο βήμα προς βήμα. Τι κάνει σε περίπτωση που σου απειληθεί ένα νησί? Ποιο στρατηγείο ενεργοποιείται, ποιες επιχειρησιακές δυνάμεις εναέριες, θαλάσσιες, ενεργοποιούνται, από ποια κέντρα, ποια είναι τα βήματα? Αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής και απαντάω στο ερώτημά σας το αρχικό, τι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Αθήνα και η εξωτερική μας πολιτική να θέσει ως προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι προφανώς η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και σε ζητήματα ασφάλειας και σε ζητήματα άμυνας και σε ζητήματα ενεργειακής αυτονομίας και ούτω καθεξής. Ειδικά στα ζητήματα της αμοιβαίας συνδρομής, νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Έχουμε ξεκινήσει εμείς στο ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες. Επαναλαμβάνω, κατέθεσα προχθές ερώτηση προς την Κομισιόν και ζητώ τι βήματα έχουν γίνει για την εκπόνηση ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου. Παροτρύνω το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αθήνα να ακολουθήσουν σε αυτό το μοτίβο και να ζητήσουμε επιτακτικά ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί τα κατά ψέγματα, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή η χώρα μας με ένα ΝΑΤΟ το οποίο παλινδρομεί, με μια Ανατολική Μεσόγειο που φλέγεται, με ανακατατάξεις διεθνείς στη Μέση Ανατολή και πόλεμο ολούθε. Έχουμε μια προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμική προστασία, η οποία όμως για να υλοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια. Διαφορετικά θα μείνει καινογράμμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαραντούρη.
0: Συγγνώμη, πριν φύγει, πριν από 15 μέρες υπήρξε μια δήλωση, μια τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Νίκος Μπίστης, και επειδή θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Τεμπονέρα από την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και ανακοινώσεις. Είχε κάνει μια δήλωση τότε ο κύριος Μπίστης και είχε χαρακτηρίσει μονομερή ενέργεια την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου. Θέλω λίγο να μας πείτε για ποιο λόγο αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δήλωση του κύριου Μπίστη.
2: Για λόγους προφανείς, και δυστυχώς δεν ήταν μόνο η δήλωση του κυρίου Μπίστη στελέχους της Ελλάς, αλλά ήταν και η δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, του πνευματικού ιστρούκτορα κατά κάποιο τρόπο, του συγγραφέα του Μανιφέστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίσης του κόμματος της Ελλάς. Οι δηλώσεις τους ότι πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αυτονόητες πράξεις στο Αιγαίο, όπως η υλοποίηση ενός ενεργειακού project που έχει χρηματοδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μονομερείς ενέργειες από τις οποίες θα πρέπει να απόσχουμε, ήταν νομίζω σοκαριστική.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βρίσκω άλλο επίθετο και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι ταυτίζεται με το αφήγημα Ερντογάν ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στο Αιγαίο προτού συμφωνηθεί με τους γείτονες. Μα αν είναι δυνατόν πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα αυτονόητες, κρυστάλλινες, ξεκάθαρες. Ψέξτε, η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι ένα γυνάτι. αναβαθμίζει ενεργειακά την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μειώσει τις ενεργειακές τιμές. Είναι ένα project που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια. Οι εταίροι μας να λένε κάντε το, γιατί δεν το κάνετε. Δεν έχει σχέση ούτε με ΑΟΣ, ούτε με υφαλοκρηπίδες, ούτε με άλλου είδους
1: συζητήσεις. Κύριε Φαραντούρη, να ολοκληρώσουμε.
2: Και ναι, όμως, εάν βγαίνουν επίσημα χείλη από επίσημα κόμματα που υποτίθεται ότι έχουν και μία, αν θέλετε, διάθεση να παίξουν ένα ρόλο κάποια στιγμή στα πράγματα με θεσμική παρέμβαση, γιατί σήμερα το κόμμα της Ελλάδας δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Συγκροτήθηκε, θα κρυθεί στις εκλογές. Αλλά είναι ανήκουστο να βγαίνουν επίσημα χείλη και να ταυτίζονται με το αφήγημα ουσιαστικά της
1: γραμμής. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πλένε.
1: Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Mm. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου. Απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο. Χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει με τίποτα. Ρίτσα, ήρθε ο αγαπημένος μου ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, τι είπε, καλημέρα Κώστα.
2: Αυτός ο φίλος μας, ναι, ο οποίος στέλνει ωραία μηνύματα με συνδέσμους μέσα. Σαν δικογραφίες είναι τα μηνύματά του. Πάντα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία τα κειμένα του. Πετσοκομμένα, αργυρώνουν τα λιβανιστήρια. Τη καθεστωτική τρομοκρατία. Α, λέει.
1: Εντάξει, καλημέρα Κώστα. Και καλημέρα.
2: Μ' αρέσει και συνεχίζει. Ετοιμαστείτε, δούλοι, πίκο, οι δεσποτάδων και κοτσαμπάστε να πληρώσετε νερά και αυτό. Και πηγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ.
1: Είναι, να είναι καλά ο άνθρωπο και που ασχολείται. Κώστα, που και καλημέρα. Γράφει έτσι μακροσκελέστατα μηνύματα. Δεν είπαμε τίποτα για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Αλυσία.
1: Αυτό το είδαμε χθε. Μα το στείλατε εσεί μήνυμα. Ρεπορτάζ κάνατε εσεί.
2: Ο φίλο ο Κώστα από τον Πειραιά.
1: Ο Κώστα, αλλά είναι ασύλλητο να του σκεφτεί ότι οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο με το air condition, με κλειστή την πόρτα του πάρκινγκ προφανώς, και πέθαναν. Ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονοι ασκούμενοι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που τους συνέβη και στις οικογένειες. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά συνεχίζει τα ταλαιπωρία των οδηγών από τη Μικράς Ασίας μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
15: Α, μάλιστα κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Παναγιώτη μας
16: και εσάς για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας χαρά είναι να τα υποδεχόμαστε. Η διαφορετική άποψη είναι στο διάλογο κάτι πολύ ουσιαστικό, ακόμα και αν διαφωνείτε για αυτά που λέμε εμείς ή που δεν λέμε.
15: Ναι, αμέ.
16: Σημασία και καμιά φορά μας κρίνετε και για αυτά που δεν λέμε.
15: Δεν πειράζει. Πάντως
16: οι απόψεις είναι πολύ ωραίο να ακούγονται.
15: Να μπορούμε να συζητάμε όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι. Και να μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Να ακούμε μόνο τη φωνή μας. Ούτε να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε αυτό που θέλουμε.
16: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Πάει παρακάτω. Δηλαδή να συμφωνούμε όλοι μαζί και Ομόνοια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο, ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος, με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας, αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι, εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν,
1: λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες ποτηλιαρίσματος, όπως την Κατεχάκη το πρωί που και εσύ και εγώ βρεθήκαμε, περνάγανε και είχαν και μια αξίωση να είναι και τα αυτοκίνητα αυτιγραμμισμένα για να πατάνε πάνω στις διαγράμμες και να φύγουν. Άμα δεν είμαστε αυτιγραμμισμένοι, βρίζουνε κιόλας. Ήταν ένας τύπος ο οποίος λέει καλημέρα και μετά έβριζε κιόλας. Γιατί ήταν μια κυρία, είχε λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, το είχε αφήσει, δεν είχε κάνει τον ελιγμό σωστά. Σοπάνε μεγάλε.
0: Δεν το είχε στοιχήσει το αυτοκίνητο.
1: Βιάζεσαι να αυτά, εμείς δεν βιάζομαστε να φτάσουμε.
0: Πρέπει να στοιχίζονται τα αυτοκίνητα και να κλείνουν οι καθρέφτες.
1: Αυτό λέτε, ρε παιδιά.
0: Παρ' όλα αυτά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, απρόβλεπτη και κοστίζει και ψυχικά και σε στρες και σε όλα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
0: Το υποδέχεσαι πριν έρθει όμως. Κάτσε να έρθει, καρδούλα μου.
1: Γιατί σηκώσαμε χέρια.
0: Σήκωσε χέρια γιατί να με χαιρετήσει εμένα.
1: Α, παραδίνεσαι. Α, χαιρετούσε έξω. Νόμιζα ότι παραδίνεσαι, λέω κι εγώ. Ωραία, χαιρετάει ο Σαφρανίζο Ταβαρίνο και εγώ υποδέχομαι τον κύριο Τεμπονέρα. Εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγεται αυτοματισμό στο ποδόσφαιρο, να ξέρει, Ζήτσα. Ναι. Στο μπάσκετ γίνεται.
0: Από συγχρονισμό δεν πάμε καλά στον αυτοματισμό. Είμαστε πολύ δυνατοί. Πάνω κατά πάνω.
1: Λοιπόν, το πάμε τώρα.
0: Ήρθε.
1: Άμα δεν
0: έλα.
1: Βγει, το ξανακάνουμε. Άμα
0: όχι,
1: δεν είναι καλό.
0: Ναι, τρίτη φορά δεν έχει. Στις 2 και τρίτη καίγεσαι.
1: Ωραία. Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας προλογίσαμε πριν ακόμα, επί της υποδοχής που λένε. Κύριε Τεμπονέρα, θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο αρχηγό σταδιακά. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Να επιτρέψετε να μην μπω σε σχολιασμό στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, το οποίο βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να και δεν θέλω φυσικά να σχολιάσω τι συμβαίνει στα τεκτανόμενα ενός άλλου κόμματος.
0: Απλώς κύριε Τεμπονέρα. Βεβαίως, όχι, αλλά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και επίσης αρκετοί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές παρατήθηκαν και δήλωσαν ευθέως την πρόθεσή τους να έρθουν, να συμπορευτούν με την Ελλάς. Δεν είναι κάτι κρυφό.
2: Έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχει εκφωνήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό γιατί ακριβώς το έχουμε πει. Όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέμπεται όταν οι έδρες πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση. Εμείς κινούμαστε με όρους μιας πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής πανταθιάς. Προφανώς κανείς δεν περισσεύει. Όσοι ασπάζονται τις αξίες της αρχής όπως αποτυπώνονται στην ειδική μας διακήρυξη και βεβαίως το πρόγραμμά μας όπως αυτό ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο πολίτες, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, που προσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά ακόμα και πολίτες οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και βλέπουν σταδιακά ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται δεν οδηγούν πουθενά και χρειάζονται μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τους όρους που τους περιέγραψα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη σας τα οποία βγαίνουν και με μια προσωπική νότα κάνουν σχόλια, ενδεχομένως και έξω από το πρόγραμμά σας ή από τις θέσεις σας, με αποτέλεσμα είτε να αναδιπλώνονται αυτά, είτε να πρέπει να βγαίνει μετά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να κάνει διευκρινήσεις. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος χαρακτήρισε την δήλωση του κυρίου Μπίστη για την μονομέρεια της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως αφήγημα του Ερντογάν. Ταυτίζεται, λέει, αυτή η δήλωση με το αφήγημα του Ερντογάν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι βεβαίως ο κύριος Μπίστης είχε απαντήσει τότε ότι οι θέσεις της Ελλάς εκφράζονται από τα όργανα και εγώ δεν ανήκω σε αυτά. Θέλω να πω αυτές οι απόψεις που εκφράζονται από διάφορα στελέχη, όχι από εσάς. Υπάρχουν στελέχη όπως εσείς που είσαστε πάνω στο πρόγραμμα, πάνω ακριβώς σε αυτό που εκπέμπει, το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας κάνουν ζημιά, θολώνουν το μήνυμα?
2: Κύριε Παγάνη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εκπροσωπείται και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη, τα όργανα και βεβαίως στο Μεάρχης και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Καθένας μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Για να μπω στην ουσία όμως και να απαντήσω στον κύριο Φαραντούρη, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όταν αλώνιζε το Ουρτς Ρέις και τον Μπαρμπαρό, συγγνώμη, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση ήδη από το 2016 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος με τα πολυμερή σχήματα αναβάθμισε τη χώρα στην διεθνή κακέρα. Εννοώ και τη διπλωματική, αλλά βεβαίως και την πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε μέχρι πολύ πρόσφατα ο κ. Φαραντούρης, φαντάζομαι, μετέχον στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημεριζόταν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να καταλάβω αν άλλαξε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα για να απαντήσω βέβαια και στο ερώτημα με ένα καταπληκτικό τρόπο, προφανώς εμείς εκπροσωπούμε την συμπαράταξη και σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, την αποτροπή από την Τουρκία της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, βεβαίως δε μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου κατά την άποψή μας είχε στοιχεία μιας εθνικής ήττας με δεδομένα τον υπερεξοπλισμό της Τουρκίας και την αναβάθμιση την ευρύτερη την γεωπολιτική κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι η εικόνα μιας Τουρκίας απομονωμένης όπως μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενώ εμείς έχουμε δώσει γη και είδο, αναφέρομαι για παράδειγμα στις 6 βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και έχουμε ουσιαστικά γίνει πιο πιστή και από τους πιστούς, θα έλεγα. Αλλά πιο
1: τώρα, γη και είδο, τώρα μην το χρεώνετε αυτό στο Μητσοτάκη, γιατί θυμίζω ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Με μια διαφορά, ότι εμείς σε κάθε συμφωνία που κάναμε βεβαίως και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ζητούσαμε ανταλλάγματα, ζητούσαμε να υπάρχουν εξασφαλίσεις όσον αφορά τα κυριακά μας δικαιώματα. Εδώ ποια είναι η διαφορά, ναι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να δώσει παραθεταμένη την χρονικά σε πλάτος πενταετίας της βάσης, ζητώντας βέβαια σαφείς οριοθετήσεις και ανταλλάγματα έναντι κυρίως των τουρκικών προκλήσεων στον Αιγαίο, ενώ εδώ δόθηκαν επαόριστο, ενώ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα με τη στάση της αυτή δήθεν θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς των συμμάχων. Ούτε στο τουρκικό σύμφωνο είδαμε να επεμβαίνει ο τουρκικό-αμερικανικός παράγοντας και οι σύμμαχοί μας. Αντίθετα, και F-16 αναβάθμιση πήρε από τον αμερικανικό παράγοντα η Τουρκία, και τα Eurofighter πήρε από τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναβαθμίζεται, εξοπλίζεται συνεχώς. Θυμίζω ότι είναι στα σκαριά ενδεχομένως και τα F-35 σε συνδυασμό με τους
1: πυρηνικούς. Καλά, και επί των ημερών, Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη, τα F-35 που, στα οποία αναφέρεστε, η Τουρκία επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμα. Είχε δηλαδή δικαιώματα, είχε δικαίωμα να πάρει 100 F-35 και πλέον στα 6 που δεν τα έχει πάρει ακόμα. Θέλω να πω.
2: Παραγωγός, όπως σωστά λέτε, για τότε και μετά το 2017, μετά τους S-400 τότε, ουσιαστικά πετάχθηκε εκτός προγράμματος. Και αλλήμον αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, θυμίζω ότι τα F-35 με το περίφημο letter of request, ήδη από το 2017, η αγορά των πρώτων F-35 είχε τεθεί, όπως και η αναβάθμιση των F-16. Από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Για να είμαστε, το λέω αυτό, ιστορικά ακρίβεις.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στις κινήσεις που κάνει η Ελλάς. Ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχει καλλιτέχνες, έχει εκπροσώπους από όλο το φάσμα το επαγγελματικό σε όλους τους χώρους. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τι έχετε στο νου σας να κάνετε?
2: Καταρχήν, μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε την ιδιωτική διακήρυξη. 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, 50 τομεάρχες, εκπροσώπους τύπου. Έχουμε ανεβάσει τις 5 πολιτικές αιχμές και ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά το πρόγραμμά μας. Προχωράμε στην οργανωτική μας συγκρότηση. Θα έχουμε τα συντονιστικά των ανανομών και αναπεριφέρεια. Τις αμέσως επόμενες μέρες αυτά θα ανακοινωθούν. Έχουμε βεβαίως την.
0: Α, θα ανακοινωθούν τώρα τα συντονιστικά ανανομό, θα είναι.
2: Νομίζω ότι θα να πάμε σε μια οργανωτική διάταξη, προκειμένου να είναι πολύ πιο εύκολη η λεγόμενη κοινωνική διείδηση και σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, αλλά και σε επίπεδο γεωγραφίας, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του καλοκαιριού, είναι στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Εμείς νιώθουμε και θεωρούμε αυτούς, τουλάχιστον στην κοινωνία.
0: Βλέπετε εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο.
2: Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, είτε οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, είτε γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή μέσα στον Οκτώβριο, όπως γράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Εμείς λοιπόν, με ορίζοντα και τη ΔΕΔ, έχουμε ένα πλήρως ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ήδη έχουμε ορίσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές, με τις οποίες δεν λέμε μαξιμαλισμούς, δεν λέμε πράγματα μη ρεαλιστικά, λέμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός, πράγματα μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που δίνει η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στυλιτεύουμε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση, δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούμε de facto, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία, σαν να είμαστε εμείς η εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και συμμετρήσεις.
1: Το Πασόκ προτείνει, αν καταλαβαίνω καλά, το υπόσχεται κιόλας ότι θα δώσει 13η σύνταξη και θα τη δώσει τμηματικά. Ένα κομμάτι θα δώσει την πρώτη χρονιά και ένα δεύτερο την τρίτη χρονιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
2: Χαίρομαι που το Πασόκ λέει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν αυτό το οποίο περιόρισε στα 400 ευρώ την 13η σύνταξη το 2010 και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά τα δώρα στους συνταξιούχους με το νόμο 4093 του 2012. Θα θυμίσω όμως για να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επανέφερε σταδιακά την 13η σύνταξη με το νόμο 4611 του 2019. Η δημοσιονομική δαπάνη τότε ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε, κυβέρνηση επαναλαμβάνω Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι μόνο από την παρέμβαση αυτή έχουν απολέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να μας πει όχι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων, πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Προσέξτε, εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος, λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με επενδύσεις στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, θα παράξουμε πλούτος, ο πλούτος αυτός θα φέρει έσοδα και τα έσοδα αυτά θα μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές παροχές και μια ολική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τόσο έχει πηγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για περισσότερες εξειδικεύσεις, τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαίως κυρίως στη ΔΕΦ, θα έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως, όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα, επανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για, για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγράμμιση, από ό,τι καταλαβαίνω αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνουν το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε αυτές τις δουλειές σας. Αναφέρομαι στο ειρηνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρηνικό δεν ήταν. Εγώ τους είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην ορίδα.
1: Καλά, και εκείνος το έχει δει, και ο κύριος Δημήτρης το έχει δει, όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα, εντάξει, ειρωνικό, δεν κατάλαβα, είμαστε στις δυνικές.
2: Καλά, βεβαίως κυρίως στη ΔΕΘ έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και την κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα. Ανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια η κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για, για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγράμμιση, από ό,τι καταλαβαίνω, αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε να φτάσετε στις δουλειές σας. Να φέρουμε στο ειρηνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρηνικό δεν ήταν. Εγώ τους είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην λωρίδα.

0: Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγράμμιση, από ό,τι καταλαβαίνω, αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε αυτές τις δουλειές σας. Να φέρουμε στο ειρηνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρηνικό δεν ήταν. Εγώ τους είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην ορίδα.
1: Και εκείνος το έχει δει, και ο κύριος Δημήτρης το έχει δει. Όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα. Εντάξει, ηρωνικό. Δεν κατάλαβα. Είμαστε στις ίδιες κίνησεις και κάποιοι πρέπει να κινούνται χωρίς να χάνουν δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, μα και εκείνος το έχει δει. Όλοι μας το έχουμε δει αυτό, ότι γίνεται στο δρόμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. 3 ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση λοιπόν στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 20 του μήνα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με 2 περιοδικά, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά για καλοκαιρινό στυλ. Περιοδικό Drive, το δεύτερο περιοδικό, δοκιμάζουμε 2 νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα, ούτε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. We'll be right back.

0: Ήπειρος 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Λατρεύουμε να διαβάζουμε και η Ρίτσα και εγώ. Σαν σήμερα στις 15 Ιουλίου του 1974 εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στην Κύπρο από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διέφυγε προς την Πάφο. Τότε είχε τοποθετηθεί πρόεδρος ο Νίκος Σαμψών, ο οποίος είχε ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη τραγωδία. Γιατί μετά ακολουθεί ο Ατίλας, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι, κυρία Μπιζόγλη.
8: 52 χρόνια. 52 χρόνια κατοχής. 52 χρόνια κατοχής και ακόμα λένε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα σε εξέλιξη για κάτι συζητήσεις και μήπως ανοίξει πάλι ο διάλογος κτλ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν.
7: Ναι, αλλά... ότι για τους Ευρωπαίους, για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για αρκετά μέλη του, για το ΝΑΤΟ, είναι λέει διαφορετική περίπτωση η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Υπό ποια έννοια είναι διαφορετική?
8: Ναι, στο μυαλό τους.
7: Για εξηγήστε μας,
8: δηλαδή,
7: να το καταλάβουμε κι εμείς που δεν καταλαβαίνουμε, που μας ταιριάζει.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Άννα Ευθυμίου, ή την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Πιζόγλη, κύριε Παγάνη, σε εσάς και στα ακροάτρες και στο κρατές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουν πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, πυκνές πολιτικές εξελίξεις, για Ιούλιος περισσότερες θα έλεγα, και δημοσκοπικά βλέπουμε η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την πρόταση που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να μην ζητήσει αντικατάσταση πρωθυπουργού.
2: Εντάξει, αυτή την πρόταση ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι είναι μια η πρόταση του κύριου υπουργού, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο,
0: το προσωπικό σας,
2: νομίζω ότι στην κρίσιμη περίοδο που είμαστε, μέσα σε παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψυχή. Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως κυβέρνηση, ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάμε συντεταγμένα για να αποκτήσουμε, να διεκδικήσουμε μάλλον την αυτοδυναμία, και φυσικά γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα της σταθερότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως έχει εξάλλου αποδειχθεί.
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι είστε μακριά πάντως από την αυτοδυναμία.
2: Δεν είμαστε και υπερβολικά μακριά. Στα αυτομονάδες, σε κάθε περίπτωση, το ίδιο έδειχνε και το 23. Και μπορέσαμε, ξέρετε, κύριε Παγάνη, εσείς σωστά δημοσιογραφικά το αποτυπώνετε τώρα. Εμείς όμως πολιτικά είναι διαφορετικά τα εκλογικά διλήμματα. Δηλαδή, όταν πατηθεί το κουμπί της έναρξης της προεκλογικής περιόδου επίσημα, εκεί τα εκλογικά διλήμματα αποκτούν άλλη βαρύτητα, όταν έρχεται πιο κοντά στον πολίτη να αποφασίσει. Και έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι και με αυτό το δεδομένο, και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα χρόνο να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα έχουν άμεση επίδοση στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί μπορεί να μας λέει η αντιπολίτευση, καλά, γιατί το 7 χρόνια κυβερνείται, τώρα το φέρνουμε. Ναι, τώρα το φέρνουμε, αλλά η θητεία μας λέγει το 2027. Δηλαδή δεν είναι ότι ερχόμαστε με μια αλφα καθυστέρηση, είναι μέσα στους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα λοιπόν.
0: Επειδή είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι. Έτσι όπως τα είπε τώρα χθες ο πρόεδρος της Βουλής, όπως τον άκουσα και εγώ, ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο, και μάλιστα ίσως όπως είπε, τον άκουσα να λέει, ότι ίσως αυτό θα είναι και το αντίδοτο στην. Θα μπορούσαν οι πρόορες εκλογές να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Βλέπετε κι εσείς, έρχονται εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, και έχουμε και ημερομηνίες, λέμε 27 Σεπτεμβρίου ή αργότερα τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας λέω ότι λειτουργούμε θεσμικά, αλλά ακόμα και αν υπάρξουν συνθήκες που θα αξιολογήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάμε σε εκλογές, αυτό δεν συνιστά ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική.
0: Αν θεωρείτε ότι το διάστημα, δηλαδή ο Σεπτέμβριος δεν θεωρείται πρόωρος, επειδή θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, εννοείται.
2: Αυτό είναι λίγους μήνες νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτό συνεπάγεται το χαρακτηρισμό πρόωρες εκλογές. Δεν το αξιολογώ έτσι. Είμαστε από εδώ και πέρα σε μια περίοδο που, όποτε που αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, ότι συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα πάμε σε εκλογές. Αλλά υπάρχει όμως μια σταθερή, όχι δέσμευση, σταθερή βούληση να το πω, ότι θα θέλαμε να γίνουν την άνοιξη. Τώρα όμως στην πολιτική ξέρετε ότι κάποιες συνθήκες επαναξιολογούνται σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Τεμπονέρα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε το Πασόκ το οποίο προτείνει και λέει, κοιτάξτε, εμείς αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Έχουμε από την άλλη τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι πριν από ένα μήνα περίπου λιγότερο, ότι προσέξτε, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Και την κυβέρνηση η οποία λέει, παιδιά, το κόστος είναι μεγάλο. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι όταν η Ρίτσα Μπιζόγλη σε 30 χρόνια από τώρα θα βγει στη σύνταξη,
0: σωστά,
1: θα πάρει σύνταξη.
0: Σε 30. Ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία απαρέγκλητη στοχοπροσήλωση στη στήριξη του πρώτου πυλώνα του δημοσίου συστήματος απονομής των συντάξεων, και όλες οι ενέργειες του Υπουργείου συγκλίνουν και σε, σε αυτό το στόχο που σας είπα. Στόχος μου λοιπόν είναι να στηρίξουμε ένα δημόσιο σύστημα ασφάλισης που θα μπορεί να εγγυηθεί επαρκή συντάξη.
1: Μακροπρόθεσμα όμως είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι αναλογιστικές μελέτες, παύλα προβολές, δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή την ανθεκτικότητα
1: με έξαρση το δημογραφικό, κυρία Υπουργέ.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που φέρνει το δημογραφικό. Γι' αυτό προσπαθούμε πρώτον να ανοίξουμε, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Και βάζουμε, έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να ενταχθούν γυναίκες, νέοι, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα. Επίσης, στηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, αντιμετωπίζοντας πώς την ιστοριοδιαφυγή. Πώς, πρώτον με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, 517 παραπάνω εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο, που οδήγησε στην άμεση λύση και στην καλύτερη λύση, πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό καθεστώς, το τονίζω και θα το τονίζω αυτό, των συντάξεων κυρίας. Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας από όσοι είναι δικαιούχοι κυρίας από τον νόμο Κατρούκαλου και μετά. Αυτό λοιπόν μας το έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε η αντιμετώπιση της εισποροδιαφυγής που θα γίνει ούτως ή άλλως ακόμα καλύτερη.
0: Αφορά όλες τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ.
2: Και να ολοκληρώσω και ένα το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που τίθεται σε λειτουργία σταδιακά. Λοιπόν, αν αυτό αφορά η ρύθμιση αυτή, όλους τους συνταξιούχους δικαιούχους κυρίας από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, και μέχρι και σήμερα. Και έρχεται να αποκατασταθεί μια τεράστια αδικία, η οποία πλέον όσοι αφορά περίπου 89.000 συνταξιούχους κυρίας που έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να είχαν υποστεί περικοπές συντάξεις, να πάνε δηλαδή στο 35%, δεν θα τις υποστούν τις περικοπές και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Ένα αυτό. Όσοι είχαν περικοπές υποστεί, είναι γύρω στους 8.500, θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται από το 35% στο 70%. Και σε ό,τι αφορά την σώρευση των συντάξεων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς νομοθετούμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος ή αναπηρίας και πάρω σύνταξη κυρίας, θα συνεχίσω να παίρνω δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι, με πολύ απλά λόγια, ποια είναι η ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Και τονίζω ότι είναι ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς, πιο ευνοϊκό από και καταργεί και μνημονιακό νόμο, τον 3863 του 2010. Και μάλιστα, επειδή το έχω διατρέξει και από το 1999 που έχω πάει σχεδόν 20 περίπου χρόνια πίσω, είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Επομένως, βλέπετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική και μας δίνεται αυτό από τα ασφαλιστικά ταμεία, εμείς προχωρούμε σε πραγματικές πράξεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή είναι στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε τη δυνατότητα να πάρουν οι συμπολίτες μας όσο είναι εφικτό και όπου είναι εφικτό, με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, να πάρουν μια δεύτερη σύνταξη, γιατί έτσι στηρίζουμε και καλύτερα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά έχουν και μια δυνατότητα μακροπρόθεσμη συνταξιακή συμπληρωματική παροχή.
0: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Πάμε πολύ γρήγορα στον Γιώργο Λικουρέτζο. Φαίνεται ότι έχουμε μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων στο Κοινοβούλιο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, καθώς εν ώψη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη μία το μεσημέρι, υπάρχει εδώ και λίγη ώρα παρέλαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής από βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν επιστολές ανεξαρτοποίησης. Είχαμε χθες τρεις ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Σήμερα πόσες έχεις, Γιώργο?
2: Σήμερα έχουμε τρεις ήδη. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη, μόλις πριν από ένα λεπτό, οι οποίοι κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε παραιτήσεις ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικές πληροφορίες, θα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 παραιτήσεις χθες και σήμερα. Και μένει να δούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι αν θα υπάρξουν επιπλέον ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Α, λες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
2: Προφανώς, γιατί ναι. Ο βασικός λόγος των ανεξαρτητοποιήσεων είναι ότι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι περισσότεροι από τους βουλευτές, και γι' αυτό ανεξαρτητοποιούνται προκειμένου να έχουν και το τυπικό πάτημα για να μην προσέλθουν στις συνεδρίες.
1: Πόσους περιμένετε ακόμα, Γιώργο? Πόσους περιμένετε?
2: Νομίζω σίγουρα 2-3 ακόμα σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πού θα φτάσει ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει κατά τους 10, Γιώργο?
2: Νομίζω ότι εκεί είναι το οριακό σημείο, Γιώργο. Καθόμαστε από το πρωί και μετράμε πόσοι είναι οι πιθανοί να παραμείνουν. Νομίζω ότι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 10 θα καθίσει η μπηλιά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα το πρωί. Οπότε και η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε και μετά από ένα λεπτό ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Κοροβέση πρόσκειται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή με 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, κινδυνεύει να μείνει με 10.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου.
1: Να πούμε και την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Στο ίδιο περιβάλλον κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας Προτέργεια κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ Προτέργεια, πελάτης Προτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Έχω βρει ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλο διαφορά με το φίλο μας το Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Αφού λέει αναφέρεστε κάθε μέρα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να ρωτήσετε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο υπάρχει στο Κηφισό το πρωτοφανές η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μάλιστα. Από μία, ναι, να γίνεται δύο λωρίδες, λες και θα περάσει ασθενοφόρο περιπολικό με διαστάσεις Νταλίκας μεταφοράς τάγκ.
1: Πραγματικά. Δεν το έχω προσέξει αυτό, αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Και περνάω. Καλά, τον έχω οργώσει στο Κηφισό επί δεκαετίες, αλλά δεν το
0: ούτε
1: θυμάμαι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Και για να το λέει, ο άνθρωπος περνάει, ναι, από το σημείο προφανώς.
0: Έχει δύο λωρίδες εκτάξεις ανάγκη στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Θα το ρωτήσουμε. Ότι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστούμε και τις καλησμέρες μας στη Σόφη Μαραγκίδου, την γλυκύτατη στο Real Blockers, την Κατερίνα Κάβουρα, σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα, σε όλους σας.

0: Ξέρεις, και επειδή συζητάμε για, για το κυκλοφοριακό και για την κίνηση, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγεί βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς.
1: Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει, ναι. Συμβαίνει αυτό βέβαια. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Η αλήθεια είναι όταν αλλάζεις θέση, ξέρεις, από τη μία θέση περνά στην άλλη, ξεχνάς την προηγούμενη εμπειρία σου.
0: Ναι, αλλά με πάθος όμως. Δηλαδή γίνεσαι. Κοίτα, στην
1: πάθος,
0: πρώτη γραμμή πηγαίνεις κατευθείαν.
1: Το πάθος είναι το χαρακτηριστικό μας. Επίσης, ναι, όταν ξεπεράσεις το όριο της μίας ώρας και ενός τετάρτου, δηλαδή ναι, πηγαίνεις μία ώρα και 20, μία ώρα και 25, μετά δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά είναι μία άλλη ή ένας άλλος. Έχεις χάσει πια τον εαυτό σου. Στην μία μισή ώρα στο δρόμο για μία διαδρομή, δεν μιλάμε πηγαινέλα, εκεί πια δεν είσαι εσύ. Δεν αναγνωρίζεις και εσύ εσένα. Πώς να σου το πω. Δεν σε αναγνωρίζεις, λες τι έγινε. Μετά στις 2 παρά ώρες τελείωσε. Κατεβαίνεις από το αμάξι. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις αν θέλεις. Ο Νικάκος είναι εδώ που είπε ο Γκαστόνε των ελληνικών δρόμων.
0: Ποιος δρόμο είναι ο
1: Γκαστόνε? Ο Γκαστόνε. Ο Νίκος Αβρανίδης. Πέρασε, ναι, ο Νίκος Αβρανίδης και μετά ξεκίνησα να περάσω κι εγώ. Και τελείωσαν. Κάπου εκεί τελειώσαν τα αστεία.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί τελειώσαν οι ιστορίες. Είναι αυτό το που λέμε φω, να σε φωνάξω να μου κάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαπρανίδη, την Εύβου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Εσάς πάνω απ' όλα. Εσύ τι θα κάνεις, Γιώργο, θα μείνεις τελικός?
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: όχι, θα φύγω, έχω δουλειά κάτω στην εφημερίδα. Να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρέα που λες έχει πάει για να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Λέει, ρε παιδιά, τι να σας φέρω. Ρωτάει η παρέα, έχετε φαγητά της ώρας? Βεβαίως, απαντάει ο εστιατόρας. Και λένε της παρέας, ωραία, φέρτε μας φαγητό για 4 ώρες.
1: Ρε εσύ, είχα μια μέρα, έκανα 1 ώρα και 45 λεπτά να έρθω. Δηλαδή, και έρχεσαι εσύ να μου. Έλα, ρε.
0: Τώρα θα φύγει τρέχοντας.
1: Ρε,
0: θα πρανίδει και
1: μα είναι δυνατόν. Έλα, γεια σας, γεια σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί?
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8-6 λεπτά μετά τις 6. Θα είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι τις 8. Δεν θέλω να αποθεωθώ, αλλά έπεσα μέσα. Προς το παρόν, σε σχέση με την Αργεντινή, θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Σταυρακάκης. Εγώ είχα πει ότι θα πάει στον τελικό και θα το πάρει. Όχι, θα πάει στον τελικό, θα πήγαινε ούτως ή άλλως, θα μου πει, γιατί η Αργεντινή ή η Αγγλία θα πήγαινε στον τελικό, αλλά ότι θα το πάρει η Αργεντινή ή η Αγγλία. Νομίζω ότι με την εμφάνιση της Αργεντινής χθες και αυτή την επική ανατροπή που έκανε στα πολύ τελευταία 7-8 λεπτά, νομίζω ότι τα στοιχήματα σήμερα θα έχουν αλλάξει ως προς τον νικητή του Μουντιάλ. Έτσι δεν είναι, Σαπρανίδη? Σίγουρα θα έχουν αλλάξει τα στοιχήματα. Σίγουρα. Λοιπόν, Νίκος Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 8 είπαμε θα είμαστε εδώ. Και θα ξεκινήσουμε να χαρτογραφούμε την επικαιρότητα σιγά σιγά.

Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε 16 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τότε ήταν ο τεράστιο Ιωσήφ. Μας κάνει κάθε μέρα να σκάμε 1, 2 και 3 και 5 και 10 χαμόγελα όταν ξεκινάει η εκπομπή του με την Αμαλία Κάτζου και πραγματικά μας φτιάχνει τη μέρα. Έτσι είναι και εκτός στούντιο, πάλι μας φτιάχνει τη μέρα. Να είναι καλά. Να είναι πάντα χαρούμενος, υγιής, με αυτή την ωραία δημιουργική τρέλα που διαθέτει πάντα. Και από ό,τι φαίνεται γιορτάζει μόνο ο Ιωσήφ, γιατί σήμερα σύμφωνα με το ερωτολόγιο τιμά τη μνήμη των ιερομάρτυρων Αθηνογένους και των συναυτών μάρτυρος Φαύστου, τον εν εισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, άρα μόνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.

Καιρούλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Ζέστη έχει δηλαδή. Θα έχει και κάποιες βροχούλες. Γενικά έθριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, που στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός. Από 23 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη, μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αβραάμ, βρήκες λέει το μικρόφωνο και αυτό που θεώνεσαι ελεύθερα. Σχολιάζει για το Αργεντινή Αγγλία. Η Αγγλία Αργεντινή. Κάτσε βρέ μου, τα στέλνεις όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, είχαν πραγματική θέληση οι Αργεντινοί παίχτες, ενώ στην Αγγλία περισσότερο το είχαν ανάγκη οι φιλαθλοί τους. Θα περιμένουν λίγα χρόνια ακόμα. Τι να κάνουμε. It's not coming home.

0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Οι συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, τη Μάρο Κοντού, μία από τις πιο πραγματικά αγαπημένες, πιο εμβληματικές, πιο χαρακτηριστικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Μία μεγάλη κυρία, μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, πολύ αγαπητή στο κοινό. Και όπως έλεγε και η ίδια, πολύ μπροστά στις απόψεις της. Και έτσι ήταν, πολύ ελεύθερο πνεύμα. Τα συλληπιτήρια στους οικείους της. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ, σήμερα τα μεσάνυχτα, απόψε τα μεσάνυχτα, στις 12, ο Αντένα λέει το δικό του αντίο και τιμά τη μνήμη της. Θα προβληθεί σε επανάληψη η συνέντευξη, η καθηλωτική συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Ενώπιος Ενωπίων. Να τη δείτε, τη θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν, 12 το βράδυ, απόψε δηλαδή τα μεσάνυχτα. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπάει και Μπαχρέιν και Κουβέιντον. Υπάρχουν δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, ότι ο Τραμπ σκέφτεται επέκταση των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων βεβαίως, έχουν στόχο και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο. Θα πάμε όμως στο αθλητικό θέμα της ημέρας και δεν είναι άλλο από την επική ανατροπή που έκανε στο τέλος του μάτς η Αργεντινή με 2 γκολ σε 7 λεπτά, κερδίζοντας την Αγγλία και καταφέρνοντας να πάει στο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Δημήτρη Σταυρακάκη, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος στο στούντιο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δεν πλήττεις ποτέ με την Αργεντινή. Δεν πλήττεις ποτέ με την Αργεντινή, είναι 7 ψυχή. Βρέθηκε πίσω στο σκόρ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία. Κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή και με 2-1 απέκλεισε τα 3 λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για το τελικό την προσεχή Κυριακή, όπως είπες, απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Η Αργεντινή, κάτοχος τίτλου, θα διεκδικήσει το τρόπο για 4η φορά. Προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Η Ισπανία για 2η φορά με το 2010 που το είχε πάρει θα παίξει σε τελικό. Πρώτη φορά παίζουν Αργεντινή Ισπανία σε τελικό. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες, φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα αλλά χωρίς φάσεις. Και η Αγγλία προηγήθηκε στο 55ο λεπτό με τον Γκόρντον μετά από προσπάθεια του Ρότζερς, όμως η συνέχεια δεν ήταν όπως την ήθελαν οι Άγγλοι. Η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά κόντρα στην ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά και έχασε ευκαιρίες. Κατάφερε να βρει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Στο 85 ο Φερναντές μετά από παλιά του Μέση έκανε το 1-1. Mm-hmm. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση.
0: Ο Μέση. Ναι. Έβαλε το ποδαράκι του και στα 2 Μέση.
1: Βέβαια. Ναι. 2-1. Λαουτάρο είχε περάσει αλλαγή στο 81ο λεπτό. Για ακόμη μια φορά περνάει αλλαγή σκοράρι, παίχτης με πολύ μεγάλη ψυχραιμία ο Άσος Σίντερ, καθαρίζει για την ομάδα του. Πρέπει να πούμε ότι με τον Μακάλιστερ είχαν 2 δοκάρια οι Αργεντίνοι. Στα τελευταία 10 λεπτά ο Πίκφορντ, ο τραυματοφύλακας της Αγγλίας, έβγαλε ό,τι μπορούσε για να σώσει την ομάδα του. Η Αγγλία έχασε την πρόκριση μέσα.
0: Ότι είχε και άλλες ευκαιρίες.
1: Ναι. Έχασε την πρόκριση μέσα από τα χέρια της. Αυτοκτόνησε, θα έλεγα εγώ. Ο Τούχελ έκανε διάφορα μαγικά εκεί στο, μετά τον γκολ. Άλλαξε τους σχεδιασμούς. Όπως είχε καταβάλει το σχέδιο.
0: Η ομάδα, ακούω πολύ κριτική γι' αυτό. Έστησε διαφορετικά την ομάδα, την κράτησε λίγο πίσω.
1: Για περίπου 30 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Ο Τούχελ αποφάσισε να βγάλει τον Γκόρντον ως αλλαγή και να βάλει κεντρικό αμυντικό τον Γκόνσα. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε υπέρ της Αργεντινής. Η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την άμυνα, έβγαλε τον Ντέκλαν Ράις και τον Ρις Τζέιμς και έβαλε Ράιλι και Μπέρν. 3 λεπτά μετά από αυτές τις προσαρμογές που έκανε, η Αργεντινή σοφάρισε. Όταν παίζεις με τρία στόπερ σε τέτοιο παιχνίδι, είναι πιθανό να την πατήσεις.
0: Άρα δίνουν ένα λάθος η στρατηγική.
1: Υπερασπίστηκε τη θέση του. Όμως εγώ θα σου πω ότι από τη στιγμή που άνοιξε τον γκολ η Αγγλία μέχρι τη στιγμή της σοφάρισης, η Αγγλία είχε τον έλεγχο της μπάλας μόνο κατά 12% σε σύγκριση με την Αργεντινή που ήταν 88%. Εξηγώντας ο Τούχελ, είπε: δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πίεση. Φυσικά η Αγγλία ήθελε να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ, αλλά πίστευα ότι μια στροφή προς ένα επιθετικό στυλ θα ήταν αποτελεσματική. Δεν μετανιώνω, λέει, προς το παρόν.
0: Προς το παρόν, μπορεί να το μετανιώσει. Όταν πάει
1: πίσω. Η ομάδα έδωσε τα πάντα. Ήμασταν τόσο κοντά.
0: Αν ήταν
1: τόσο...
0: στην Ελλάδα, θα το είχε μετανιώσει ήδη, να ξέρεις.
1: Αλλά γίναμε πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αξίζαμε το 1-0. Παίξαμε με έναν από τους καλύτερους αγώνες μας και η ομάδα ήταν κορυφαία. Δεν μπορούσαμε να πετύχουμε. Προς το παρόν δεν μετανιώνω για αυτά που έκανα, ανέφερε ο προπονητής της Αγγλίας, ο Γερμανός τεχνικός, που εντάξει, στην Αγγλία όταν δεν έχουν πάει τόσα χρόνια, όταν
0: καλά αυτό το ποδόσφαιρο, δεν παίζουν για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής στην Αγγλία, ή σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, τα λέγαμε και χθες.
1: Όταν δεν έχουν πάει τόσα χρόνια, όταν δεν μπορούν να πλασταριστούν πουθενά, όταν εντάξει έχουν τα τελευταία χρόνια πάνε καλά γιατί ήταν στο Euro Finalist το 22, όμως το 24, συγγνώμη, όμως δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Δεν λέει, έπρεπε κάπως να τους δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να γυρίσουν μετά από 60 χρόνια. Ναι. Τώρα ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, εκθίασε το Μέση. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέση για να γνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία? Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι. Είμαστε πραγματικά μοναδικοί. Αυτοί οι άνθρωποι μας εμπνέουν να συνεχίζουμε να νικάμε. Ο Μέση, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής και τη θέλαμε κι εμείς. Μας έφερε σε έναν ακόμα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι τρελό να παίζει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, τόνισε. Και θα πω, λέει, αυτό που είχα πει και στους συμπαίκτες μου με τότε στο Κατάρ, να το απολαύσουμε. Αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν.
0: Ωραία. Τώρα. Πες τελικός, πότε.
1: Περίμενε, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ώρα 10 η Αργεντινή με την Ισπανία. Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, ο μικρός τελικός στη τρίτη τέταρτη θέση, η ομάδα της Γαλλίας απέναντι στην Αγγλία.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Είχαμε στο τέλος, εκτός της πανηγύρια, τις συγκινήσεις κλπ. Είχαμε,
0: Δημήτρη, μπορώ να σε διακόψω λίγο ένα λεπτό?
1: Ναι.
0: Επειδή μας θέλει ένας ακροατής ότι έχει. Καλημέρα, Χάρη. Ότι έχει πιάσει φωτιά προς Περιστέρι ή Εγάλεο, μας έχει στείλει και μία φωτογραφία. Θα ενημερωθούμε λίγο στο διάλειμμα τι ακριβώς συμβαίνει. Μία πρώτη ενημέρωση από την πυροσβεστική, νομίζω ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό. Κάνει λόγο για φωτιά σε κατάστημα σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Θα το δούμε στο διάλειμμα για περισσότερες λεπτομέρειες. Ορίστε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό στο τέλος με το σύνθημα Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, γιατί ο κώδικος συμπεριφοράς των σταδίων της FIFA λέει ότι απαγορεύονται πανό, σημαίες, φυλάδια πολιτικού, προσβλητικού ή διακρατικού περιεχομένου, και ήταν για τα νησιά Φλοφόκλαν. Θυμίζω ότι το 1982 δύο πλευρές συγκρούστηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο των νησιών σε πόλεμο που στήχησε τη ζωή σε 649 Αργεντίνους στρατιώτες, 255 Βρετανούς. Η Βρετανία επικράτησε τελικά στη σύγκρουση και από τότε είναι Βρετανική με υποβρετανική κυριαρχία. Η Αργεντινή ωστόσο υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό της το 1833 λόγω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο παίκτες που κρατούσαν το πανό ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζοβάνι Λασέλσλο. Χειροκροτούσε ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πώς προήλθε το πανό και πώς μπήκε μέσα στο γήπεδο.
0: Φόκλαντ απέχουν 250 μίλια από την Αργεντινή, 8.000 από τη Βρετανία. Απλά το λέω.
1: Απλά. Λοιπόν, έντονη κριτική από χθες το βράδυ, από τον αμέσως μόλις τελείωσε το παιχνίδι, από τον τύπο της Αγγλίας. Γράφουν για μια σπαραχτικό αποκλεισμό. Και ο Λιονέλ Μέση έστεισε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στον τελικό. Προκάλεσε ο Τούχελ την κατάρρευση της Αγγλίας, γράφει το The Athletic. Η Telegraph απογοήτευση στην Ατλάντα. Στο Sky Sport του Sports, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει πώς διαχειρίστηκε μετά το 54 ο Τούχελ το παιχνίδι. Και λέει: η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, αναφέρει το BBC Sports.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν. Μαλβίνας σον Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Μια κίνηση που αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA. Γιατί ο κώδικος συμπεριφοράς των σταδίων της FIFA λέει ότι απαγορεύονται πανό, σημαίες, φυλάδια πολιτικού, προσβλητικού ή διακρατικού περιεχομένου. Και ήταν για τα νησιά Φλοφόκλαν. Θυμίζω ότι το 1982 δύο πλευρές συγκρούστηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο των νησιών, σε πόλεμο που στήχησε τη ζωή σε 649 Αργεντίνους στρατιώτες, 255 Βρετανούς. Η Βρετανία επικράτησε τελικά στη σύγκρουση και από τότε είναι Βρετανική με υποβρετανική κυριαρχία. Η Αργεντινή ωστόσο υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό της το 1833 λόγω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας. Λοιπόν, οι δύο παίκτες που κρατούσαν το πανό ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λασέλσλο. Χειροκροτούσε ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πώς προήλθε το πανό και πώς μπήκε μέσα στο γήπεδο.
0: Φόκλαντ απέχουν 250 μίλια από την Αργεντινή, 8.000 από τη Βρετανία. Απλά το λέω.
1: Απλά. Λοιπόν, έντονη κριτική από χθες το βράδυ, από τον αμέσως μόλις τελείωσε το παιχνίδι, από τον τύπο της Αγγλίας. Γράφουν για μια σπαραχτικό αποκλεισμό. Και ο Λιονέλ Μέση έστεισε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στον τελικό. Προκάλεσε ο Τούχελ την κατάρρευση της Αγγλίας, γράφει το The Athletic. Η Telegraph απογοήτευση στην Ατλάντα. Στο Sky Sport του Sports, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει πώς διαχειρίστηκε μετά το 54 ο Τούχελ το παιχνίδι. Και λέει: η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή.

0: είναι βρετανική με υποβρετανική κυριαρχία. Ναι. Η Αργεντινή ωστόσο υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό της το 1833 λόγω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι δύο παίκτες που κρατούσαν το πανό ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζοβάνι Λασέλσλο. Χειροκροτούσε ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πώς προήλθε το πανό και πώς μπήκε μέσα στο γήπεδο.
1: Φόκλαντ απέχουν 250 μίλια από την Αργεντινή, 8.000 από τη Βρετανία. Απλά το λέω.
0: Απλά. Λοιπόν, έντονη κριτική από χθες το βράδυ, από τον αμέσως μόλις τελείωσε το παιχνίδι, από τον τύπο της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Γράφουν για μια σπαραχτικό αποκλεισμό.
1: Ωραία.
0: Και ο Λιονέλ Μέση έστησε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στο τελικό. Προκάλεσε ο Τούχελ την κατάρρευση της Αγγλίας, γράφει το The Athletic. Η Telegraph απογοήτευση στην Ατλάντα. Στο Sky Sport του Sports, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει πώς διαχειρίστηκε μετά το 54 ο Τούχελ το παιχνίδι. Και λέει: η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, αναφέρει το BBC Sports.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν πάμε στο φινάλε. Για πρώτη φορά πρέπει να πούμε ότι η Αργεντινή, που είναι κάτοχος του Κόπα Αμέρικα το 2024, θα παίξει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024, την Ισπανία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό, που θα ξεκινήσει στις 10, αλλά δεν ξέρουμε τι ώρα θα τελειώσει η κυρία Κασίμη, διότι πολύ απλά σχεδιάζει η FIFA 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, θα ξεκινήσει τελετή λήξης από τις 8.30 ώρα.
1: Τι γίνεται για τις διεθνήσεις.
0: Από τις 8.30 ώρα στο New Jersey θα ξεκινήσει τελετή λήξης.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει το μάτς μετά στις 10. 11 παρατέταρτο θα έχουμε διακοπή για 30 λεπτά περίπου.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, εντάξει, τους ποδοσφαιριστές δεν τους σκέφτεται όμως κανένας.
1: Όχι,
0: ε?
1: Όχι, όχι, καλά κάνουν, πλάκα κάνουν.
0: Εντάξει. Και μετά.
1: Αλλά απλά δεν το έχω ξανακούσει γι' αυτό.
0: Γιατί έχει και κάτι, έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
1: Εντάξει.
0: Έχει πάρα πολύ πράγμα.
1: Ωραία.
0: Η ιστορία. Λοιπόν, τώρα προγνωστικά με ρωτήσεις, γιατί είσαι έτοιμη να με ρωτήσεις.
1: Ο Τραμπ.
0: Υπάρχει το θέμα.
1: Ο Τραμπ δεν του πέτυχε τίποτα.
0: Τίποτα δεν του πέτυχε.
1: Τίποτα δεν του πέτυχε στο τελικό. Για πες.
0: Ναι, το θέμα είναι τώρα, και αυτό που δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, είναι αν θα είναι μαζί με τον Ιφαντίνο να δώσουν το τρόπαιο στην ομάδα που θα το κατακτήσει.
1: Δεν νομίζω ότι θα χάσει.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσει τέτοια ευκαιρία. Δισεκατομμύρια κόσμο σα βλέπει τηλεοπτικά.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Ήδη ετοιμάζει τι θα πει.
0: Δεν θα το χάσει την ιστορία αυτή. Για να μην σου πω ότι θα μπει και μπροστά από τον Ιφαντίνο, να είναι και αυτό στη φωτογραφία.
1: Θα συμφωνήσω, Δημήτρη μου.
0: Τώρα
1: θα συμφωνήσω.
0: Έχει ένα θέμα ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε, θα πάει στον αγώνα. Θα είναι. Που στον ημιτελικό δεν ήταν. Τώρα έχει θέμα αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, γιατί ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με Ισπανία
1: ναι, ο Σάντζε δεν τον έχει πολύ καλά.
0: Και καλές ναι. σχέσεις.
1: Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν.
0: Αν κάποια ερώτηση.
1: Έχει και διπλωματικό παρασκήνιο.
0: Έχει πολύ διπλωματικό παρασκήνιο. Όπως επίσης ο κύριος Ινφαντίνο,
1: ναι.
0: που είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, ελέγχεται από την ΔΟΕ,
1: ναι.
0: κάνει έρευνα σχετικά εάν υπήρξε εμπλοκή του
1: Μάλιστα.
0: στο θέμα της κόκκινης κάρτας του παίκτη των ΗΠΑ που πήρε την κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να μείνει ένα παιχνίδι εκτός για τον αγώνα με το Βέλγιο και τελικά έγινε με αναστολή κόκκινη κάρτα, γιατί προσβάλλει τις ιδέες του Ολυμπισμού. Γιατί ο Ινφαντίνο, θυμίζω, είναι μέλος τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και έχει ξεκινήσει έρευνα η ΔΟΕ να δει αν υπάρχει εμπλοκή του Ινφαντίνο με τον Τραμπ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, τον Δημήτρη Σταυρακάκη.

Chatcom. Έχουν πλήξει οι αμερικανικές δυνάμεις ιρανικά κέντρα δίκης, εγκαταστάσεις αεράμινες, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη, αλλά και οι επαράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Μάλιστα, ανέφερε η Chatcom ότι στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακρίβειας εναντίον σόχων σε πολλές περιοχές. Με στόχο, τι στόχο έχει να μειώσει τη δυνατότητα να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιράν, έχουν ηχήσει από χθες σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Η αεράμινα του Κουβέιτ είναι σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από drones. Και τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης επίσης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη κατά της αεροπορικής βάσης Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Και στο Μπαχρέιν είχαμε σιρήνες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα να πάνε σε ασφαλή σημεία και, εντάξει, προφανώς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Και από την πλευρά του, ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί. Εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα αιτηθεί σύντομα. Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, επίσης από το Ιράν, στούμε σας ένα λεπτό να βρω την δήλωση του Γκαλιμπάφ, είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Λέει ότι η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα πούμε και περισσότερα στην συνέχεια. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε.

Λοιπόν, πλήρες ρεπορτάζ. Να μάθατε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είπε ο Δημήτρης. Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα αν έχει κάτι νεότερο, γιατί τα παρακολουθεί όλα λεπτό προς λεπτό. Λοιπόν, σε επιχείρηση στο Μενίδη είναι η φωτιά. Είπαμε στο διάλειμμα θα μάθουμε περισσότερα. Τώρα, η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν τις τελευταίες μέρες, κάθε μέρα, περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν. Ενώ από την πλευρά της Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου, είπαμε για Μπαχρέιν και Κουβέιτ νωρίτερα. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανικών

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε
3: τον κόσμο. Συντονισμένοι στο Radio 1. Στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Πριν προχωρήσουμε, να ναι. σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Πριν προχωρήσουμε, να πούμε και για τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως να πούμε.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 και 4 θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Τσιμόπουλο. Είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή.
1: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Εννοείται. Όχι μόνο για να συζητήσει βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, λέγε και τις περιφέρειες.
0: Είναι σημαντικό πλέον αυτή τη στιγμή να τονίζουμε και τις περιφέρειες στις οποίες εκλέγεται κάθε βουλευτής. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, λοιπόν, εκτός από το σχολιασμό της επικαιρότητας, της πολιτικής που είναι πολύ έντονη αυτές τις μέρες, έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Facebook για αυτό το οποίο έγινε στο Άργος.
1: Μάλιστα.
0: Με την δολοφονία του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς της ΣΟΠ και Αργολίδας και κυρίως με την αντίδραση του Δημάρχου Άργους, που έγραψε ένα κείμενο έπειτα από αυτό, έπειτα την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών, το οποίο πραγματικά επίοικως χαρακτηρίζεται ως μισαναπηρικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι το μισαναπηρικό, ο χαρακτηρισμός μισαναπηρικός, πρέπει να το βάζουμε και αυτό στο μυαλό μας, στη γλώσσα μας. Είναι ένας λόγος ο οποίος πραγματικά είναι ρατσιστικός απέναντι στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Δεν το έχει πάρει πίσω ο Δήμαρχος.
0: Δεν νομίζω να το έχει πάρει πίσω. Δεν το έχει πάρει πίσω. Είναι, νομίζω, πολύ καλή αφορμή να μας πει και ο κύριος Σιμόπουλος την αντίδρασή του για αυτό το κείμενο. Και,
1: για όσους δεν το έχουν ακούσει, γιατί δεν το διαβάζουν όλοι οι ακροατές, να πούμε ότι ο Δήμαρχος Άργους είχε πει ότι η προφυλάκηση των αστυνομικών είναι ακραίο περιοριστικό μέτρο, γιατί είναι περιτά νομική, ηθικά.
0: Ο κύριος Γιάννης Μαλτέζος, και μάλιστα στράφηκε και εναντίον της μητέρας του 20χρονου, λέει γιατί τον άφηνε να οδηγεί.
1: Ναι, και έχει κάνει και ο πρώην Δήμαρχος Άργους επίσης παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα και στηρίζει τους δύο αστυνομικούς. Απλώς το λέω, και ο κύριος Καμπόσος και ο πρώην και ο νυν.
0: Μάλιστα.
1: Εκλογές ποτέ έχουμε?
0: Εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή.
1: Εννοούσα δημοτικές. Λοιπόν, όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοβασίστες, οι μπαχαλάκες, τα κοπρόσκυλα, οι εμπριστές, οι δίθεν κουλτουριάδες, οι φωνιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών ταβατζίδες βρήκαν ευκαιρία στραφούν αντί της ένωμης τάξης και της αστυνομίας. Ποτέ δεν την ήθελα, γιατί ενοχλούσε τις παρανομίες. Μάλιστα. Την βλέπω, δεν την είχα διαβάσει, να είμαι ειλικρινής, μέχρι πριν από λίγες ώρες. Απλώς μου έκανε εντύπωση. Διάβασα με αφορμή και τη συνέντευξη που θα έχουμε. Μετά, στη συνέχεια, αφού έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο, θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Μαρίτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νομίζω και αυτή η συνέντευξη θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως,
1: για να
0: ενδιαφέρον.
1: Δούμε και την, έτσι, αντίδραση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα μετά το μπαράζ των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να καταλάβω ποια είναι αυτή τη στιγμή η στάση της Ελλάδας. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Κάπως έτσι νομίζω ότι αυτό είναι, αλλά θα μας τα πει και λίγο αργότερα η κυρία Αντωνοπούλου. Πάντως υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα, δεν μπορείς να πεις, ιδίως μετά την δήλωση αυτή του κυρίου Ακλαμάνη, η οποία έπαιξε πολύ ψηλά και σε αρκετά πρωτοσέλιδα χθες. Ερμηνεύτηκε βεβαίως σε επικοινωνιακός αλλά
0: ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι εκφράζω προσωπικές απόψεις.
1: Πάντα το λέει ο κύριος Κακλαμάνης αυτό.
0: Και
1: το
0: είχε πει βεβαίως ότι
1: απλώς
0: οι πρόορες εκλογές θα λειτουργήσουν ουσιαστικά αποσυμπιεστικά στην τοξικότητα που επικρατεί στον πολιτικό
1: άρα
0: λόγο.
1: Άρα ερμηνεύτηκε αυτό ότι έδειξε εκλογές το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το ενάνοιξη του 2027, το είπε χθες και από την Εύβοια. Το λέει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το πότε ακριβώς δεν λέει, αν θα είναι, ξέρω εγώ, ποιο μήνα, αλλά επιμένει, δηλαδή επιμένει τύπου αιμονικά, πώς θα το πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν έχει πει τίποτα άλλο.
0: Τόσους μήνες τώρα δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο.
1: Ναι. Στις δηλώσεις του.
0: Στις δηλώσεις του, ακριβώς.
1: Ναι. Γιατί στην εκλογική ετοιμότητα που έχει η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα μπορούσαν να γίνουν μεθαύριο οι εκλογές.
1: Όχι, θα μπορούσαν να γίνουν μεθαύριο, ακριβώς. Ναι. Είναι τελείως αντίθετο. Όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Όλοι οι πολιτικοί έχουν αρχίσει τις περιοδίες. Χθες εντωμεταξύ ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του στα γένεια του νέου δικού άξονα Ρωγιές Ήλιες στην Εύβοια έκανε μια ένα καρφάκι, καρφάρα.
0: Ναι.
1: Έμεση, αλλά
0: ναι,
1: τάξε, για έμεσο, αλλά για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης το 1993. Γιατί υπενθύμισε ότι θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να γενιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι τότε, το 93, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησης. Θυμάμαι πολύ καλά, λέει, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το καλοκαίρι 93, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε,
0: ναι,
1: να γενιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Αυτά, τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Τις τελευταίες μέρες δεν βλέπω πάντως πολύ ρεπορτάζ για το κόμμα Σαμαρά. Λέει και ο Σπύρος να μου πει τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω,
1: τα ξέρει όλα. Αλλά δεν έχω μάθει τι κινητικότητα υπάρχει σε αυτό το στρατόπεδο.
0: Άκου να δεις, σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το κόμμα θα γίνει. Πλέον δεν υπάρχει εντελώς καμία αμφιβολία.
1: Θα γίνει και θα κατέβει.
0: Ξέρεις ποια είναι η ένδειξη?
1: Ποια?
0: Που θα γίνει. Έκανε TikTok. Εσύ δεν κάνεις TikTok, yeah, ως πολιτικός, αν δεν κάνεις κόμμα και αν δεν κατέβεις στις εκλογές. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Το δεύτερο είναι ότι όσοι γνωρίζουν τα της Νέας Δημοκρατίας ξέρουν ότι εδώ και καιρό υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Όχι των στελεχών των κορυφαίων των προβεβλημένων, mm-hmm, αλλά αρκετών στελεχών που κινούνται μεταξύ της βάσης και των προβεβλημένων στελεχών.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι, υπάρχει κινητικότητα και όπως υπήρχε και δυσαρέσκεια αρκετή σε ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης και φαντάζομαι είναι ένα κομμάτι...
0: Απέναντι στους χειρισμούς κυβέρνησης.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο... προφανώς στο οποίο στοχεύει ο κύριος Σαμαράς, αν και από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι αν και εφόσον δημιουργήσει κόμμα, οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μικρές, δηλαδή ότι κυρίως θα χάσουν τα άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε να δούμε, αν και εφόσον.
0: Η αλήθεια
1: θα
0: είναι ότι έχουν
1: κόμμα
0: μαζευτεί πολλά
1: πάντως
0: κόμματα στην
1: δεξιά
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εμένα η άποψή μου ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει από τώρα ακόμα τουλάχιστον.
0: Λες,
1: από τώρα είπα. Να. Ναι. Αν κάνει, θα κάνει λίγο πιο μετά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, λες ότι αν υπάρξει το σενάριο, αν υλοποιηθεί το σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, ναι, ή αρχές Οκτωβρίου.
1: Όχι, δεν ξέρω τώρα γιατί.
0: Δεν πρόκειται να είναι έτοιμο το κόμμα του Σαμαρά, έτσι.
1: Αν το κάνει τώρα, θα το κάνει κοντά στις, προφανώς στην προκήρυξη των εκλογών, αν ευνηδιάσει πρωθυπουργός. Εγώ μιλάω για ένα σενάριο το οποίο πάμε όπως το. Με τη λογική που. Πιστεύοντας τον πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρξει ευνηδιασμός. Ότι θα πάμε στην άνοιξη του 27. Νομίζω ότι θα γίνει δηλαδή, πώς να σου το πω, προς το. Λίγο πριν από την προκήρυξη.
0: Λίγο πριν από τις εκλογές.
1: Αν γίνει.
0: Δεν είναι κακή στρατηγική αυτή.
1: Αν όμως, αν και εφόσον αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, είναι πάρα πολύ έμπειρος. Και νομίζω ότι θα μετρήσει πάρα πολλά πράγματα πριν πάρει τις τελικές τους αποφάσεις. Αυτό είναι άσχετο βεβαίως για το αν θα συνεχίσει να σφυροκοπά την Νέα Δημοκρατία και την πίεση που θα ασκεί. Λοιπόν, και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκεί, εντάξει, οι τόνοι έχουν ανέβει επικίνδυνα, θα έλεγα.
0: Ο κ. Πολάκης κάλεσε την κυρία Δούρου να μην διεκδικήσει την
1: αυτό,
0: ηγεσία.
1: Ουσιαστικά λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της, της κοινοβουλευτικής ομάδας, την οποία έγινε χθες το μεσημέρι, στην οποία συμμετείχαν η μισή από τους εναπομείναντες βουλευτές, 7, και στην οποία αποφασίστηκε κιόλας η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, κύκλοι από το περιβάλλον του κ. Πολάκη. Ουσιαστικά τι λένε, να αποσυρθεί η κυρία Δούρου, λέγοντας ότι από την υποψηφιότητα, από την διεκδίκηση της Προεδρίας, λέγοντας ότι η μοναδική συνθήκη μπορεί να επαναφέρει το ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Είναι ο ίδιος. Και να τον επανασυνδέσει με την κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην επόμενη πουλή, είναι ο ίδιος ακριβώς. Οπότε θα δούμε και από την πλευρά της κυρίας Δούρου ποια θα είναι η αντίδρασή της.
0: Ξέρεις πότε θα τη δούμε την αντίδρασή της? σε μερικά λεπτά, γιατί είναι προγραμματισμένη μια τηλεοπτική συνέντευξη.
1: Ω, ναι, αυτό περιμένουμε. Ναι, ναι.
0: Σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι θα απαντήσει ευθέως. Η ίδια σε προηγούμενη τηλεοπτική τη συνέντευξη είχε πει ότι δεν είχε πει ξεκάθαρα ότι είναι τα δική σου την ηγεσία κτλ. Είναι ότι εγώ, όσον αφορά όπως έχει δείξει η πορεία μου, δεν μιλάω σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ή σε άλλου τύπου εκδηλώσεις. Μιλάω μόνο στα όργανα του κόμματος, όπως και θα το πράξω. Άρα επισήμως θα έχουμε τη διεκδίκηση της ηγεσίας το Σάββατο που μας έρχεται. Νομίζω όμως
1: πριν από την Κεντρική Επιτροπή, έχει Κεντρική Επιτροπή.
0: Βεβαίως. Νομίζω όμως ότι επίσης η διαδρομή της κυρίας Δούρου έχει δείξει ότι δεν αφήνει τις προκλήσεις αναπάντητες. Ναι. Νομίζω ότι θα πει κάτι και για όλα όσα έχει δηλώσει ήδη ο κύριος Πολάκης. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ, να το πω πολύ απλά, να συνεχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Θεωρώ ότι μετά την απόφαση την τελευταία έχουν τέλος πάντων μια πιο σαφή κατεύθυνση, με τη λογική ότι δεν είναι ένα κόμμα που στηρίζει ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν θέλει αυτό το κόμμα και ναι, λέει θα κατέβω στις εκλογές. Είναι μια... έχει μπει ένα τέλος τέλος πάντων σε αυτή την ασάφεια, ή φέρεται να έχει μπει με βάση την απόφαση. Και λένε θα κατέβουμε τέλος πάντων. Δεν μας θέλει, θα κατέβουμε μόνοι μας. Θα κάνουμε τώρα.
0: Πού ξέρεις, μπορεί να υπάρξει μία ακόμα διάσπαση.
1: Διάσπαση ούτως ή άλλως υπάρχει με τις αποχωρήσεις. Γιατί χθες είχαμε τρεις, περιμένανε κάποιοι περισσότερους.
0: Εγώ σου λέω και άλλη διάσπαση.
1: Θα έχουμε αποχωρήσεις και τώρα, μέχρι την Παρασκευή ούτως ή άλλως. Τώρα έχουμε νομίζω 16, αν δεν κάνω λάθος. Μετά και τις
0: 17. Τυπικά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί
1: 17 είναι.
0: 17 βουλευτές.
1: 7, όχι, ναι, έκανα, έμετρησα λάθος. Λοιπόν, πάντως έχουν αποχωρήσει ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Καραμέρος υπαρτηθεί κιόλας, και η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος, ο κύριος Ψυχογιός, ο κύριος Μαμουλάκης χθες, ο κύριος Μεϊκόπουλος, κυρία Κοντοτόλη. Αυτά είναι χθες.
0: Ναι.
1: Αναμένονται κι άλλοι όμως.
0: Αναμένονται κι άλλοι. Τα ενεργά μέλη που αναμένεται να συμμετάσχουν στην κρίσιμη ψηφοφορία του Σαββάτου για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σε μόλις 8.
1: Ναι, αν αποχωρήσουν και αυτοί που περιμένουμε ακόμα. Ναι, γιατί υπάρχει καινέο κύμα αποχωρήσεων το οποίο έτσι. Αυτό λένε πληροφορίες. Μέχρι την Παρασκευή και πριν από την Κεντρική Επιτροπή και την εκλογή Πρόεδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση για ανεξαρτητοποίηση και όχι για παράδοση της έδρας, το οποίο δεν το καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση και με βάση αυτά που έχουν πει από την Ελλάς. Το λέω με τη λογική ότι θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές. Το έλεγε στον ήχο του Νικολά, στον έπεισον οποίο. Ναι, το θυμάμαι. Ότι δεν θα θέλει ενεργεία βουλευτές. Το ίδιο είπανε και μετά. Δεν το καταλαβαίνω. Το βέβαια υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό, γιατί προκρίνεται η ανεξαρτητοποίηση. Ενδεχομένως γιατί ζυγίζουν και τις αντικαταστάσεις. Ποιος θα πάρει τη θέση τους.
0: Μπορεί. Ενδεχομένως γιατί είχαμε και μια άρνηση ανάκτηση της έδρας από τον κύριο Σπίρτζη. Αν θυμάστε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Δηλαδή
1: νομίζω
0: θα έρθει,
1: ότι ενδεχομένως υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Ακούγεται πάντως ότι μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως, και επανερχόμαστε.
1: Και επανερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνουμε μία ακόμα αναφορά στην καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Πρέπει δυστυχώς, Στεφανία, να αναφερθούμε και πραγματικά σε μια, όχι απλά δυσάρεστη, ανατριχιαστική είδηση, πραγματική τραγωδία στην Χαλκιδική. Είχαμε και στη Λέσβο ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
1: Και άλλος θανατηφόρος στη Λέσβο.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Στον δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής και ανετράπη. Δύο γυναίκες ελληνικής και αυστραλιανής καταγωγής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Περίπου στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, συγγνώμη, πριν από λίγες εβδομάδες μετά από τροχείο με την μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν.
1: Λοιπόν, και πάμε και στην Χαλκιδική, αυτή την οικογενειακή τραγωδία για την οποία
0: έκανα παύση,
1: σας λέγαμε.
0: Είναι πραγματικά...
1: Ναι, γιατί γίνεται κόμπος στο
0: στομάχι. Από
1: μάχης.
0: Τα πιο δύσκολα πράγματα τα οποία καλούμαστε να κάνουμε στη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι. Ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα βρέφος σκοτώθηκαν μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Νικήτης στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο οι δύο νεκροί, ο άνδρας που αργότερα εξέπνευσε, καθώς και ένα ανήλικο παιδί που νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
1: Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένο το παιδάκι, τι να πω. Από τη Μολδαβία τουρισμό έκαναν από ό,τι φαίνεται στην περιοχή. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. 6 μηνών το βρεφάκι. Τι να πούμε. Πραγματικά τι να πούμε. Και ο πατέρας έδωσαν μάχη γιατροί για να τον κρατήσουν
0: νομίζω τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Ναι, ναι, στη ζωή, στο νοσοκομείο. Ήταν κλινικά νεκρός, ήταν μηχανική υποστήριξη και δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος δυστυχώς. Με βιτιοφόρο, συγκρούστηκε το αυτοκίνητο της οικογένειας.
0: Οι οδικές μετακινήσεις τους καλοκαιρινούς μήνες θα είναι αυξημένες. Πολλοίς κόσμος πλέον επιλέγει κάποια παραθαλάσσια ή και ορεινά σημεία στην υπηρετική Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χρειάζεται προσοχή, προσοχή, προσοχή. Τήρηση των ορίων ασφαλείας, ταχύτητας.
1: Ακόμα δεν έχουμε μάθει και πώς ακριβώς
0: έγινε. Δεν έχουμε μάθει ποιες είναι ακριβώς οι συνθήκες.
1: Ενώ η σύγκρουση του επιβατικού με το βιτιοφόρο όχημα.
0: Δεν κάνουμε τους έξυπνους, αλλά είναι δεδομένο ότι αν βγάλουμε από το μυαλό μας ότι υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν πιστεύουμε ότι υπήρχε οτιδήποτε τέτοιο. Οι πρώτες αιτίες για την πρόκληση ατυχημάτων και δυστυχημάτων στον δρόμο είναι η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, το κινητό τηλέφωνο. Γνωρίζουμε όλοι λοιπόν ότι αυτές είναι οι πρώτες αιτίες. 130 χιλιόμετρα την ώρα είναι το εθνικό όριο ταχύτητας. Το τονίζω διότι δεν τηρείται. Είμαι πολύ συχνά στην εθνική οδό.
1: Ναι, ναι, δεν τηρείται. Εγώ δεν είμαι, αλλά δεν τηρείται, είμαι σίγουρη.
0: Είμαι πολύ συχνά στην εθνική οδό. Είναι πολύ συχνό δυστυχώς το φαινόμενο ανθρώπων να τρέχουν πάνω από τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Οκ. Okay. Ας το κάνουν, λέω εγώ. Τουλάχιστον ας τηρούν τις αποστάσεις με τα προπορευόμενα οχήματα. Επίσης δυστυχώς είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να είναι κάποιος στην αριστερή λωρίδα να πηγαίνει με 130, ενδεχομένως και 140 και 150 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι 20 χιλιόμετρα πάνω από το εθνικό όριο ταχύτητας, και να έρχεται ο άλλος από πίσω, ο οποίος θέλει να τρέξει περισσότερο, να σου κολλάει από πίσω, να σου κορνάρει, να σου παίζει τους προβολείς και να είναι σε πολύ μικρή απόσταση, 10-20 μέτρων, που αν πατήσεις λίγο φρενάκι μπορείτε να γίνετε και δύο σβαράλια. Χρειάζεται προσοχή.
1: Τώρα σκέψου τώρα μία εκδρομή ρε εσύ όμως να καταλήξετε τέτοια τραγωδία. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τώρα να έχεις. Είναι μία οικογενειακή εκδρομή να καταλήξετε τέτοια τραγωδία. Πραγματικά δεν έχεις σε λόγια να το περιγράψεις.
0: Υπάρχει βελτίωση στους δείκτες εθνικά.
1: Υπάρχει πράγματι.
0: Υπάρχει βελτίωση στους δείκτες. Και διαχρονικά υπάρχει βελτίωση στους δείκτες. Αν δεις τι συνέβαινε τη δεκαετία του 90, ας πούμε.
1: Ακόμα όμως είμαστε ψηλά.
0: Ακόμα όμως είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Και δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το γεγονός ότι έχουμε 300, 400 νεκρούς, 500 νεκρούς το χρόνο. Όχι καθόλου ικανοποιητικό. Είναι μια εθνική τραγωδία. Είναι μια αιμορραγία
1: όπως
0: πληθυσμού.
1: Λέει,
0: δεν έχουμε.
1: Όπως λέει και ο Λαβέρης, είναι μια γενοκτονία στους δρόμους.
0: Είναι μια γενοκτονία στους δρόμους. Έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας στα τροχαία δυστυχήματα. Φτάνει πια ως εδώ. Είναι ο πιο άδοξος θάνατος που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτός ο άδοξος θάνατος προκαλείται από τις δικές μας ενέργειες. Τήρηση των ορίων ταχύτητας. Δεν κερδίζει κανένας τίποτα.
1: Όχι μόνο, και όχι μόνο των ορίων και τα όλα και τα υπόλοιπα που είπες.
0: Ζώνη.
1: Πρέπει.
0: Κινητό,
1: ζώνη.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Κινητό. Το βλέπουμε στην Κηφισίας. Να σου πω κάτι, αυτές οι κάμερες, οι έξυπνες, η τεχνητή νοημοσύνη που και καλά θα μας πιάναν όλους με τα κόκκινα με το κινητό.
1: Δεν στέλνουν ραβασάγιο.
0: Δεν έχουν λειτουργήσει όμως σε 100%.
1: 100% όχι ακόμα, σε κάποιες σημεία έχουν μπει.
0: Ναι, εντάξει, ας επεκταθούν λιγάκι.
1: Ναι, θες να σου έρθει κάτι, πως δεν σε έχουν πιάσει γιατί δεν μιλάς. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς.
0: Εγώ δεν μιλάω, το ξέρεις αυτό. Όχι ότι το έχω κλείσει, ότι με έχει πάρει και το έχω κλείσει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι πρέπει να προσεχούμε, ειδικά τώρα που θα βγούμε στους δρόμους για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θεωρώ δεδομένο ότι, άκου να δεις τώρα, ξέρεις ότι υπάρχει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς,
1: ναι, είναι
0: σε ισχύ. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές ποινές όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί έλεγχοι στους δρόμους.
1: Πολλά αλκοτέστ.
0: Έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι εισαγωγές στο ΚΑΤ. Δηλαδή έχουν οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων είναι άμεσος.
1: Έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ.
0: Έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ στα νυχτερινά κέντρα.
1: Βέβαια,
0: το λένε και οι καταστηματάρχες. Λοιπόν, ας κάνουμε.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση της ζήτησης.
0: Ας αστυνομεύσουμε τα επικίνδυνα σημεία. Ας αστυνομεύσουμε τα επικίνδυνα σημεία. Ξέρει η τροχιά που γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Πάμε σε μία ακόμα διακοπή, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και πάμε.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Κυνήγι της κορυφής, κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 8. Πες τα Αλεξανδρέλα.
1: Στέφανια Κασίμη.
0: Αλέξανδρος.
1: Αυτό ήθελα μόνο να πω.
0: Είδα το χέρι.
1: Νίκος Αμπρανίδης στο αφεντικό στο στούντιο. Βάσια Κούτρια πάντα στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, ασφαλή τακτήρια στην Κυψέλη διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Μιλάμε βεβαίως για τα 15 κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία έχουν εμφανίσει ρόγμες.
0: Είναι 16 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα. Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Περνάει ο Μετροπολιτικός από κάτω. Αναφορές μιλούν για μια αίσθηση σαν να έχει συνέχεια σεισμό.
0: Ναι.
1: Λίγο Ρίχτερ, αλλά συγγνώμη που γελάω, δεν είναι καθόλου αστείο,
0: ναι,
1: για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Όχι, πολλοί έχουν εγκαταλείψει και τα σπίτια τους λόγω των ρογμών και κάποιων βλαβών που έχουν παρουσιαστεί στις πολυκατοικίες. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Δούκας με τον Διευθυντή Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Λέει η Ελληνικό Μετρό ότι έχουν διακοπεί και εργασία τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αλλά ότι μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί αυτό που λες.
1: Ναι,
0: πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Και αποκαθίσταται κηρυγματός με ευθύνη. Είναι όμως.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, ειδικά.
0: Πολύ ανησυχητικό.
1: Μετά από αυτό που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, με την πτώση του κτίριου λόγω των εργασιών που γίνονταν στο διπλανό
0: οικόπεδο. Όπου να πούμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα μου ακρίνουν τα μπάζα από την κατάρρευση πολυκατοικίας. Έγινε και δημοτικό συμβούλιο χθες, γιατί υπήρχε ένα θεματάκι ποιος θα τα απομακρύνει.
1: Υπήρχε ένα μεγάλο θεματάκι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες, διότι έχει ξεκινήσει και τις τελευταίες μέρες και η πραγματογνωμοσύνη. Στην αρχή ήταν να την αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια, να μην το κλιμάκιο, η Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο αργότερα, μετά από απόφαση εισαγγελέα, διορίστηκαν από τον ίδιο τον εισαγγελέα πραγματογνώμονες, ναι, για να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια της πτώσης του κτιρίου στα Πετράλωνα.
0: Για την Κυψέλη υπάρχει και προκαταρκτική κατεπίγουσα έρευνα που έχει διατάξει η εισαγγελία πρωτοδικών μετά τις καταγγελίες των κατοίκων, οπότε θα διερευνήσει ο εισαγγελέας που θα κάνει την έρευνα και αν υπάρχει όντως επικινδυνότητα, αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπεται. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα ασχοληθούμε μπορεί και αύριο για να έχουμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες στην διάθεσή μας. Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει και τις συνεντεύξεις μας. Μην χάσουμε τον χρόνο. Ξεκίνα, παρακαλώ, εσύ.
0: Ξεκινάμε την εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Με να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Μιτζάλη, και τον υπεύθυνο κατασκευής του Μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Επίσης, απόφαση σταθμός από το Μονεμελές Πλημελωδική Αθηνών, τέλος στο Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους, τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Ακόμη, Αλέξη Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του My Ελλάς και ξεκαθαρίζει το Σάββατο, μα έχει πολλά κυδούρ για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας, και Μάρο Κοντού, συγκίνηση για τον θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Το ποντίκι με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη στα τρία παιδιά στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη δέθια του συνταξιούχου. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάγχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στείνει το Μαξίμου. Καίει τις προώρες. Για το ΣΥΡΙΖΑ το ρεπορτάζ, επίσης 47 του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μόλις 7. Το Σάββατο η μάχη διαδοχής μεταξύ Πολάκη Δούρου. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Και έτοιμα της ανεκρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Έκανε λόγο για μυστικό που κράτησε 16 χρόνια, προκαλώντα το ελληνικό FBI να ξεχνιάσει την υπόθεση.
1: Δημοκρατία, ανίατος επεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σοου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι κι αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
0: Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμύριων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Και σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση οδηγεί η Συμφωνία Συμπαραγωγής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Η Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου? Ακόμα μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Και ακόμα ένα θέμα με κεντρική φωτογραφία από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Αύριο είναι, Στεφανία, προγραμματισμένη η πρεμιέρα της πολύ αναμενόμενης ταινίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν σε στενά του Ορμούς για να ζωπήρωσε τη σύγκρουση. Είπα, Ιράν εξαλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευση είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Μάρα Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Επίσης, Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε, τη ζητούν οι κάτοικοι, τη δίνει ο Δήμος Αθηναίου, ότι αποκαλύπτει η ελληνικό μετρό, τι κερδίζει κοινοπραξία. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα, ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Τη Δευτέρα, συνέντευξη τύπου για τις αναλγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Συντακτών.
1: Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις, στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά σπίτια, μειώνονται από 50% στο 20%, στο ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας, διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ρεύματος για την προηγούμενη διετία.
0: Το μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους εισαγωγικά. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτους του 2017-2018. Και αποκάλυψη, δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία Μαρινάκη, τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, γιατί άδειασε μέσω πλην σαφώς οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7.
1: Τα νέα, η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Σε 8.30 το πρωί συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Ακόμη, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στο κυβερνητικό εμπεγμό, η μεγάλη επαγγελματική συγκέντρωση στην Εστιαία. Ριτσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας.
1: Εσπρέσο, τι ρίμαξε ο καρκίνος, τα ανατυχιαστικά λόγια της ηθοποιού Μάρα Κοντού προς το λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Πάρε τηλέφωνο της φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, δώστε με ένα λεπτό. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη, αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παρεπιθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία και η βάση του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, γράφει Ελεύθερη Ώρα. Και πάμε και στην Political. Να κλείσουμε με την πολίτικα. Λοιπόν, ανεβάζει ταχύτητα στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθύτα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από την Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν και οι πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Εστράτιος Σιμόπουλος. Αφορμή για την σημερινή μας συνέντευξη, ο κύριος Σιμόπουλος εννοείται ότι σχολιάζει σε πολύ ωραίους τόνους πάντα την πολιτική επικαιρότητα, αλλά ήταν και μια ανάρτηση που είδα στο Facebook μετά από αυτά τα οποία είπε ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Αργολίδας. Ο δήμαρχος Άργους απευθυνόταν στη μητέρα του 20χρονου και ρωτούσε πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους. Ο κύριος Σιμόπουλος έγραψε ότι ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ανθίσει με τον δικό του τρόπο. Δεν θα διαβάσω όλα όσα έγραψε ο κύριος Σιμόπουλος, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα σας.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έγραψε ο δήμαρχος Άργους είναι ο ορισμός του αποκλεισμού των ανθρώπων με αναπηρία από την κοινωνία. Και γι' αυτό αντέδρασα, μάλιστα ως πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής ήρθα πολύ κοντά στους ανθρώπους με αναπηρία και φυσικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ξέρετε, η τεχνολογία πια, η καινοτομία μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε κοινωνικά και επαγγελματικά αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό θα έλεγα εξανέστηνη ή εξεμάνη, αν θέλετε, από αυτή την προσέγγιση. Νομίζω ότι έκανα αυτό το οποίο επιτάσσει το καθήκον μου, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζω την κοινωνία, που την προσεγγίζουμε όλοι και ακόμη και η κυβέρνηση. Τυχαίνει σήμερα να συζητείτε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης στη Βουλή, που αφορά ακριβώς τους ανθρώπους με αναπηρία, για την κάρτα αναπηρίας, για τον προσωπικό βοηθό, για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Και αυτό ήρθε ως ανορθογραφία σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά γενικά από το αναπηρικό κίνημα και από όλη την κοινωνία, οι άνθρωποι με αναπηρία να εντάσσονται. Αυτή είναι η λογική, και όχι να τους κρατάμε στα σπίτια μας.
1: Κύριε Σιμόπουλο, εσείς διαφωνείτε με το ύφος του Δημάρχου ή με την ουσία? Θέλω να πω, για παράδειγμα, διαφωνείτε και με την προσέγγιση της κυρίας Λατινοπούλου, που είπε ότι είναι απαράδεκτη προφυλάξη των αστυνομικών στο Άργο και στο Ιδέο, αλλά έγινε στο πλαίσιο του καθήκοντός τους?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ καθαρά, καθαρά καταδίκασα το θέμα που αφορούσε την αναπηρία. Για το θέμα αυτό έχει μιλήσει η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού. Τι είπε ο υπουργός? Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν εγκληματίες και όχι να σκοτώνουν αθώα παιδιά. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι στη δικαιοσύνη, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα λήξει. Υπάρχει ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών. Η δικαιοσύνη θα μας δείξει το δρόμο.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Τελικά, επειδή η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, σε μια εκλογική ετοιμότητα. Περιοδίες έχουν αρχίσει. Υπήρχε και η δήλωση, να πω περιληπτικά, του κυρίου Κακλαμάνη που έδειξε εκλογές πρόεδρος της Βουλής το φθινόπωρο.
2: Δεν έδειξε εκλογές. Είπε απλώς ότι είναι καθαρό το πεδίο σε περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια επιλογή. Κάτι τέτοιο είπα ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Δεν απέκλεισε δηλαδή.
0: Η δικιά σας γνώμη όμως, ποια είναι η δικιά σας άποψη?
1: Δηλαδή,
0: εσείς πιστεύετε ότι η τοξικότητα όντως στον πολιτικό λόγο θα μπορούσε να περιοριστεί αν γίνουν οι πρόεδρες εκλογές?
2: Κοιτάξτε, η τοξικότητα καταρχήν προέρχεται κυρίως από την αντιπολίτευση και κυρίως από κάποια μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης. Απλώς αυτό το τοξικό λόγο ενετάχθη την εποχή του ξυλολίου, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ που ήταν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπω τώρα μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ, επειδή πια δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά το θέμα της τοξικότητας, να ρίξει τους τόνους. Αυτό το βλέπω θετικά. Πάντως η τοξικότητα σήμερα έχει ονοματεπώνυμο στην Βουλή. Δεν θέλω βέβαια να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ υπήρχε με αφορμή τη δολοφονία Νέστορα, ας πούμε, προσέγγιση από κόμμα της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να οφείλεται η δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε τώρα? Υπάρχει. Δεν βλέπω να την παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι θετικό.
0: Εσείς αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, είναι αυτός ο βασικός σας αντίπαλος?
2: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να προκύπτει ένα δίπολο, έτσι. Είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται να προκύπτει δημοσκοπικά. Δεν επιλέγουμε εμείς τον αντίπαλο.
1: Εκλογές, πρόεδρος Βουλής, το φθινόπωρο.
2: Δεν έδειξε εκλογές, είπε απλώς ότι είναι καθαρό το πεδίο σε περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια επιλογή. Κάτι τέτοιο είπε ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Δεν απέκλεισε δηλαδή.
0: Η δικιά σας γνώμη όμως, ποια είναι η δικιά σας άποψη? Δηλαδή,
1: εσείς
0: πιστεύετε ότι η τοξικότητα όντως στο πολιτικό λόγο θα μπορούσε να περιοριστεί αν γίνουν οι πρόεδρες εκλογές?
2: Κοιτάξτε, η τοξικότητα καταρχήν προέρχεται κυρίως από την αντιπολίτευση και κυρίως από κάποια μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης. Απλώς σε αυτό το τοξικό λόγο ενετάχθη την εποχή του ξυλολίου, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ που ήταν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπω τώρα μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ, επειδή πια δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά το θέμα της τοξικότητας, να ρίξει τους τόνους. Αυτό το βλέπω θετικά. Πάντως η τοξικότητα σήμερα έχει ονοματεπώνυμο στην Βουλή. Δεν θέλω βέβαια να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ υπήρχε με αφορμή τη δολοφονία Νέστορα, ας πούμε, προσέγγιση από κόμμα της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να οφείλεται η δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε τώρα? Υπάρχει. Δεν βλέπω να την παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι θετικό.
0: Εσείς αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, είναι αυτός ο βασικός σας αντίπαλος?
2: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να προκύπτει ένα δίπολο, έτσι. Είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται να προκύπτει

0: από κάποια μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης. Απλώς αυτό το τοξικό λόγο ενετάχθη την εποχή του ξυλολίου, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ που ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπω τώρα μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ, επειδή πια δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά το θέμα της τοξικότητας, να ρίξει τους τόνους. Αυτό το βλέπω θετικά. Πάντως η τοξικότητα σήμερα έχει ονοματεπώνυμο στην Βουλή. Δεν θέλω βέβαια να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ υπήρχε, με αφορμή τη δολοφονία Νέστορα, ας πούμε, προσέγγιση από κόμμα της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να οφείλεται η δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε τώρα? Υπάρχει. Δεν βλέπω να την παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι θετικό.
1: Εσείς αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, είναι αυτός ο βασικός σας αντίπαλος?
0: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να προκύπτει ένα δίπολο, έτσι. Είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται να προκύπτει δημοσκοπικά. Δεν επιλέγουμε εμείς τον αντίπαλο, αλλά από την άλλη όμως δεν αρνούμε να πω ότι έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση, επειδή έχει παρελθόν κυβερνητικό και πρόσφατο ο κύριος Τσίπρας πολύ σημαντικό, μας πυρώνει περισσότερο αυτή η ανάδειξη του κυρίου Τσίπρα στην δεύτερη θέση. Θυμόμαστε την Οβάρτη, θυμόμαστε το τρίτο μνημόνιο, θυμόμαστε τους ποινικούς κώδικες, θυμόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγάλουν από το ATM χρήματα τους συνταξιούχους και έκλεγαν. Θυμόμαστε μια πολιτική η οποία μπορεί να επανέλθει.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε πρόσωπα στη βιτρίνα, άλλαξε τη βιτρίνα του απλώς.
2: Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι η επίτευξη μιας νέας αυτοδυναμίας, μιας νέας κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας, είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αν οι κάλπες δεν δώσουν αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να συζητήσει προγραμματικές συγκλήσεις και κυβέρνηση συνεργασίας?
0: Καταρχήν είναι δύσκολη, αλλά όχι ανέφικτη. Θυμίζω ότι και το 23, χωρίς να σημαίνει ότι το παρελθόν επαναλαμβάνεται, ήμασταν περίπου 7, 8, 10 μονάδες πριν από το 40%. Θέλω να πω ότι όταν μπαίνουν τα διλήμματα στις εκλογές, και επίσης ακόμη έχουμε σχεδόν 10 μήνες να παρουσιάσουμε έργο, μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, και αυτό που τώρα φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικότητα.
2: Ωραία. Ας πάρουμε τώρα το υποθετικό σενάριο όμως.
0: Δεν απαντάω σε υποθετικά σενάρια, με την εξής λογική. Μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής πάντα υπάρχουν οι εκλογές.
2: Με τον κύριο Σαμαρά, επειδή υπήρχε και η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασία.
1: Δεν απαντάτε
2: σε
1: υποθετικά σενάριο, αλλά είναι πολύ ωραία υπόθεση να δούμε αν θα συνεργαζόταν η Νέα Δημοκρατία με ένα υποτιθέμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Τότε εγώ θα απαντήσω ότι πρέπει πρώτα να δούμε το κόμμα, πρέπει να δούμε τα πρόσωπά του, τι προοπτική θα έχει, και μετά να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε έτσι. Συνηθίζει ο λαός να λέει με τα λόγια κτίζονται ανόγια και κατόγια. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ήταν ένας δυνητικός σύμμαχος, αλλά το έχει αποκλείσει με απόφαση του συνεδρίου του, και το είχε αποκλείσει μέχρι πρόσφατα με την πολιτική του, η οποία ήταν τοξική ως ένα σημείο παρακολούθημα της πλεύσης ελευθερίας στο θέμα των τεμπών, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, τι θα γίνει, δεν μπορώ να μιλάω με αν.
2: Και πολύ σύντομα, οι γέφυρες Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά είναι οριστικά κομμένες, υπάρχουν περιθώρια, μια που μιλήσατε για χτίσιμο, γι' αυτό το πήγα εκεί?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό είναι θέμα και πολιτικό και προσωπικό του ίδιου και του πρώην Πρωθυπουργού. Πάντως εκ πρώτης, έτσι, αν μιλάμε τώρα πολύ, πολύ απλά με τα δεδομένα τα τωρινά, είναι κομμένες. Αλλά στην πολιτική γίνονται τέτοιες ανατροπές που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ποιος μπορούσε να προβλέψει πριν 2 χρόνια ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς θα ήταν ένα βήμα από το να κάνει κόμμα? Άρα λοιπόν η

0: δυναμική, η δυναμική της πολιτικής είναι αμήλικτη.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σημόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, να
2: καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge στη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσει μεγάλα δώρα. Φέτος ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, School of Rock, ένας αποτυχημένος μουσικός προσπίπτεται ο δάσκαλος σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κομμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ω, φτάσαμε.
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM 97,8 κλειστή φιλή. Στέφανια Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης πριν από συγγνώμη από συνήθεια. Είναι συγγνώμη, Αλέξα, τι να κάνω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αλέξα,
0: πήγες να το πεις, τελικά το είπες.
1: Το είπα, τι να κάνω, δεν μπορώ. Τι λέω την αλήθεια. Τι να κάνω. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Να πούμε καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ποιος έκανε και ένα σχόλιο, δεν το βρίσκω τώρα για το Μουντιάλ νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. It's not coming home, England it's going home. Λοιπόν, αναφέρεται στον, στην ανατροπή που έκανε η Αργεντινή στο χθεσινό μάτς. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Να, ο Παύλος, η Αγγλία αυτοκτόνησε. Όχι, απλά δεν ήταν ικανή η Αργεντινή. Ήταν ανώτερη, τέλος.
0: Να πω και κάτι.
1: Καλημέρα
0: ακόμα
1: και στον Λεωνάρδο.
0: Ναι. Να πω και μια καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα, ο δήμαρχος, για το δήμαρχο Άργους μιλάει ο Γιώργος. Δεν έγραψε το παιδί να μην βγαίνει από το σπίτι. Να οδηγεί αυτοκίνητο, έγραψε ο δήμαρχος. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε για να γίνετε αρεστή στο πολύ κόσμο κτλ. Άκου, Γιώργο. Ο 20χρονος, ο Θοδωρής, είχε δίπλωμα οδήγησης και είχε ειδική επισήμανση ότι μπορεί δύνατε να οδηγεί και χωρίς συνοδό, χωρίς επίβλεψη. Είχε, τον είχαν σταματήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από μερικούς μήνες αστυνομικοί, τον είχαν πάει στο τμήμα, είχε κάτι μαζί του το οποίο θεωρήθηκε ως όπλο, το οποίο δεν ήταν όπλο τελικά, είχε αντιμετωπιστεί με πολύ άσχημο τρόπο στο τμήμα, είχε αναπτύξει μια φοβία, πήγαινε για μπάνιο το παιδί, βρέθηκε με το μαγιό του, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού, δεν είχε νοητική υστέρηση, είχε πολύ υψηλό IQ. Όλα όσα λες, δυστυχώς, είναι αποτέλεσμα μιας εγκληματικής, θα τη χαρακτηρίσω, άγνοιας που
1: αλήθεια
0: υπάρχει στην κοινωνία μας απέναντι στους ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Λοιπόν. Δεν θα σε κατηγορήσω. Θα κατηγορήσω όμως τον δήμαρχο του Άργους, ο οποίος πραγματικά δεν γίνεται, να εκφράζει τέτοιο δημόσιο λόγο. Πάμε στην τηλεφωνική μας συνέντευξη.
1: Πάμε στην τηλεφωνική συνέντευξη. Να πάρουμε και το σχόλιο της, γιατί είναι και το μεάριχη στην κοινωνική πολιτική και για το παιδί και την οικογένεια βεβαίως. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου.
1: Φαντάζομαι ακούσατε και το σχόλιο του κύριου Αντωνοπούλου. Ναι.
2: Ήταν μια είδηση που μας σόκαρε, γιατί και σαν είδηση και μετά ο σχολιασμός, ο οποίος ήταν προφανώς μυθαναπηρικός, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λέξη να χαρακτηριστεί. Κοιτάξτε, η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα στις οικογένειες με κάθε τρόπο που υπάρχει, αλλά κυρίως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να υπάρχει διαρκής εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, της αστυνομίας, της γραφειοκρατίας, σε σχέση με τα ζητήματα, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, δεν είναι νευροτυπικοί. Εκεί η εκπαίδευση και της αστυνομίας και του λιμενικού και της γραφειοκρατίας αυτών των σωμάτων πρέπει να είναι διαρκής, γιατί και η επιστήμη αλλάζει συνέχεια και ο τρόπος προσέγγισης αλλάζει συνέχεια. Και επειδή έχουμε μια αστυνομία που είναι σε κάποια πράγματα, όλη η πολιτική προστασία είναι σε κάποια πράγματα λίγο πιο δυσκίνητη, θα πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι και ακόμα πιο αυστηρή όσον αφορά τη διαρκή εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει αποδείξει η ελληνική αστυνομία ότι όταν κάνεις την εκπαίδευση, δηλαδή όσον αφορά τη γραφειοκρατία π.χ. στα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ, το γραφειοκρατικό κομμάτι ξαναλέω, έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει αλλαγές, μπορεί να ενσωματώσει νέα στοιχεία.
0: Να εξυγχρονιστεί η αντίληψη και η αντιμετώπιση που έχουν οι αστυνομικοί απέναντι σε ορισμένα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό λέτε.
2: Το είπα λίγο πιο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε ένα μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων. Φαίνεται, οι πληροφορίες λένε ότι θα φύγουν κι άλλα στελέχη. Εσείς έχετε την ίδια στάση, ανοιχτές πόρτες αλλά καμία ρεζερβέ θέση, ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή έχουν παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα?
0: Ναι, γιατί κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι παραιτούνται, όπως παραιτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας αυτός από τη βουλευτική του
2: έδρα. Κυρία Κασίν, κύριε Κώτη, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ξαναμιλήσει που πει γι' αυτό, ότι δεν αλλάζει κάτι. Τι είπαμε? Ότι δημιουργήθηκε, είχε δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια ένα τεράστιο κοινό στη δημοκρατική και προοδευτική αντιπολίτευση, το οποίο ήρθε ένα νέο σχήμα με νέο τρόπο και οργανωτικό και πολιτικό να το καλύψει. Είδαμε ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται με έναν τρόπο, τέλος πάντων, στη φωτογραφία της στιγμής δηλαδή, ότι όντως αυτό το σχήμα περπατάει. Όντως στην αντίληψη του κόσμου είμαστε εκείνος ο πόλος ο οποίος μπορεί να φέρει κυβερνητική προοπτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ξαναπεί ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ και εντάξει, είπαμε ότι θα έχουμε κοινοβουλευτική παρουσία, έτσι, αυτό μέχρι εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι πλέον το ερώτημα είναι αυτό. Νομίζω η ίδια η ζωή καμιά φορά ξεπερνάει τα ερωτήματα, τα οποία μπορεί να τα έχει στο μυαλό σου, μπορεί να τα βάζει συνέχεια, αλλά η ίδια η ζωή τα ξεπερνά και τα απαντάει μόνη της. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική ακριβώς του νέου φορέα έχει ξεπεράσει και έχει απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Σε οργανωτικό επίπεδο, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε? Να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα?
2: Βγήκαν τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου λίγες μέρες πριν. Σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν λέω σε λίγες μέρες, θέλω να είμαι πάντα ακριβής, δηλαδή μπορεί να μην είναι σε 5 μέρες, πούμε, να είναι σε λίγο παραπάνω. Θα έχουμε το κομμάτι των υπευθύνων αναπεριφέρεια και τη συγκρότηση των 2 πιο μικρών οργάνων. Αυτό δεν ξέρω μέχρι πότε θα ανακοινωθεί. Σίγουρα δεν θα είναι μακρό το χρονικό διάστημα από εδώ και πέρα. Και συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις μας. Τώρα μιλάμε ανά την Ελλάδα. Θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Ιουλίου. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε σε κάποια πόλη της Ελλάδας και μια εκδήλωση, και σε κάποιες από αυτές θα μιλήσει και ο πρόεδρος.
1: Σήμερα έχει και στις 7 η ώρα που απαντάει ο κύριος Τσίπρας σε
2: σήμερα ερωτήσεις. Σήμερα απαντάει, θα είναι στα γραφεία, θα μιλήσουμε σε πλατφόρμα όπου μπορούν να μπουν όλα τα μέλη και τα μέλη που υπάρχουν και τα μέλη τα οποία θέλουν να γίνουν μέλη και να μπουν και να ρωτήσουν και να πάρουν απάντηση από τον πρόεδρο. Αλλά σας έβγαλα την ίδια, δεν την πιάσατε.
1: Συνεχίστε.
2: Θα συνεχίσω να την ξαναπώ λοιπόν. Και μέχρι τέλος του Ιουλίου θα έχουμε και εκδήλωση που θα μιλήσει κάποια από αυτές και ο κύριος Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
2: Ανά την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί θέλω να προλάβω να το ρωτήσουμε αυτό. Είπατε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ουσιαστικά αυτοπροσδιορίζεται ως ένας ευρύτερος προοδευτικός πόλος που συνενώνει σοσιαλδημοκρατία, οικολογία, αριστερά. Τώρα, εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχει κάτι αντιφατικό αυτή τη στιγμή, ότι αντί να συμπαρατάσει, όπως λέει το όνομά της, δυνάμεις, τις κατακερματίζει. Και προσπαθώ να καταλάβω, αν η Ελλάς δεχθεί κάποιο από τα μέλη, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων, ποιο είναι το σχέδιό σας για να πείσετε τον κόσμο, τους πολίτες, ότι αυτή η προσπάθεια φαίνεται πραγματικά κάτι νέο και δεν αποτελεί μια δεύτερη έκδοση του παρελθόντος?
2: Λοιπόν, πρώτον να πούμε το εξής, ότι κατακαιρματίζεις κάτι όταν μπαίνει, δηλαδή για να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη που είναι πάρα πολύ βαριά, την καταλαβαίνω, σε ακούγεται στο δημόσιο διάλογο. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι από ένα φορέα που αυτή τη στιγμή φαίνεται όχι απλά να ενώνει, αλλά αυτό το κομμάτι, αυτή η προοπτική που δίνει, να γίνεται και πολύ, να γίνεται και μια προοπτική νίκη, ας πούμε. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε τα ποσοστά, όχι τα ποσοστά μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Συμπαράταξης να μειώνεται κιόλας. Και αυτό έχουμε να το δούμε δημοσκοπικά από. Δηλαδή να μειώνεται η πρώτη με τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και η φθορά, κύριε Αντωνοπούλου. Υπάρχει και η φθορά, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση.
2: Κάνετε λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη συσπήρωση. Δεν ξέρω, κάνετε λάθος. Βρίσκεται ότι η φθορά υπάρχει όταν η συσπήρωση πέφτει. όταν η συσπήρωση ανεβαίνει, με έναν τρόπο δείχνει ότι την ενσωματώνει στη φλουρά.
0: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως απαντούν ότι και στις προηγούμενες εκλογές ήταν μικρότερη η διαφορά στις δημοσκοπήσεις, όμως το αποτέλεσμα στις κάλπες ήταν εντελώς διαφορετικό.
2: Δεν θυμίζεται και τα μαθηματικά της, έχει ένα θέμα τη δημιουργική λογιστική. Μας λέει π.χ. ότι έχουμε 12 μισθές επενδύσεις και ξεχνάει να αφαιρέσει τα 5 που είναι εξαγορά της Μέντλεν από το Μητυλινέο και το Ανάποδο. Μας λέει ότι έχουμε ανάπτυξη και ότι προοδεύουμε και ξεχνάει να μας πει ότι την απαρέλαβε 2,4 και την αφήνει 2,1. Μας λέει ότι έχει 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ξεχνάει ότι η Eurostat της δίνει 400.000. Μας λέει ότι έχουμε αύξηση το κατώτατο το μισθό και τους μέσους μισθούς, ξεχνάει να αφαιρέσει τον πληθωρισμό και να βάλει το κομμάτι ποιο είναι ο πραγματικός μισθός. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία φημίζεται για την μαθηματική της σκέψη και το αφήνω εκεί.
1: Σε ό,τι αφορά, επειδή έχουμε και ΔΕΘ σε λίγο καιρό και έχει έτσι ξεκινήσει μια συζήτηση και μια αντιπαράθεση θα έλεγα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση και εσάς και το ΠΑΣΟΚ για παροχολογία. Εσείς αλήθεια για το θέμα των συντάξεων που παίζει αρκετά ψηλά, τι λέτε για παράδειγμα με τη 13η σύνταξη που λέει το ΠΑΣΟΚ, εσείς τι λέτε?
2: Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε το εξής και θέλω να είμαι ακριβής στους ακροατές μας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα έχει ένα πρόγραμμα, έχει ένα πρόγραμμα ήδη 5 βασικών εχμών, με 3 θα γίνουν μέχρι τη ΔΕΘ, 3 δομικά στοιχεία. Το ένα είναι ένα δομικό πρόγραμμα για την ακρίβεια, ένα δομικό πρόγραμμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και θα παρουσιάσουμε και ένα δομικό πρόγραμμα για την... για την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους σε παιδεία και υγεία. Μέχρι τέλους του μήνα μπορεί να συμμετέχει και ο πρόεδρος σε αυτό. Ενώ στην παρουσίαση. Τι λέμε λοιπόν, ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας, αυτές είναι οι αιχμές μας και επειδή η ελληνική κοινωνία, και θέλω να είμαι σαφέστατη, επειδή η ελληνική κοινωνία πληγώθηκε και ματαιώθηκε αρκετές φορές το 2009 μέχρι σήμερα, εμείς στην παροχολογία, σε όποια παροχολογία, αυτό πάει κυρίως στην κυβέρνηση, η οποία αρχίζει και τάζει λαγούς με τετραχύλια. Εμείς στην παροχολογία δεν θα συμμετέχουμε.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνετε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Κοιτάξτε, η πρόταση για τα νοικοκυριά και την ενέργεια είναι πολύ συγκεκριμένη. Η πρόταση για τους γιατρούς και τους δασκάλους είναι πολύ συγκεκριμένη για αύξηση στο μισθό 500 ευρώ. Η πρόταση για τις... για τα κόκκινα δάνεια είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Λέτε όμως ότι δεν θα πείτε σε πληστηριασμό, ας πούμε, με το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν θα πούμε σε καμία παροχολογία, σε κανένα πληστηριασμό για οτιδήποτε, σε καμία παροχολογία. Θα προτιμήσουμε το πρόγραμμά μας να είναι πιο. Να έχει κάτι λιγότερο σε κάποια θέση του και να μην ματαιωθεί ούτε ένας Έλληνας πολίτης, παρά να πούμε κάτι το οποίο για κάποιο λόγο δεν θα μπορέσει να γίνει στην ώρα που θα πούμε ότι θα μπορέσει να γίνει. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δύο. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν η κυβέρνηση η οποία είχε κάνει τον νόμο όπου επιστράφηκε η 13η σύνταξη μέχρι 500 ευρώ και από εκεί και πέρα υπήρχε πρόβλεψη για σταδιακή αποκατάστασή της τα επόμενα 3 χρόνια και μάλιστα είχε αφήσει και το ανάλογο χρηματικό ποσό στα ταμεία του κράτους ώστε να μπορέσει να είναι διασφαλισμένο. Άρα η πρόθεση σε σχέση με το πώς καταλαβαίνουμε τους συνταξιούχους, πώς καταλαβαίνουμε την απονομή δικαιοσύνης απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι σταμάτησαν να δουλεύουν έχοντας πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, έχοντας δηλαδή προσφέρει στην ελληνική κοινωνία με κάθε τρόπο, είναι συγκεκριμένη, το αποδείξαμε.
1: Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, για να μπορέσω να απαντήσω κάτι τέτοιο θα πρέπει το οικονομικό μας επιτελείο προφανώς να κάνει την κοστολόγηση. Αυτό λοιπόν θα περιμένετε να γίνει λίγες μέρες όπως είπατε ακόμα, αν και μας κόβει το καλοκαίρι όπως το παρουσιάσατε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως πλέον το καλοκαίρι για μας τρέχουν παγικοπές ότι θα παρουσιαστεί σε πολύ λίγο καιρό όντως στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εντός ξαναλέω, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κυβέρνηση, είχε δοθεί 13η σύνταξη, όχι ολόκληρη, σχηματικά, αλλά είχε γίνει.
1: Εντάξει, κάποιοι τότε το είχαν χαρακτηρίσει ως ένα προεκλογικό επίδομα με υποσχετική να γίνει 13η σύνταξη, αν κέρδιζε τις εκλογές. Ναι, εντάξει.
2: Δεν είχε δοθεί δεν είχε παρουσιαστεί. Ναι. Ήταν κατανοητό με τρόπο που έπρεπε, γιατί η 13η σύνταξη ήταν πάντα κομμένη στα δύο, δηλαδή έπαιρνε ένα κομμάτι το Πάσχα, ένα κομμάτι στις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά το έπαιρνες περίπου μέχρι 5-6 Αυγούστου. Οι πληρωμές δηλαδή, του δημοσίου γίνονται ναι, μέχρι το 12 Αυγούστου. Νομίζω το έπαιρνες νωρίτερα το 12 Αυγούστου. Ναι. Ήταν δική πληρωμή.
1: Ναι, ναι. Και να κλείσουμε, κύριε Αντωνοπούλου, ναι.
2: Ναι. Οπότε τότε είχε γίνει αυτό το. Σας το λέω γιατί δηλαδή, πρέπει να απαντάμε και σε ζητήματα. Είχε γίνει αυτή ακριβώς η παρανόηση. Είχε γίνει η λάθος επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν έφταιγε κανένας πολίτης. Προφανώς το κυβερνητικό επιτελείο έφταιγε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Αυτό είναι η ουσία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30-40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και αναφορά Park Your Cinema Kids, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνητικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδότης και το μαγικό διαμάντι. Και Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, για την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα.
2: Α, λοιπόν, ναι.
1: Με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων που έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στέψης του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε, πυκνίνει ροή στην άνοδο των Αρδητού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού έχουμε από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Σαλήμου Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα και του Παπάγου. Και η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Εξαιρετική κίνηση για 16 Ιουλίου.
0: Εσύ όλη την Αθήνα μας είπε.
2: Εξαιρετική κίνηση για 16 Ιουλίου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Γεράσιμο, στον Λευτέρη, στον Αβραάμ και πάλι.
0: Και
2: στον
0: να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη για την
2: ευχαριστούμε
0: κίνηση.
2: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα στον Απόστολο. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Γράφετε τα περισσότερα αφορούν το Άργος. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ο κάθε συνεδευκιαζόμενος, κάθε πολιτικός, δεν είναι συμφωνεί κάποιος. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ιωάννη, που λέει ότι ο βετεράνος μπασκετμπολίστας Παπανικολάου και η κόρη του είναι στόριο του αυτισμού και όσο η κόρη του, ναι, αξίζει να διαβάσετε τρεις ξένες γλώσσες. Ο Μπάρμπας υποστήριξε τον άλλο Μπάρμπα, τον δήμαρχο Άργους, ώστε να μιλήσει, λέει, δεν ξέρει. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη, καλημέρα και στον Κώστα τον Μαντενίδη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη
2: και ο Αλέξανδρος Κόντης. Φτάσαμε στο τέλος, παραδίδουμε σκυτάλι στον Ιωσήφ Καλαμαρά και στην Αμαλία Κάτζου. Θα σας κρατήσουν
0: παρέα. Τα καλύτερα έρχονται λοιπόν, φίλες και φίλοι, από εμάς μια ζεστή καλημέρα.
2: Θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε το πρωί στις 6. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια. Καλημέρα στα φιλαράκια μου. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Ράδιο 1 και τους 98,1, προς τιμήν αυτής της ομάδας, αυτού του παίχτη της δεκαετίας, της εικοσαετίας, της πεντηκονταετίας, του Λάιονελ Μέση, ο οποίος μας χάρισε τεράστιες συγκινήσεις στο βράδυ. Μια διαφορετική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είχε κλείσει στα καρέ τους φλεγματικούς Άγγλους και τους σφυροκοπούσε συνεχώς. Αναμενόμενο ήτανε, φίλες και φίλοι, να έρθει το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο ήρθε με δύο μαγικές ασίστ του Λάιονελ Μέση και δύο υπέροχα γκολ, για να δούμε έναν τελικό λατινοαμερικάνικο, Ισπανία Αργεντινή. Don't cry for me Argentina. Ο Μέση πάει να διπλώσει τα παγκόσμια. Οι Ισπανοί μετά το ευρωπαϊκό πάνε να πάρουν και το παγκόσμιο. Ευτυχώς που τελειώνοντας το παγκόσμιο κύπελλο έχουμε δει κανένα 2-3 αγώνες της προσοχής της προκοπής. Όλα αυτά που ακούμε μπερδεύουν και τα λόγια μας. Χριστέ μου και Παναγία μου. Άντε να πω το πάτερ ημών από μέσα μου, να μου φύγει και το μάτι. Αλλά έχω εγώ την ξεματιάστρα μου. Τη έστειλα μήνυμα πρωί-πρωί να με ξεματιάσει, για να συνέλθω να μπορέσω να κάνω την εκπομπή σήμερα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, είπαμε κάθε Παρασκευή έχουμε ρεπό. Γι' αυτό μην ανησυχείτε και μου στέλνετε μηνύματα. Ο Κούλης περιόδευσε στη Βόρειο Εύβοια. Και μέσα από αυτά τα οποία είπε, άναψε το φως, το πράσινο φως για τις εκλογές. Τα είπε ο Κακλαμάνης, τώρα έχει αρχίσει σιγά σιγά και το λέει και το πείμα για το παραμύθι ο Μητσοτάκης.
1: Διαρκές πολιτικό μαρκάρισμα στην κοινωνία με στόχο την τρίτη αυτοδυναμία επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Στον απόϊχο των δηλώσεων Κακλαμάνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια έθεσε μεν σε προεκλογικό συναγερμό τη Νέα Δημοκρατία, απέκλεισε ωστόσο πρόωρες εκλογές.
2: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ελλάδα.
1: Πλώρη για εκλογές παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις βάζουν τα κόμματα.
3: Γεια σου Στέφανε, τι δεν μας λένε για την παιδεία.
1: Με το TikTok να έχει μπει για τα καλά στην προεκλογική αρένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε βίντεο για όσα δεν λέει η κυβέρνηση στην παιδεία. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αντιπαραβάλλει έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
3: Γι' αυτό η παιδεία χρειάζεται σχέδιο. Και εμείς το έχουμε.
2: Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όταν όμως ο πολίτης θέλει να φύγει από τη Χαλκίδα, θα περάσει από το δρόμο και θα πει εδώ μπορώ να περάσω με ασφάλεια, τότε θα πει ότι ναι, κάτι έγινε, κάτι άλλαξε. Θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα
4: της Χαλκίδας.
1: Με φόντο τις επικείμενες εκλογές οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση.
5: Ο κ. Μητσοτάκης προετοιμάζεται για εκλογές στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου. Η χώρα είναι σε μια παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, οικονομική κρίση, κρίση θεσμών.
6: Είναι υποκριτικό, νομίζω, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να ισχυρίζεται ότι την πόλωση και την τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας το φέρνει η αντιπολίτευση.
1: Καρφιά ανταλλάσσουν τα κόμματα.
7: Στο επίκεντρο πρέπει να βρεθεί η συζήτηση για το πώς μπορούμε να ζούμε στην Ελλάδα του 2026 με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν και δεν ζούμε.
8: Ο Τσίπρας υπέρασε επί 10 χρόνια. Το αυτοκίνητο που τα αλλάζω κάθε 6 χρόνια, μπας περιπτώσει, στις εταιρείες μου. Πέρασαν 6 χρόνια, ο άνθρωπος έχει τελειώσει, έχει δύσει, έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σαν καράκα.
1: Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο διάδοχός του, τον ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης.
9: Το να λέει κάποιος ότι είναι μεγάλη επιτυχία ένα δημοσκοπικό και με αναγωγή αποτέλεσμα που είναι κάτω από το επίπεδο παρέτησης, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
0: Εγγενία σε ένα δρόμο 2 χιλιόμετρα και έλυσε το πρόβλημα το δικό της Εύβοιας. Τι να λέμε τώρα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Τι να λέμε τώρα. Και από πίσω ουρά ο άλλος, ο δικός μας εδώ, δουλεύουμε λέει για να φύγει η ρετσινιά ότι η Εύβοια δεν έχει δρόμους. Ακούστε να δείτε. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, τι να πω. Εν τω μεταξύ στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν οι αποχωρήσεις. Ήταν 1013 και μείνανε 2-3 για να παραφράσουμε το στίχο του γνωστού τραγουδιού.
10: Δεν έχουν τέλος οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την παρέτηση Φάμελου άνοιξε διάπλατα η πόρτα της Κουμουνδούρου. Τρεις ακόμη βουλευτές, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη, ανεξαρτοποιήθηκαν, ενώ την παρέτησή τους υπέβαλαν ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον 2 ακόμα βουλευτές, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας.
11: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
10: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που εξέλεξε γραμματέα του Γιάννη Αμανατίδη μετήχαν μόλις 7 βουλευτές, ενώ ο Σοκράτης Φάμελος ενημέρωσε νωρίτερα πως δεν θα έδινε το παρόν, καταγγέλλοντας απαράδεκτη μεθόδευση για να είναι υποψήφιος πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης.
12: Βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Αναμένω από τον Γιάννη Αμανατίδη να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσει στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορέσω να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας όταν γίνει αυτή η συνεδρίαση.
14: Θα αποστείλω στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Το Σάββατο το πρωί θα στηθούν κάλπες στην κοινοβουλευτική ομάδα για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής, ενώ η Ρένα Δούρου σήκωσε το κάτι απαντώντας στη δήλωση Πολάκη ότι μόνο εκείνος μπορεί να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
15: Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο ισχυρό. Είμαι σε μια κουλτούρα μιας αριστεράς που έμαθε με δημοκρατικές διαδικασίες να λύνει τις διαφωνίες. Οι εντάσεις, οι διχαστικές λογικές, οι αξιολογικές κρίσεις για συντρόφους.
10: Το κύμα παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.
16: Ήταν θλιβερή, θα λέγαμε, η εικόνα η σημερινή ρίτσα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 6 βουλευτές παρόντες και το Χρήστο Γιαννούλη που μετήχε μέσω Zoom. Το τσουνάμι αποχωρήσεων συνεχίζεται και η συμμετοχή που υπήρξε σήμερα δείχνει και πού θα σταματήσουν, σε ποιο αριθμό. Θα μείνουν μαζί με τον Παύλο Πολάκη που επιστρέφει 8 βουλευτές. Θυμίζουμε ότι το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε 47 βουλευτές και ήταν δεύτερο κόμμα, αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα έχει φτάσει τους 17 βουλευτές και έχει πέσει στην τέταρτη θέση κάτω από το ΚΚΕ που έχει 21 βουλευτές. Τα επόμενα 24 ώρα θα μείνει τελικά με 8 βουλευτές και θα πέσει στην πέμπτη θέση κάτω από την Ελληνική Λύση που έχει 11. Θα είναι δηλαδή μαζί με την Νίκη που έχει 8 βουλευτές. Αυτή λοιπόν η αποδεκατισμένη κοινοβουλευτική ομάδα θα εκλέξει το Σάββατο και το νέο επικεφαλής της, με τα κουκιά να είναι μετρημένα και να δείχνουν ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή τη Ρένα Δούρου και όχι τον Παύλο Πολάκη, ενώ η πρόταση του Κιανόκρανου Νίκου Παπά για συλλογική ηγεσία φαίνεται πως έχει απορριφθεί από τους δύο μονομάχους.
0: Τι κάθονται και τσακώνονται τώρα για το 1% τσακώνονται? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αγαπητοί δημοκρατοί και αγαπητοί δημοκράτες. Δηλαδή τι, το μαγαζί τους ενδιαφέρει και τα περιουσιακά στοιχεία, τα πρικιά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οικονομικά, τα ακίνητα κτλ, κτλ, κτλ. Αυτό λέω. Τι τους ενδιαφέρει? Πολάκης λέει η Δούρου. Και θα πάει λέει και θα τη βάλει ο Πολάκης με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, λέει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Δούρου δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και το μεταξύ όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ έχουν φύγει και έχουν πάει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας φτιάχνει το καινούργιο με τα παλιά υλικά. Αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροατρία, έχουν μείνει 7. 8, πόσοι έχουν μείνει? Τι να λέμε τώρα, ξέρω εγώ τι να πω. Το έχω χάσει λίγο το έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροατρία, ευτυχώς που υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποκαλύπτει τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο, ενώ το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να τα καλύψει. Υποκλοπές, ΠΚΠ, φιπιάδες, όροι μαφίας, Καμόρα, Δημητριάδης. Τι να λέμε τώρα. Και ένα καινούριο σκάνδαλο ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων.
4: Μιλάμε για ένα πραγματικά πρωτοφανές, δεδαλώδες οικονομικό σκάνδαλο που ξεπερνά κάθε φαντασία και τρύπησε όχι μόνο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και εδώ στην χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την περασμένη εβδομάδα έκανε έρευνες σε Αττική και Καστοριά, σε μια συντονισμένη πραγματικά επιχείρηση αστραπή, σε σπίτια αλλά και εταιρείες, όπου ανακάλυψε ένα τεράστιο κύκλωμα απάτης καρουζέλ του ΦΠΑ. Τι ακριβώς είναι αυτό? Έκλεβαν ρίτσα τον ΦΠΑ από τις συναλλαγές τους κατά την πώληση ηλεκτρονικών ειδών. Και βέβαια δεν είναι μόνο η χώρα μας, διότι επενεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήταν το κύκλωμα στην Τσεχία.
17: Είναι αυτό που βλέπουμε. Τσεχία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρος, έτσι, τέσσερις.
4: Είναι ταυτόχρονες οι έρευνες και η ζημιά αποτιμάται, όπως είπες και εσύ, στα 47 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τίποτα, ψιλοπράγματα. 47 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ φάγανε τον Αγλέωρα στον ΟΠΚΕΠΕ. Τα 47 εκατομμύρια ευρώ είναι τώρα το θέμα. Τα 47 είναι το θέμα. Ρε τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του Κούλη και στη χώρα του Χρυσοχοΐδη.
18: Γεια σας, η κυρία Χρυσούλα.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Από τον ηλεκτρικό σας πάροχο τηλεφωνούμε για μια διαρροή που έχετε στο σπίτι σας.
20: Τηλεφωνήματα σαν και αυτό δέχθηκαν τα θύματα των απατεώνων, οι οποίοι τους έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Ένα από αυτά μίλησε στον Κλαούντιο Σούβαση.
21: Αυτοί λένε, πάρε μια σακούλα, βάλε τα λεφτά μέσα και όλα τα κοσμήματα. Τα βάλε εδώ, η κοπέλα, η κυρία μου τέλος πάντων, τα βάλε όλα και τα βάλε στο τραπεζάκι. Λέει, με τρομάξανε. Μου είπανε ότι θα πάρουν φωτιά, ότι θα πάρουν ηλεκτροπληξία, δεν ξέρω τι τις είπανε. Θα πήρανε όλα όπως ήταν. Πήραν και λεφτά αρκετά, πρέπει να είχαμε 1000 και ευρώ.
20: Τα μέλη της πείρας των κακοποιών χωρίζονται στα δύο. Ο τηλεφωνητής καλούσε τους ανυποψίαστους πολίτες, μιλούσε για κίνδυνο έκρηξης πυρκαγιά.
4: Προϋπολογισμό, αλλά και εδώ στην χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την περασμένη εβδομάδα έκανε έρευνες σε Αττική και Καστοριά, σε μια συντονισμένη πραγματικά επιχείρηση αστραπή, σε σπίτια αλλά και εταιρείες, όπου ανακάλυψε ένα τεράστιο κύκλωμα απάτης καρουζέλ του ΦΠΑ. Τι ακριβώς είναι αυτό? Έκλεβαν ρίτσα των ΦΠΑ από τις συναλλαγές τους κατά την πώληση ηλεκτρονικών ειδών. Και βέβαια δεν είναι μόνο η χώρα μας, διότι επενεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήταν το κύκλωμα στην Τσεχία.
17: Είναι αυτό που βλέπουμε. Τσεχία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρος. Έτσι, τέσσερις.
4: Είναι ταυτόχρονες οι έρευνες. Και η ζημιά αποτιμάται, όπως είπες και εσύ, στα 47 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τίποτα, ψηλού πράγματα. 47 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ φάγανε τον Αγλέωρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 47 εκατομμύρια ευρώ είναι τώρα το θέμα. Τα 47 είναι το θέμα. Ρε τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα. Στη χώρα του Κούλη και στη χώρα του Χρυσοχοΐδη.
18: Γεια σας, η κυρία Χρυσούλα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
18: Από τον ηλεκτρικό σας πάροχο τηλεφωνούμε για μια διαρροή που έχετε στο σπίτι σας.
20: Τηλεφωνήματα σαν και αυτό δέχθηκαν τα θύματα των απατεώνων, οι οποίοι τους έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Ένα από αυτά μίλησε στον Κλαούντιο Σούβαση.
21: Αυτοί λένε, πάρε μια σακούλα, βάλε τα λεφτά μέσα και όλα τα κοσμήματα. Τα βάλε εδώ, η κοπέλα, η κυρία μου τέλος πάντων, τα βάλε όλα και τα βάλε στο τραπεζάκι. Λέει, με τρομάξανε. Μου είπαν ότι θα πάρουν φωτιά, ότι θα πάρουν ηλεκτροπληξία, δεν ξέρω τι της είπανε. Τα πήρανε όλα όπως ήτανε. Πήραν και λεφτά αρκετά, πρέπει να είχαμε 1000 και ευρώ.
20: Τα μέλη της πήρα στον κακοποιών χωρίζονται στα δύο. Ο τηλεφωνητής

0: Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρος, έτσι, τέσσερις.
1: Είναι ταυτόχρονες οι έρευνες και η ζημιά αποτιμάται, όπως είπες και εσύ, στα 47 εκατομμύρια ευρώ.
2: Τίποτα, ψηλού πράγματα, 47 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ φάγανε τον Αγλέωρα στον ΟΠΚΕΠΕ, τα 47 εκατομμύρια ευρώ είναι τώρα το θέμα. Τα 47 είναι το θέμα. Ρε τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του Κούλη και στη χώρα του Χρυσοχοΐδη.
3: Γεια σας, η κυρία Χρυσούλα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Από τον ηλεκτρικό σας πάροχο τηλεφωνούμε για μια διαρροή που έχετε στο σπίτι σας.
5: Τηλεφωνήματα σαν και αυτό δέχθηκαν τα θύματα των απατεώνων, οι οποίοι τους έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Ένα από αυτά μίλησε στον Κλαούντιο Σούβαση.
6: Αυτοί λένε, πάρε μια σακούλα, βάλε τα λεφτά μέσα και όλα τα κοσμήματα. Τα βάλε εδώ, η κοπέλα μου, η κυρία μου τέλος πάντων, τα βάλε όλα και τα βάλε στο τραπεζάκι. Λέει, με τρομάξανε. Μου είπανε ότι θα πάρουν φωτιά, ότι θα πάρουν ηλεκτροπληξία, δεν ξέρω τι της είπανε. Θα πήρανε όλα όπως ήτανε. Πήραν και λεφτά αρκετά, πρέπει να είχαμε 1000 και ευρώ.
5: Τα μέλη της πείρας των κακοποιών χωρίζονται στα δύο. Ο τηλεφωνητής καλούσε τους ανυποψίαστους πολίτες. Μιλούσε για κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω διαρροής ρεύματος και ζητούσε να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρήματα, να τα τοποθετήσουν σε λεκάνες ή σακούλες και να τα αφήσουν έξω από το σπίτι. Κάποιοι πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, τοποθετώντας ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού.
7: Είχαν φτιάξει τηλεφωνικά κέντρα μέσα στα ίδια τους τα σπίτια σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας. Τηλεφωνούσαν σε διάφορες περιοχές του Αγρινίου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μετά την πράξη τους πετούσαν τα τηλέφωνα και τις κάρτες σύνδεσης για να αποφύγουν τον εντοπισμό.
5: Στη συνέχεια, εκείνος που είχε το ρόλο του εισπράκτορα άρπαζε χρήματα και κοσμήματα. Μέσα σε λίγες ημέρες οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν τέσσερις διαφορετικές πύρες.
0: Οι δράστες πιάστηκαν στην Φάγκα, καθώς ένα από τα υποψήφια θύματα τους ήταν αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας.
5: Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη σπήρα είχε λία 180.000 ευρώ, η δεύτερη 161, η τρίτη 71.100 και η τέταρτη 41.000 ευρώ.
2: Κατά τα λοιπά, αγαπητοί μου ακροατοί και αγαπητοί μου ακροάτρια, κατά τα λοιπά, ζούμε σε μια ασφαλή χώρα. Ζούμε σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο, υπάρχει, παίρνει την αστυνομία και έρχεται την άλλη μέρα και πάει λέγοντας. Εν τω μεταξύ, νέο σκάνδαλο, αυτή τη φορά στην Ομοσπονδία του Box. Καταγγέλλεται ότι ένας πρώην πρόεδρος το είχε κάνει δικό του μαγαζί, έβαζε τα προσωπικά του έξοδα και τα χρέωνε στην Ομοσπονδία και πάει λέγοντας.
8: Ταξίδια αναψυχής και ψυχικής ανάτασης, κοστούμια, συνδρομές σε πλατφόρμες και άλλες δαπάνες που σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στα βιβλία μιας αθλητικής ομοσπονδίας. Έβγαλα νοκάου την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, καθώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της αφαίρεσε την ειδική αναγνώριση. Ο Αχιλλέας Γεωργαντζάς είναι ο άνθρωπος που με την καταγγελία του έθεσε σε κίνηση τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μιλώντας στον Αντένα, εξηγεί ότι προσέφυγε στον Οικονομικό Εισαγγελέα και στο ΣΔΟΕ, καταθέτοντας στοιχεία που αποδεικνύουν, όπως υποστηρίζει, οικονομικές ατσασταλίες του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Καταγγέλει οικιακές συνδρομές σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας που βάρυναν το Ταμείο της Ομοσπονδίας. Ακόμα και προσωπικό ταξίδι στα Ιεροσόλυμα που δηλώθηκε ως υπηρεσιακή αποστολή.
9: Έχει φύγει μια διάδα ανθρώπων από το ΔΣ, ένας αντιπρόεδρος και ένας πρόεδρος. Έχουν πάει να πάρουν το Άγιο Φως στο Ισραήλ κάτω. Ήρθε σαν έξοδο στην Ομοσπονδία ότι έγινε συνάντηση με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εκεί φυσικά ρώτησα πού είναι το πρόγραμμα, με ποιους συναντηθήκαμε. Φυσικά δεν είναι τέτοιο πράγμα. Γιατί ο πρόεδρος πήγε να πάρει το Άγιο Φως το Πάσχα και τα χρέωσε στην Ομοσπονδία.
8: Οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών στο πόρισμά τους καταγράφουν σοβαρές διοικητικές και οικονομικές παρατυπίες που φέρεται να έκανε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αθεώρητα βιβλία πρακτικών επί σειρά ετών και κενές σελίδες. Ενώ στο μικροσκόπιο βρέθηκαν αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, προϊόντα από duty free, γυαλιά ηλίου, αρώματα, ακόμη και η αγορά ενός ροζ κανείς που ξεχωρίζει ανάμεσα στα ευρήματα.
10: Τα οποία είναι ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα, αλλά όχι για ψυχαγωγικούς ρόλους, για επαγγελματικό ραντεβού με την Παγκόσμια Ομοσπονδία και 3 κινητά δώρο που γίναν σε αθλητές που έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε.

0: πρωταθλητές, τα οποία και αυτά τα πλήρωσα από δικά μου χρήματα.
1: Η υπόθεση ωστόσο δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Είχε προηγηθεί μια σειρά καταγγελιών σε βάρος του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, οι οποίες είχαν υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2: Σε αυτούς οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με τις αποφάσεις του ή είχαν μια διαφορετική αντίθετη άποψη, τους κυνηγούσε. Αθλητές τους απέκλεισε από την Εθνική Ομάδα. Αθλητές υψηλού επίπεδου. Παίρνονταν αποφάσεις δηλαδή σε διοικητικά συμβούλια, σε ταχύτητες fast track, χωρίς να έχουν πρωτόκολλα, για ατασταλίες οικονομικές οι οποίες ξεπερνούν τις 300.000.
1: Ο διοικητικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις δικαστικές αρχές.
3: Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατρία. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν στο Κουλιστάν. Έχει διαλύσει το σύμπαν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Η μέτερη και μη της αρπαχτής. Βάλε κύριε Χολίπτα ένα τραγούδι για να πάμε να δούμε τελικά τι μας έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι έλεγε ο Μητσοτάκης χθες εκεί που πήγε στη Βόρειο Εύβοια. Να κάνετε το σταυρό σας και κανένα ξόρκι, γιατί δεν σας βλέπω καλά εκεί πάνω.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ακούγομαι.
2: Ακούγεστε.
1: Α, γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
1: Πώς τα περάσατε?
2: Μην φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
1: Πώς είσαι να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις.
2: Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ.
1: Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο.
2: Ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή, πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
1: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο ή έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο? Υπάρχει.
2: Υπάρχει, βάλω... γιατί όχι, ναι.
1: Να βάλω μέσο.
2: Χωρίς μέσον.
1: Ναι, ρε, φίλε, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
2: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
3: Καλή σα όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
3: Τι είχατε κάνει?
4: Καραμίκρο, τι θα πει γιατί εμένα?
1: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
2: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
1: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια, τα ενότια κόπηκα. Δεν έχουν ενότια.
5: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
2: Δηλαδή, τι προβατάκια, καλέ, δηλαδή. Πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
1: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
2: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το Μαντρί, από το Βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή, κατά λάθος, στη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε.
1: Και...
2: ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
1: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη ΔΑΣ που έστω με αυτό. Τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε άξιζε τη δύναμη της ΕΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
2: Έγινε, να σε καλά.
1: Και εκείνο το λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
6: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
2: Α, είσαι κι άλλο.
6: Ναι, να σου πω κάτι. Πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
2: Έλα.
6: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσες.
2: Ναι, ναι, προπενταετία όμως.
6: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
2: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό,
6: ναι, καλά. Άντιζα τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκαρίζει την ηχογραφημένο.
2: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε, τι καλά που το στήσανε.
6: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
2: Αυτό, ναι.
6: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
2: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
7: Γεια σου.
2: Γεια σας.
7: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήνους.
2: Να το.
7: Εντάξει.
2: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
7: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
2: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
8: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήνους.
2: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
8: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
2: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
8: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινός παρέα.
2: Να.
8: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγός το 25 και ο βοηθός του. Τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
2: Χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
8: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
2: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
8: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
2: Τι έγινε.
8: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
2: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
8: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
2: Να το.
8: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
2: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
8: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
2: Και που τα λέγεις, να!
8: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ ο Ουίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολύ κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
2: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
8: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέγεται.
2: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
8: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
2: Ναι, θυμάμαι.
8: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
2: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Going back to my roots, πηγαίνοντας πίσω στις ρίζες. Ένα τραγουδάκι ωραίο από τους Οντισσέοι, πρωινό, ωραίο, ευχάριστο. Και τώρα βάλτε τα όλα τα ξόρκια. Θα σας βάλω εγώ από χθες που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ εκεί για να σας παίξω σήμερα και λοιπά, και τι είπε ο Μητσοτάκης, πως το είπε, γιατί το είπε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έχω πάει στα χυπαλμία. Έχουν πάει 100 οι παλμοί, 103, και δεν μπορώ να συνέλθω. Είμαι γεμαδιασμένος. Με φάγανε οι κακές οι γλώσσες. Όχι ότι δεν είμαι και όμορφος, δηλαδή εδώ που τα λέμε μπαμπάτσικος, ε. Σας παρακαλώ πολύ, εδώ δεν είναι. Λοιπόν, ήρθε ο Πρωθυπουργός στην Εύβοια και τρέξαν όλοι οι χειροκροτητές. Κομματόσκυλα και μη. Τρέξαν να χειροκροτήσουν τον Πρωθυπουργό. Οι περισσότεροι πήγαν από περιέργεια να το δουν από κοντά πώς είναι. Σας το λέω εγώ, μην νομίζετε ότι ήταν όλοι χειροκροτητές. Για τη διαμαρτυρία στην Ιστιαία των Ρετσινάδων και των υπολείπων εκεί της Βόρειας Εύβοιας δεν είπε κανένας κουβέντα. Είχανε φέρει τα ΜΑΤ και τους αποθήσανε, τους κρατήσανε μακριά από τις κάμερες. Αλλά κανένας δημοσιογράφος δεν πήρε χαμπάρι. Πώς γίνονται. Μην παίρνετε τηλέφωνο, κύριε Μάνο. Μην παίρνετε τηλέφωνο, κύριε Μάνο. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, όταν μιλάω, μην παίρνετε τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Αγιώτα. Δεν πάει. Τι είπε, την μπέρδεψε την Καραμπατσόλη με την Νικολάου. Και τι είπε, λέει, γεια σου Σοφία μου. Πού ήταν η Νικολάου, δεν ήταν πουθενά εκεί. Άφαντη κυρία Νικολάου εκεί. Ούτε εμφανίστηκε η κυρία Νικολάου στην περιοδία του Μητσοτάκη στην Εύβοια. Ο Διαμαντόπουλος όμως, που είναι σίγουρα υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν δίπλα στο Μητσοτάκη. Σημειολογικών, μάλλον. Πιο κοντά και από τις ελευθεριακές βουλευτές. Ναι. Τι θέλετε, κύριε Θανάση? Ό,τι και να πω, Μητσοτάκης λένε περιτά. Αφού ζούμε σε μια χώρα του ψεύδους, η αλήθεια σε αυτή τη χώρα είναι ένα είδος προς εξαφανισμού. Για να ακούσουμε, ρε παιδί μου. Για να ακούσουμε τι είπε, πήγε και εγκαινίασε τα μηχανήματα χωρίς γιατρούς. Το ημιτελές έργο των 2 χιλιόμετρων. Κάνει ένα δρόμο 2 χιλιόμετρα με 2 πλακοσκεπές και παίρνονται ότι λύσανε το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Εύβοιας.
1: Κοντά στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζοντας τη σταθερή επαφή με τους πολίτες, από τους ωραίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης, με φόντο τις εκλογές, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
2: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ συνομίλησε με κατοίκους στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και υπογράμμισε πως οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιούνται.
2: Είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα.
1: Στα γένεια του νέου δρόμου στις Ροβιές, μίλησε για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας με έργα και όχι με λόγια.
3: Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Χαίρομαι που και εγώ με τη σειρά μου μπορώ να συνδέσω το δικό μου όνομα με σημαντικά έργα υποδομής.
4: Καλωρίζει κόσμο. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα σας.
1: Νωρίτερα βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Συστίας, το οποίο ανακαινίστηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ στη νέα δομή λειτουργεί πλέον η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας.
6: Το εθνικό σύστημα υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Εύβοια, επισκέφθηκε και το εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου της Χαλκίδας με τα έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Είδατε ωραία που τα λέει και ο δημοσιογράφος, ε? Θα λειτουργεί, λέει, το τμήμα αιμοκάθαρσης στο κέντρο υγείας Συστιές κανονικά με δανεικούς γιατρούς. Σήμερα φεύγουν οι γιατροί. Ήρθανε προχθές, κάτσανε χθες, κάνανε το υποτίθεται το ταραβέρι. Σήμερα φεύγουνε, τελειώνει η απόσπαση. Ξαναμένουνε τα μηχανήματα με στις ζελατίνες. Ξέχασε ο Μητσοτάκης όμως να πει για τον πατέρα του, γιατί θυμήθηκε και τον πατέρα του, λέει, που είχε έρθει στην Εύβοια και λοιπά. Και οι Μαντουδιανοί του είχαν αμολύσει ένα γάιδαρο εκεί πέρα, που έκλεισε το σκαλιστήρι με 3-4 χιλιάδες εργαζόμενους. Αυτά τα ξέχασε ο Μητσοτάκης. Και ξέχασε ότι ήρθε και έκανε εγκαίνια με τα μισά ΜΑΤ να είναι μαζεμένα εδώ. Χαίρομαι, λέει, που η Βόρεια Εύβοια να κάμπτει. Τα ακούτε? Και βάρα και παλαμάκια ο Τσαπουρνιώτης εκεί μαζί με τον Κοτζιά, ότι η Βόρεια Εύβοια ανακάμπτει από τις πλημμύρες και τις μεγάλες φωτιές. Έχουν αδειάσει και έχουν ερημώσει τα χωριά. Και όμως, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, όπως και να το κάνουμε, δυστυχώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Να συζητάμε. Ο Κόρδης είναι αυτός η φωτογραφία? Παραλίγο να τον πνίξει, ρε, το Μητσοτάκη. Πω πω πάθος ο Κόρδης. Γεια σου, ρε Κόρδη. Γεια σου, ρε Κόρδη. Πού τα βρίσκεις, μωρσή, αυτά και μου τα στέλνεις? Πού τα βρίσκεις και μου τα στέλνεις αυτά? Και με ταράζει πρωί πρωί και με έχει πιάσει ταχυπαλμία. Με ταράζει και με έχει πιάσει ταχυπαλμία. Ωχ, Αγία μου. Αν τη βγάλουμε και σήμερα, καλά θα είναι. Θα δούμε για αύριο. Εγώ πάντως δεν ξέρω αν είναι μάτι, αν είναι τίποτα περίεργα αυτά εδώ πέρα, αλλά μια ταχυπαλμία την έχω. Και δεν ξέρω αν είναι τι και πώς, αλλά θα πάω να ρίξω μια ματιά στο γιατρό μου, να μου πει τι, να βάλει και να μετρήσει, να δει πώς είναι και λοιπά. Γιατί αισθάνομαι κουρασμένος, πολύ κουρασμένος. Όχι, τον καφέ που πίνω κάθε πρωί πίνω, δεν πίνω δυνατό καφέ. Το καφέ που πίνω κάθε πρωί. Έλα, κύριε Χολύπτα, βάλε. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Σηκωθείτε και χορέψτε, σιρτάκι.

Ναι, το ξέχασα αυτό, ρε Στέφανε. Ναι, το ξέχασα. Έβαλε τον Μπένο να κάνει την ανάπτυξη. Να κάνει την αρπαχτή, όχι την ανάπτυξη. Έβαλε τον Μπένο Μητσοτάκης. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Έβαλε τον Μπένο να κάνει την αρπαχτή και να εξαφανιστεί. Όπως κάνει ο Μπένος γενικώς και απροσδιορίστος.

Όταν επιστρέψουμε να είσαι εδώ φίλες και φίλοι, διότι θα μιλήσουμε για τις πονηράδες της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τις άδειες του Τσιμεντάδικου. Τις παρατηρήσεις έχει κάνει ο κύριος Σπύρου. Θα μιλήσουμε μαζί του.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Ο Phil Bailey, τον Earth, Wind and Fire, σε ένα μοναδικό, πολύ ωραίο, το γνωστό Woman. Φίλες και φίλοι, για να μαθαίνουν νεότεροι τα βάζω αυτά. Καλημερούδια. Πώς πάμε? Αν δεν ήξερα ότι το στομάχι προκαλεί ταχυπαλμία. Ναι, εκτακτός συστολές από το στομάχι. Μάλιστα. Τι μαθαίνει κανείς όταν έχει φίλους που ασχολούνται με την ιατρική ερασιτεχνικά, αλλά τα ξέρουν αυτά. Κόψε τα τσίπουρα, μου λέει ο άλλος. Δεν πίνω τσίπουρα εγώ. Τα έχω κομμένα τα τσίπουρα εδώ και χρόνια. Ποια τσίπουρα? Α, ποτηράκι κρασάκι μα θα βγει και αυτό με τα χιλιαζόρια. Λοιπόν, ναι, μου φαίνεται και εμένα ότι έχω συνέλθει από το μάτι. Τι να κάνω, τι να κάνω, ομορφάντρας, τι να κάνω, τι να κάνω. Με έχετε φάει όλες. Όλες με έχετε φάει. Όλες. Λοιπόν, στο κοινοτικό συμβούλιο του Δήμου του Βαθέως Αυλίδος, η παράταξή μας, λέει ο κύριος Σπύρου, απέτρεψε ένα πραξικόπημα από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Χαλκιδαίων. Ενώ, λέει, επρόκειτο να κριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Αγίας Ηρακλής, που είχε σαν αποκλειστικό αντικείμενο της καθεδαφής στο κτηρίο Τσιμεντάδικου, η υπηρεσία δόμησης στο εισηγητικό της κείμενο συμπεριέλαβε και μία παράγραφο η οποία, λέει, δεν αφορούσε τις κατεδαφίσεις αλλά προχωρούσε και ένα βήμα παραπέρα, λέει ο κύριος Σπύρου, τον οποίο καλημερίζω αμέσως. Καλημέρα, κύριε Σπύρου.
1: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και σας δίνω το λόγο για να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι έχει γίνει, τι είναι αυτό τώρα που το καινούργιο που έχει...
1: Ναι, προχτές συνεδρίασε το Κοινοτικό Συμβούλιο Βαθέως Αυλίδος για να αρμοδοτήσει στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η Αγία Ηρακλής για την κατεδάφιση.
0: Ναι.
1: Όμως, το εισηγητικό κείμενο της υπηρεσίας, περίπου 20 σελίδων, είχε προχωρήσει λίγο παρακάτω, αρκετά παρακάτω, όχι λίγο, και εξέφραζε θετική γνώμη ακόμα και για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και για επιχειρηματικό, δηλαδή βιομηχανικό πάρκο μικρής και μέσης όχλησης, που συμπεριλαμβάνει και τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι και ο στόχος της Αγίας Ηρακλής εκεί, γιατί το ξέρουμε και από μια σειρά άλλων πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, επειδή τα έχεις ψάξει εσύ και τα ξέρεις αυτά. Εκεί πέρα θέλουν να γκρεμίσουν τα εναπομείναντα κτίρια όλα, δηλαδή να το κάνουν χωράφι?
1: Θέλουν να το κάνουν χωράφι, με εξαίρεση κάποια κτίρια τα οποία κρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ότι πρέπει να είναι, τα οποία είναι τρία και κάτι ακόμα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία.
1: Το υπόλοιπο θέλουν να το κάνουν χωράφι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλουν να το κάνουν χωράφι και γιατί θέλει η Αγία Ηρακλής να ξοδέψει ένα σωρό εκατομμύρια προκειμένου να το κάνει χωράφι, για να εγκαταστήσει μια άλλη δραστηριότητα εκεί? Αυτή η άλλη δραστηριότητα έχει καταθέσει φάκελο στο ΙΠΕΝ και αναφέρεται σε διαχείριση απορριμμάτων. Εμείς ζητήσαμε αντίγραφο του φακέλου με αίτημα.
0: Ναι.
1: Μας απάντησε ότι όταν βγει στη διαβούλευση θα λάβουμε γνώση.
0: Το Υπουργείο?
1: Το Υπουργείο. Μάλιστα. Επίσης έχει καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και η Κατερίνα Ικαζάνη εδώ και ένα χρόνο περίπου.
0: Και δεν έχει πάρει απάντηση.
1: Και δεν έχει πάρει απάντηση ακόμα και θα επανέλθει από ό,τι μου είπε με νέα ερώτηση. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει για το σημείο η Αγία Ηρακλής είναι να το χρησιμοποιήσει σαν σειραντήριο κυρίως, δηλαδή να παίρνει σκουπίδια από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και από το εξωτερικό, γιατί ήδη παίρνει και από το εξωτερικό και τα καίει στο Βόλο, να το χρησιμοποιήσει σαν ένα πρώτο στάδιο προεπεξεργασίας, δηλαδή να κάνει ξύρανση και μια προδιαλογή, γιατί στα σκουπίδια υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν καίγονται και είναι είπε νεκεδάκια, σίδερα και τα λοιπά, είναι διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σκλιβάνους.
0: Όλα τα σκουπίδια, όλα τα σκουπίδια.
1: Στήμικτα.
0: Σύμμικτα, μάλιστα.
1: Σύμμικτα, να πάρει σύμμικτα από οπουδήποτε, χωρίς διάκριση,
0: ναι,
1: να τα προεπεξεργαστεί στις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια να τα στείλει για κάψιμο, καταρχήν από όσο γνωρίζουμε, στο Μιλάκι και στο Βόλο που το κάνει ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν θα εγκαταστήσει και εκεί και κάποιο άλλο εργοστάσιο για να κάψει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι είναι στις προθέσεις της τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκείνο που είναι ξεκάθαρα στις προθέσεις για την Ακλή είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή να κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, εμείς τα βάζουμε με την υπηρεσία, διότι η υπηρεσία το εγκομιάζει αυτό. Και τι να σας πω τώρα, ας διαβάσω μόνο μία φράση που λέει: το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας θα είναι, αφού λέει για το επιχειρηματικό πάρκο κτλ.,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα είναι ένας αναδιαμορφωμένος χώρος που δεν θα θυμίζει τα κατάλοιπα μιας σχολάζουσας βιομηχανικής εγκατάστασης του παρελθόντος, αλλά με νέα υγιή και σύγχρονη εικόνα θα δώσει αναπτυξιακή όθηση, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την περιοχή, ναι, σε συνδυασμό και με άλλα τεχνικά έργα που αλλάζουν την πόλη της Χαλκίδας για πολίτες και επισκέπτες.
0: Αυτά τα γράφει η υπηρεσία.
1: Αυτά τα γράφει η υπηρεσία.
0: Εμένα δεν μου φαίνεται σαν κείμενο της υπηρεσίας αυτό.
1: Καθόλου, μα ούτε και εμένα. Αλλά θέλω να πω ότι το υπογράφει όμως η υπηρεσία.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται. Δεν το καφού τα ξέρεις τώρα αυτά πώς γίνεται η δουλειά αυτή.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτά είναι ακραία πράγματα και πρέπει όλοι να αντισταθούμε σε αυτό. Τώρα, τι έγινε στο Συμβούλιο. Εμείς πήραμε μια καθαρή θέση να έχουμε να ψηφίσουμε αρνητικά στη γνωμοδότηση αυτή.
0: Ναι.
1: Σαν παράταξη. Η πλειοψηφία αρχικά είχε πει θετικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι, είχε πει θετικά. Η εισήγηση δηλαδή του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν να ψηφίσουμε ναι.
0: Ναι.
1: Όταν όμως τους εξέθεσα αυτά τα ψηλά γράμματα τα οποία είχε μέσα η γνωμοδότηση της υπηρεσίας, η εισήγηση δηλαδή, μετεστράφη η στάση τους και πήγαν το θέμα σε αναβολή για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει η Αγία Ηρακλής εκεί. Δηλαδή θα επενδύσει πολλά χρήματα για κατεδαφίσεις προκειμένου να εγκαταστήσει εκεί μια νέα βιομηχανική δραστηριότητα, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται ούτε από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο της Αυλίδας, αλλά ούτε και από άλλες αποφάσεις, όπως το Συμβουλίο της Επικράτειας, μια απόφαση του παρελθόντος, η οποία λέει ότι είναι κορεσμένη περιοχή και δεν μπορεί να γίνει άλλη ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Τώρα, η υπηρεσία τα αγνοεί όλα αυτά και προσέξτε τώρα τι λέει. Λέει, λαμβανωμένου υπόψη κτλ., ότι προκύπτει νομικό και θεσμικό κενό ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης του ακινήτου. Αυτό θεωρεί η υπηρεσία, ότι υπάρχει θεσμικό και νομικό κενό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει όμως νομικό κενό, γιατί υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ, η οποία είναι γνωστή στην υπηρεσία,
0: ναι,
1: η οποία λέει ότι καμιά νέα βιομηχανία στην περιοχή. Και όσον αφορά το θεσμικό κενό που λέει, δηλαδή το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο, στη βάση αυτής της απόφασης, η οποία ήταν προϋπήρχε δηλαδή, ήρθε το Γενικό Πολυοδομικό και είπε: πάμε και φτιάχνουμε μια βιομηχανική περιοχή πάνω στη Ριτσόνα. Και σε αυτή τη βιομηχανική περιοχή, μόλις οργανωθεί σε οργανωμένη βιομηχανική εγκατάσταση, θα μετακομίσουν, θα μετακινηθούν και όλες οι χημικές βιομηχανίες που είναι στον κόλπο Μεγάλο Βαθύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η προοπτική την οποία δίνει είναι η βιομηχανική δραστηριότητα να φύγει από τα παράλια εκεί σε αυτή την περιοχή και να πάει πάνω. Με εξαίρεση, έγινε μια εξαίρεση,
0: ναι,
1: το τσιμεντάδικο όσο λειτουργεί και τα ναυπηγεία όσο λειτουργούν, γιατί είναι εθνική σημασία. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι θεσμικό κενό. Είναι μια κατεύθυνση την οποία έχει δώσει το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο, που λέει ότι εκεί δεν θέλουμε άλλη βιομηχανία. Δεν μπορεί λοιπόν το τσιμεντάδικο, αφού έπαψε να λειτουργεί, να βάλει τώρα καινούργιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις άλλου τύπου, γιατί ως εθνικής σημασίας κρίθηκε μόνο το σημαντικό. Μόνο αυτή η δραστηριότητα. Λοιπόν, επομένως, εδώ πέρα γίνεται μια, εν πάση περιπτώσει, παίρνει μια πρωτοβουλία η υπηρεσία να καθαγιάσει τις δραστηριότητες αυτές και μάλιστα εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι το κάνει στο πλαίσιο μιας νομοδότησης πάνω στις κατεδαφίσεις και μόνο. Δηλαδή η Αγία Ηρακλής δεν ζητάει, ας πούμε, να εκδίνουμε και τα επιχειρηματικά πάρκα,
0: ναι,
1: και όλα,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Αυτό γιατί, μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, γιατί δεν το θέλει, γιατί ξέρει ότι θα πάρει αρνητική νομοδότηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ξέρει ότι θα πάρει αρνητική νομοδότηση. Δεν μπορεί να ψηφίσουμε θετικά σε κάτι τέτοιο.
0: Άρα αυτοβούλωση η υπηρεσία πάει ένα βήμα παραπέρα.
1: Πάει ένα βήμα παρακάτω χωρίς να να έχει αιτηθεί κανείς κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το κάνει όμως αυτό?
0: Πονηρό αυτό, πονηρό.
1: Είναι πολύ πονηρό, διότι θέλει μαζί με το βασιλικό να ποτίσει και τη γλάστρα εδώ πέρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή πάει εκ του πονηρού ένα βήμα παρακάτω και πραγματικά γι' αυτό μίλησα για πραξικόπημα,
0: ναι,
1: και γι' αυτό μίλησα για αποτροπή, γιατί τελικά το κοινοτικό συμβούλιο έκανε ένα βήμα πίσω για να ξαναδεί το θέμα.
0: Η Δημοτική Αρχή τι λέει για αυτά όλα?
1: Δεν μιλάει ακόμα. Αυτό προχτές σας λέω είναι.
0: Ναι, ναι, προχτές.
1: Προχτές
0: περιμένετε. Εκεί δεν ήταν η αντιδήμαρχος εκεί παρούσα?
1: Σας λέω ότι η τοποθέτηση τόσο του Λιβαδίτη όσο και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου
0: ήταν θετική.
1: Ήταν θετική. Μέχρι που υπήρξε μια ανασκευή, τέλος πάντων, στο τέλος, λόγω της τοποθέτησης που έκανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, περιμένουμε να απαντήσει. Να
0: πάντως εμένα, κύριε Σπύρου, έτσι με την μικρή εμπειρία των 37 χρόνων που έχω εδώ και έχω δει διάφορα τα μάτια μου κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι αθώα η περιγραφή που κάνει η υπηρεσία.
1: Καθόλου.
0: Είναι κατά παραγγελία, μου φαίνεται.
1: Μα και
0: σου λέει ναι, εμείς ζητάμε μεν για την κατεδάφιση, αλλά βάλτε το κι αυτό μας και περάσει από την πίσω πόρτα χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Ιούλιο μήνα που όλοι είναι σε διακοπές, γιατί επιλέγουν αυτή την εποχή τώρα Ιούλιο-Αύγουστο? Γιατί αυτό θα έρθει και στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα έρθει εν μέσω ραστόνης καλοκαιριού, έτσι. Είναι η επιλογή της ημερομηνίας, δεν είναι του χρόνου, δεν είναι τυχαία.
0: Μάλιστα. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το Συμβούλιο και ο Δήμος εκφράζει γνώμη. Τη διαχειρίζεται η περιφέρεια, δεν τη διαχειρίζεται?
1: Προφανώς και δεν δεσμεύεται από τη γνώμη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή όλα αυτά θα καταλήξουν στο τέλος στα δικαστήρια, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικράτειας, για φανταστείτε να έχει πάρει θετικές γνώμες από το Κοινοτικό Συμβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Επιτροπή. Γιατί τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Αν είχαν ψηφίσει θετικά στην κοινότητα, θα ερχόντουσαν στη Δημοτική Επιτροπή και θα λέγανε «Α, το χωριό το θέλει».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλάβεις?
0: Το γνωστό παραμύθι, ναι.
1: Λοιπόν, και θα πηγαίνουν παρακάτω. Λοιπόν, τώρα όταν έχεις θετικές γνωμοδοτήσεις υπέρ του έργου από το Κοινοτικό και το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτοί οι οποίοι αντιδρούν, δηλαδή εμείς και ο κόσμος, τι είμαστε? Είμαστε οι, εν πάση περιπτώσει, εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν το καλό του τόπου. Γιατί θεσμικά είναι τοποθετημένος ο Δήμος υπέρ της επένδυσης. Άρα δεν θα έχουμε και καμία τύχη στο Συμβούλιο της Επικράτειας ύστερα. Καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς πέραν του είσαι?
1: Εμείς κοιτάξτε να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη, παρακολουθούμε το θέμα.
0: Θα το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως...
1: Μα θα έρθει αναγκαστικά
0: ερώτημα.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Όχι, λέω.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει το θέμα. Εμείς, εκείνο το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε, είναι να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θέλουμε εμείς να γίνει σχετικά με το τσιμεντάδικο.
0: Σωστά.
1: Γιατί ένα είναι το θέμα ότι δεν θέλουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά και τι θα μπορούσε να γίνει. Και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει είναι μια ιδιοκτησία, αλλά όπως και των υπολείπων Ελλήνων, που όλες οι ιδιοκτησίες υπόκεινται σε πολεοδομικούς περιορισμούς, εκείνο που μπορούμε να πούμε ως την ιδανικότερη, τη χρυσή τομή σε αυτή την ιστορία, είναι να γίνει στην περιοχή εκείνο το οποίο έχει προβλέψει και ο νομαρχιακός χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή ένα σύμπλεγμα τουρισμού και πολιτισμού και αστικής ανάπτυξης, μέσω του οποίου ο Δήμος θα πάρει το 50% της γης. Γιατί εφόσον ενταχθεί σε ένα σχέδιο πώληση περιοχή αυτή, τα 300 στρέμματα του τσιμεντάδικου, η εισφορά σε γη είναι πάνω από 50% λόγω του μεγέθους που έχει. Γιατί είναι κλιμακωτή η περιοχή και φτάνει μέχρι και 60%, αλλά εγώ νομίζω 50% θα είναι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα περιέλθουν ως κοινόχρηστα στο Δήμο περίπου το 50%, βγαίνουν κάποιοι δρόμοι απ' έξω και τα λοιπά, μένουν όμως οι πλατείες και χώροι οι οποίοι θα περιέλθουν στο Δήμο, που θα είναι τουλάχιστον 30% καθαροί χώροι.
0: Βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν, με συγχωρείς, μπορούμε να κάνουμε πολιτισμό και φυσικά να περιέλθει η γη προς τον Δήμο χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος.
0: Βέβαια τώρα εκεί υπάρχει κι άλλο ένα δεδομένο, η μετακόμιση του λιμανιού της Καλκίδας στην προβλήτα του Τσιμεντάδικου.
1: Εμείς δεν θέλουμε να γίνει στην προβλήτα του Τσιμεντάδικου, γιατί αυτό θα μοχλεύσει χρήσεις βιομηχανικές εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς εκείνη την άποψη που έχουμε είναι την παλιά λεγόμενη θέση Τσέργα, ναι, που είναι κολλητά στα ναυπηγεία προς το σημεδάδικο.
0: Καινούργιο λιμάνι.
1: Ναι, καινούργιο λιμάνι, αλλά κολλητά στα ναυπηγεία.
0: Ναι,
1: εκεί, που τώρα, εκεί που τώρα είναι κάποια παροπλισμένα πλοία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαπίζουν, δηλαδή εκεί. Ναι. Εκεί είναι η λεγόμενη θέση Τσέργα.
0: Βέβαια, ναι, με
1: όδευση μέσα από τα ναυπηγεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αφήνουν τον χώρο, τον ιστορικό και τον αρχαιολογικό χώρο ελεύθερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εάν είναι να γίνει λιμάνι στην Αυλίδα, να γίνει σε αυτό το σημείο, για να μην επηρεάσει με αρνητικό τρόπο το κομμάτι του Τσιμεντάδικου. Γιατί τώρα, εάν πάμε και κάνουμε το λιμάνι ακριβώς στο Τσιμεντάδικο, ύστερα θα μπορούν να σου πούνε αυτοί τι αστική ανάπτυξη να κάνουμε.
0: Logistics και πάει λέγοντας.
1: Θα πάει και κατευθείαν, ας πούμε.
0: Κατευθείαν. Δεν μου λες και ένα άλλο τελευταίο τώρα, επειδή είναι της επικαιρότητας, να σε ρωτήσω ένα σχόλιο. Είναι σε διαβούλευση το νομοθέτημα με το οποίο η ΕΙΔΑΠ ενσωματώνει της ΔΕΙΑ όλου του νομού της Εύβοιας, Βιωτίας και δεν έχω δει καμιά αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή.
1: Μα η Δημοτική Αρχή λέει πως δεν θέλει να συγχωνευτούν, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να συγχωνευτούν. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ έχει χρέη πάνω από 20 εκατομμύρια, γύρω στα 25 είναι από ό,τι έχουμε υπολογίσει, και κάθε χρόνο μπαίνει περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα, κάθε χρόνο. Αντί λοιπόν να ξεκινήσουν μια διαδικασία εξυγίανση να πληρώνουν και τα παλιά, δημιουργούν συνέχεια καινούργια χρέη. Άρα λοιπόν, πού επενδύουν? Επενδύουν στο γεγονός ότι μπορεί να απορροφηθεί η ΔΕΙΑΧ από την, και μάλιστα τελευταία διακινούν και στους εργαζόμενους ένα σενάριο για να συμφωνήσουν και οι εργαζόμενοι, ότι τέλος πάντων, εάν συγχωνευτεί η δική μας επιχείρηση με την ΕΙΔΑΠ, τότε δεν θα δώσουν πίσω οι εργαζόμενοι τα οφειλόμενα, ξέρετε, εκείνα τα οποία είχαν πάρει αχρεωστή τους και τώρα τα επιστρέφουν.
0: Αυτά είναι με δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, αλλά το λένε το παραμυθάκι.
0: Αν ναι, το διακινείται το παραμύθι, θα το φάνε οι εργαζόμενοι να συνενέσουν.
1: Το λένε το παραμυθάκι αυτό, γιατί έχουν φάει πολλά παραμύθια οι εργαζόμενοι εκεί και τον ιστορικό και τον αρχαιολογικό χώρο ελεύθερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εάν είναι να γίνει λιμάνι στην Αυλίδα, να γίνει σε αυτό το σημείο, για να μην επηρεάσει με αρνητικό τρόπο το κομμάτι του Τσιμεντάδικου. Γιατί τώρα, εάν πάμε και κάνουμε το λιμάνι ακριβώς στο Τσιμεντάδικο, ύστερα θα μπορούν να σου πούνε αυτοί τι αστική ανάπτυξη να κάνουμε.
0: Logistics και πάει λέγοντας.
1: Θα πάει και κατευθείαν, ας πούμε.
0: Κατευθείαν. Δεν μου λες και ένα άλλο τελευταίο τώρα, επειδή είναι της επικαιρότητας, να σε ρωτήσω ένα σχόλιο. Είναι σε διαβούλευση το νομοθέτημα με το οποίο η ΕΙΔΑΠ ενσωματώνει της ΔΕΙΑ όλου του νομού της Εύβοιας, Βιωτίας και δεν έχω δει καμιά αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή.
1: Μα η Δημοτική Αρχή λέει πως δεν θέλει να συγχωνευτούν, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να συγχωνευτούν. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ έχει χρέη πάνω από 20 εκατομμύρια, γύρω στα 25 είναι από ό,τι έχουμε υπολογίσει, και κάθε χρόνο μπαίνει περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα, κάθε χρόνο. Αντί λοιπόν να ξεκινήσουν μια διαδικασία εξυγίανση να πληρώνουν και τα παλιά, δημιουργούν συνέχεια καινούργια χρέη. Άρα λοιπόν, πού επενδύουν? Επενδύουν στο γεγονός ότι μπορεί να απορροφηθεί η ΔΕΙΑΧ από την, και μάλιστα τελευταία διακινούν και στους εργαζόμενους ένα σενάριο για να συμφωνήσουν και οι εργαζόμενοι, ότι τέλος πάντων, εάν συγχωνευτεί η δική μας επιχείρηση με την ΕΙΔΑΠ, τότε δεν θα δώσουν πίσω οι εργαζόμενοι τα οφειλόμενα, ξέρετε, εκείνα τα οποία είχαν πάρει αχρεωστή τους και τώρα τα επιστρέφουν.
0: Αυτά είναι με δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, αλλά το λένε το παραμυθάκι.
0: Αν ναι, το διακινείται το παραμύθι, θα το φάνε οι εργαζόμενοι να συνενέσουν.
1: Το λένε το παραμυθάκι αυτό, γιατί

0: της ΔΕΙΑ, όλου του νομού της Εύβοιας, Βιωτίας,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν έχω δει καμιά αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή.
1: Μα η Δημοτική Αρχή λέει πως δεν θέλει να συγχωνευτούν, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να συγχωνευτούν. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ έχει χρέη πάνω από 20 εκατομμύρια, γύρω στα 25 είναι από ό,τι έχουμε υπολογίσει, και κάθε χρόνο μπαίνει περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα, κάθε χρόνο. Αντί λοιπόν να ξεκινήσουν μια διαδικασία εξυγίανση να πληρώνουν και τα παλιά, δημιουργούν συνέχεια καινούργια χρέη. Άρα λοιπόν πού επενδύουν? Επενδύουν στο γεγονός ότι μπορεί να απορροφηθεί η ΔΕΙΑΧ από την... και μάλιστα τελευταία διακινούν και στους εργαζόμενους ένα σενάριο για να συμφωνήσουν και οι εργαζόμενοι, ότι τέλος πάντων εάν συγχωνευτεί η δική μας επιχείρηση με την ΕΙΔΑΠ, τότε δεν θα δώσουν πίσω οι εργαζόμενοι τα οφειλόμενα, ξέρετε, εκείνα τα οποία είχαν πάρει αχρεωστή τους και τώρα τα επιστρέφουν.
0: Αυτά είναι με δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, αλλά το λένε το παραμυθάκι.
0: Αν ναι, το διακινείται το παραμύθι, θα το φάνει οι εργαζόμενοι να συνενέσουν.
1: Το λένε το παραμυθάκι αυτό, γιατί έχουν φάει πολλά παραμύθια οι εργαζόμενοι εκεί και τώρα.
0: Δηλαδή στην ουσία η κυρία Βάκα θέλει να ξεφορτωθεί τη ΔΕΙΑΧ, να μην λίγα λόγια.
1: Προφανώς, ναι. Αφού την καταχρέωσε, μάλιστα, δεν αν την ξεφορτωθεί, αλλά κάνει και την ηρωίδα ότι δεν...
0: Ναι, αλλά εν ώψη της διαβούλευσης θα έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση.
1: Έχει πάρει μια απόφαση που είναι κατά. Την έχει πάρει την απόφαση.
0: Ναι, το βρήκα το τέτοιο, το αρχείο, ναι, το παλιό, το βρήκα, θα την ακούσουμε την κυρία Βάκα αργότερα. Που λέει ότι είμαστε κατά και λοιπά φαδών, με κάποιες προϋποθέσεις.
1: Κατά στα λόγια όμως.
0: Ναι, ναι, στην πράξη δεν βλέπουμε.
1: Γιατί ότι... τώρα, κοίταξε να δεις. Εάν η ΔΕΗ, προς την οποία υπάρχει χρέος άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου γύρω στα 15 πρέπει να έχει φτάσει, ναι, το χρέος, εάν απαιτήσει τα χρήματα υπό την απειλή ότι θα διακόψει το ρεύμα, τι θα κάνει δηλαδή? Τι θα κάνει, αφού δεν έχει να πληρώσει?
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε αυτά προφανώς, αντιλαμβάνομαι, κύριε Σπύρου, θα τα κρατήσετε ψηλά στην ατζέντα.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, κύριε Μακάρη. Εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καταλάβατε ποια είναι η δουλειά. Η δουλειά καταλάβατε ποια είναι. Ποιος τους είπε, αφού η ΑΓΕΤ ζήταγε μόνο για την κατεδάφιση, γνωμάτευση από την ΙΔΟΜ κλπ. Τι δουλειά είχε η υπηρεσία να πάει ένα βήμα παραπέρα και να λέει ότι εκεί θα γίνουν τα Μπάμπινγκτον, εκεί θα γίνουν χώροι, εκεί θα γίνουν logistics, τουριστικά, ανάπλαση, το ένα τ' άλλο. Ποιος σας ρώτησε για αυτά και τα γράψατε μέσα στην εισήγησή σας, στην πρότασή σας? Σας το φέρανε σε φάκελο έτοιμο, κλεισμένο, κλεισμένο σας το φέρανε στο φάκελο και το βάλατε, σου λέει βάλτε και αυτά. Τι άλλο είχε ο φάκελος μέσα? Να γράψετε παραπάνω δηλαδή, εννοώ. Και η κυρία Δήμαρχος παρακολουθεί όλα αυτά τα οποία γίνονται αυρόξης ποσή. Ο κύριος Λιβαδίτης και η κυρία Αντιδημάρχου εκεί τι λένε για το υπέρ, έτσι, να την ψηφίσουμε την εισήγηση? Βέβαια, τα πελατάκια τα πουλάγανε τα χωράφια οι βαθιώτες και παίρνανε το χρήμα το χοντρό το ζεστό για να γίνουν όλα αυτά εκεί πέρα που έχουν γίνει, τότε ήταν καλά. Τώρα δεν είναι καλά, που τη βάλαμε στην από μέσα και οικονομήσαμε. Και τώρα βέβαια η Αγία Τηρακλής προσπαθεί με δόλιους τρόπους, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, να προσπαθήσει με όχημα τη δημόσια υπηρεσία να βάλει μέσα σε μια απόφαση η οποία είναι μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις κατεδαφίσεις στο κτηρίο του Τσιμεντάδικου, να βάλει και την προοπτική. Αυτό δηλαδή που θέλει η ΑΓΕΤ, να κάνει αποξήραση των απορριμμάτων. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι τωρινό, το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή και αν θυμάμαι καλά το έχει επισημάνει και ο κύριος Σπύρου στο παρελθόν. Λοιπόν, και να γίνει αβαβά η δουλειά. Όσον αφορά τώρα για τα νερά και τα τέτοια, θα σας βάλω

Σε λίγο να ακούσετε τον πύρινο λόγο της κυρίας Δημάρχου, η οποία τώρα που είναι σε διαβούλευση το σύστημα για τη συγχώνευση των ΔΕΙΑ, ποιεί την ίσα, κατά το κοινό λεγόμενο κάνει την πάπια, που κανονικά είδα ο Δήμος Δελφών έκανε έκτακτο συμβούλιο και πήρε απόφαση κατά. Και βέβαια, όπως βλέπεις φίλες και φίλοι, όπως βλέπεις, φωνή βοώντος εν διερήμο, ή μάλλον απορία ψάλτου Βίξ, για να είμαστε ακριβείς. Θα επανέλθω σε λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
14: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
14: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
14: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
14: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
14: Σας το είπα! και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Έλα ρε σώπα ρε, πρώτη φορά σου συμβαίνει αυτό. Πρώτη φορά σου συμβαίνει αυτό, ε? Πρώτη φορά, μάλιστα. Έχουμε τη φωλιά, αυτό είπα, έχουμε τη φωλιά του Ιλιάδη. Στη φωλιά του Ιλιάδη είχαμε τη φωλιά του Κούκου και τη φωλιά του Ιλιάδη. Φωλίτσα. Ξέρετε γιατί την έχει βγάλει φωλιά από παλιά, την έχει βγάλει φωτιά? Γιατί ήταν η φωλιά ερωτευμένων ζευγαριών τη νύχτα. Τότε που ήταν ξενυχτάδικο. Ήταν η φωλίτσα αυτή ερωτευμένων ζευγαριών. Είναι και μεγάλος ερωτήλος ο Γιαννάκης. Τι θα κάνουμε τώρα? Αγάπα το φίλο σου με τα λατώματά του, που λέει και η παροιμία. Μπορεί να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, τι έχει σήμερα το μένιου στη φωλιά του Ιλιάδη? Μακαρόνια με κυμά, χοιρινή τηγανιά, λεμονάτι με περιές, αρχή αρνί κοκκινιστό γιουβέτσι, μοσχαράκι λεμονάτο να μοσχοβολάει το πιάτο, κολοκυθάκια με κυμά αυγολέμονο, τουρνούλα χανικών λαδερό, φασολάκια στρογγυλά λαδερό, μακαρονάδα με ή χωρίς τυρί, σαλάτα ημέρας, χόρτα βλήτα εποχής. Τα βλήτα τα φας μόνος σου. Άκου και βλήτα. Για χόρτα να πάρεις, να φτιάξεις ένα μπατζάρι και ένα... Βλήτα, βλήτα. Άκου και βλήτα. Μόλις ακούω βλήτα, εγώ με πιάνει τεταρτέος πυρετός. Δεν παλεύουμε με τίποτα. Κάτι προσπαθεί να μου γράψει τώρα από κάτω. Κάτι θέλει να πει να γράψει από κάτω η φωλιά του Ιλιάδη. Άντε και να και γράφω να τελειώνω, αγόρι μου. Το φόνι 85-940. Τηλέφωνο για όλες τις δουλειές. Για να ρωτήσετε τι φαγητό έχει σήμερα. Για να πείτε κράτα μου μια μερίδα από τούτο και μια μερίδα από εκείνο. Και να του πείτε επίσης, στείλτε μου στο σπίτι, γιατί βαριέμαι να κατέβω τώρα κάτω. Πού να τρέχω και πού να παρκάρω και γύρω γύρω όλοι και ζέστη και πολύ και τέτοιο. 85-9-40. 85-9-40. Στη φωλιά του Ιλιάδη το τέτοιο. Λοιπόν, σας έρθει, τι λέει? Α, άσχετα τα μπατζάρια τώρα είναι τα φύλλα, λέει, τώρα είναι τα φύλλα γάλια. Δεν κάνει τα μπατζάρια τώρα, μάλιστα. Ωραία. Μου εξηγεί γιατί δεν έχει μπατζάρια ο κύριος Τάδε. Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα της ΔΕΙΑ και για την κυρία Βάκα. Τη στιγμή που είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που εσωματώνει όλες τις ΔΕΙΑ της Εύβοιας, της Βιωτίας μέχρι τη Λαμία μου φαίνεται, ή αυτοί που έχουν μέσον και τους έχουν αφήσει απ' έξω. Λοιπόν, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει, την πλειοψηφία. Όταν είχε πρωτοακουστεί, τους είχε καλέσει στην Αθήνα ο τον που έχει βάλει υπουργό και τους είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να γίνει αυτό γιατί χρωστάτε και πολλά. Βάλε τα χρέη από πάνω και τέτοια και αυτά. Και... καταλαβαίνεις ότι είναι. Κυρία Βάκα είχε βγάλει πύρινο λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά της απορρόφησης των ΔΕΙΑ και συγκεκριμένα ΔΕΙΑ Χαλκίδος από την ΕΙΔΑΠ. Ακούστε.
2: Καμία αλλαγή στη ΔΕΙΑ δεν πρέπει να γίνει χωρίς τη συνένεση φυσικά του Δημοτικού μας Συμβουλίου, χωρίς να ακουστεί η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι. Να πω στο σημείο αυτό ότι δεν είμαστε αρνητικοί σε πιθανή συνένωση με άλλες ΔΕΙΑ ή ακόμα και σε μια μορφή συνεργασίας με την ΕΙΔΑΠ. Άλλωστε έχουμε ήδη συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ με την περιοχή της Αυλίδας. Όμως ρητά και κατηγορηματικά λέμε όχι σε κάθε αναγκαστική συνένωση, σε κάθε κατάργηση και απορρόφηση των αρμοδιοτήτων μας. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να προκύψει μέσα από ουσιαστικό διάλογο, μελέτες φυσικά, συγκεκριμένη στοχοθεσία, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Υπάρχουν ζητήματα για μας τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα. Πρώτον, ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως υπέρτατο ζωτική σημασίας κοινωνικό αγαθό. Δεύτερον, η κατοχήρωση μιας ανταποδοτικής σταθερής τιμολογιακής πολιτικής. Τρίτον, η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μας. Τέταρτο, η οργάνωση για την παροχή των υπηρεσιών αντιμετώπισης καθημερινότητας και της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών. Πέμπτον, η ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου σε κάθε απόφαση για τη διαχείριση των υδάτων. Κατανοούμε ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας και ιδιαίτερα στην Αττική είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και ως εκ τούτου ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Η λειψιδρία, την οποία θα δούμε δηλαδή τα επακόλουθά της, δυστυχώς είναι λίγο δυσίωνα τα πράγματα στο μέλλον, η οποία είναι και απόρρια της ευρύτερης περιβαλλοντικής κρίσης, είναι πραγματικά μείζον πρόβλημα. Όμως τι χρειάζεται? Χρειάζονται ειδικές μελέτες και χρηματοδοτήσεις για μεγάλα έργα, τα οποία σίγουρα ξεπερνούν και τα γεωγραφικά όρια ενός Δήμου. Ζητούμε λοιπόν να κατοχυρωθεί νομοθετικά, και αυτό θα είναι και το κείμενο το οποίο, αν συμφωνείτε, σας καλώ να ψηφίσουμε μεταξύ των άλλων το τι ζητούμε, δηλαδή ως Δημοτικό Συμβούλιο. Να κατοχυρωθεί νομοθετικά ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό. Να γίνουν προσλήψεις προσωπικού αναδεϊά υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Αναδεϊά, το τονίζω, για να μπορεί να έρθει το προσωπικό. Γιατί όταν γίνονται προσλήψεις για όλη τη χώρα, έχουμε φαινόμενο να δηλώνει κάποιος όλες τις περιοχές της χώρας. Ακριβώς. Η εντοπιότητα είναι αντισυνταγματική μηχανή.
1: Ναι, εντάξει. Πώς το είπε, για βάλτε εκεί πέρα που λέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση και δεν το συζητάμε.
2: Η αίτηση των αρμοδιοτήτων μας. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να προκύψει μέσα από ουσιαστικό διάλογο, μελέτες φυσικά, συγκεκριμένη στοχοθεσία, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Υπάρχουν ζητήματα για μας τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα.
3: Μάνα, για βγάλε τη στολή, τη φύλαξε σταρό, μέσα στο σεντούκι το παλιό, μέσα στην αφθαλήνη. Βλέπεις μια τρύπα, μάνα μου, εδώ? Ήταν πρωί, πολύ πρωί. Χαράματα, επίθεση είχε γίνει. Κανοναυγό στο αντίσκηνο. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε, που λες να την αχτώ.
1: Πολύ κλάμα, ρε παιδιά, είπες. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα, πάρα πολύ κλάμα. Και τώρα τι λέτε, κυρία Βάκα? Θα επικαιροποιήσετε, αφού δεν έγιναν δεκτά και αποδεκτά όλα αυτά τα οποία στείλατε στο ψήφισμα, στην επιστολή, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και η ΔΕΙΑ προχωράει, η κυβέρνηση δηλαδή δίνει το πράσινο φως για την ειδικοποίηση του νερού? Θα το φέρετε εκτάκτως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να επικαιροποιήσετε την απόφαση με τα νέα δεδομένα, ή σας έχει πιάσει μούγκα στη στρούγκα?

Είδατε που σας είπα εγώ χθες, γιατί έχω μάτι εγώ, δεν είμαι εγώ, είμαι παρατηρητικός πολύ, που σας είπα ότι δεν είδατε Νικολάου χθες αγκαλιά με το Μητσοτάκη να κάνει μόστρες, να βγάζει φωτογραφίες, να βαράει παλαμάκια στον Πρωθυπουργό κλπ. Και σας είπα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι παίζει. Η φίλη μου η Έφη η Ντίνη μου στείλε ένα μπιλιέτο και έχει γράψει εδώ ένα κατεβατό ότι η Σοφία Νικολάου απορρίπτει την υποψηφιότητα. Ακούτε να δείτε. Όλο αυτό τον καιρό έτρεχε και μόλις έφαγε πόρτα από τη Νέα Δημοκρατία ως υποψηφιότητα, γιατί έχουν αρχίσει και φτιάχνουν τα ψηφοδελτία, έφαγε πόρτα από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα την απορρίπτει. Κάνει ροϊκή έξοδο δηλαδή, είναι όπως τα λέμε στα δημοσιογραφικά και στα παραπολιτικά. Λοιπόν, αλλά και γράφει φίλη μου εδώ η Έφη ότι ανακοίνωσε πρόσφατα την απόφασή της να μην αποδεχτεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να είναι υποψήφια βουλευτής Σέβες σε προχώμενες εκλογές. Οποία τιμή! Τόσο καιρό τι έκανε η κυρία Νικολάου που μοίραζε δεξιά και αριστερά, έτρεχε, είχε πάρει όλους τους λούζερ μαζεμένους μαζί τους, τις είχα γράψει μια μέρα, λέω με αυτούς που άντεγα κάνεις προκοπή. Και άρα δεν περίμενε ότι θα φάει πόρτα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο φίλος ο κύριος Δημητριάδης δεν την έσωσε. Αντιθέτως, όπως έχω γράψει και στο βαζοβιβλίο, η νέα ελπιδοφόρα με ελπίδα εκλογής στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή του κυρίου Διαμαντόπουλου, ο οποίος εκτός του ότι ήταν ένας από τους σημαντικούς παράγοντες επανεκλογής του Σίμου του Κεδικογλού, στη συνέχεια όταν πήρε μεταγραφή και πήγε με τον γιατρό, τον ορθοπαιδικό, τον έβγαλε βουλευτή από το πουθενά, δεν τον ήξερε κανένα στην Εύβοια. Τον έβγαλε βουλευτή. Ασχέτως μετά αν έκανε τα λάθη αυτά που έκανε και παραιτήθηκε από τη θέση του βουλευτή. Άρα λοιπόν το νέο ισχυρό χαρτί και δεδομένο στην Εύβοια είναι... Ναι, το πνευματικό, μπράβο. Μπράβο ρε Σωτηράκη, μπράβο ρε Σωτηράκη. Άμα βλέπεις και δουλεύει το Αλσχάιμερ, εσύ να μου ρίχνεις μία. Το πνευματικό δεν τον έβγαλε βουλευτή, ποιος τον έβγαλε? Διαμαντόπουλο τον έβγαλε βουλευτή. Εγώ τον έβγαλε. Λοιπόν, είναι η ισχυρή υποψηφιότητα από τις νέες υποψηφιότητες που θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είχα ετοιμάσει ένα ωραίο αφιερωματάκι στο Brian Ferry και τους Roxy Music. Ό,τι προλάβουμε στα 6 λεπτά που μας απομένουν, να πάρουμε μια τζούρα από το καθένα.

τη φοβερή μπαλάντα Avalon του Roxy, το Roxy Music και του Brian Ferry. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. More than this.

More Than This, Brian Ferry and the Roxy Music. Το ίδιο σκηνικό πολέμου, αγαπητοί ομοκρατοί και αγαπητοί ομοκρατία. Το σχολιάζουν η Roxy Music και ο Brian Ferry με το Same Old Scene, η ίδια παλιά σκηνή.

Εμένα το τραγούδι που μου αρέσει περισσότερο από όλα αυτά τα οποία έχει γράψει ο Brian Ferry στη σολαρία καριέρα του μετά του Roxy Music είναι αυτό. Κομματάρα, νύχτα ραδιοφωνάκια. Να το ευχαριστηθείτε.

Τυχερός ο φίλος μου ο Κώστας ο Βουτσινάς που τον έχει δει ζωντανά στο γήπεδο του Απόλλωνα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα ο Brian Ferry. Μη με παίρνεις τηλέφωνο.

Σας αποχαιρετώ με αγάπη, φιλαράκια. Είπαμε κάθε Παρασκευή τον Ιούλιο έχει ρεπό. Ραντεβού Θεού θέλοντος τη Δευτέρα. Πάω να πάρω και ένα μάτι, ρε, να φοράω ένα μάτι. Ρε Σιλίκα, πρέπει να βάλω ένα μάτι πάνω μου. Δεν γίνεται δηλαδή. Όμορφα άντρα μου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Συγκρού και ανατμήματα σε Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης. Καθυστερεί σημειώνεται στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Με επιθέσεις σε βάσεις στον ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάως σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχιάς για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ενήλικο παιδί της οικογένειας. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκοκλειφίες και εκβιασμούς εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τέρμα του Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Σε αργεντίνικο τέμπο ήθελε η κυρία Μπιζόγλη.
1: Τι να κάνουμε. Εξανάγκης.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς που ακόμα υποστηρίζετε την Αγγλία, εγώ πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί αυτό το στάδιο το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε οι Αγγλοί. It's coming home.
1: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά
0: και ερχόταν η στιγμή που γυρνάγανε αυτοί home χωρίς τίποτα στα
1: κεφάλια. Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε.
0: Την τιμήσατε, ναι.
1: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
0: Μάλιστα.

0: Αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε μέρα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και 10 λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Στο 1:45 καίγομαι.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν, κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία, παιδιά. Να φτάσετε στη δουλειά σας.
1: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Καταλαβαίνεις, ε. Ναι. Τιμάσου, πάρ' τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη λεωφόρο Καρέα στον Πύρονα και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το θέατρο Βράχων, για να καταλάβεις.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά φαντάσου αύριο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγάλα κύματα εξόδου του Ιουλίου για τους εκδρομείς.
0: Ναι, γιατί είναι μέσα Ιουλίου αύριο.
1: Ναι, τα περάσαμε τα μέσα. Κάποιοι θα πήραν και το δώρο, ότι είναι να πάρουν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι τους πρέπει, ό,τι μπορούν.
0: Καλά, αν περάσει εκεί, δεν στάνει και η θάλασσα τώρα. Είναι 27 βαθμούς, πάει 28. Είναι μια κανονική θερμοκρασία για να βουτάει. Δεν είναι τα 21 και 22 και 17. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Εσύ αργείς, αγάπη.
0: Γιατί.
1: Μην βάζεις σχέδια. Μην βάζει σχέδια.
0: Κάτι ξέρει που δεν ξέρω.
1: Αργεί, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι, βεβαίω.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πιζόγλη.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίω, στη Δήμητρα Πανανού.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
1: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
0: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξεκινήσουμε από το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην
1: Κυριακή. Αλμπισελέστε, αλμπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
0: Καλαβέσπα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Με την Αργεντινή, που είναι 7 ψυχή, δεν πλήττεις ποτέ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ έκανε μια αδιανόητη ανατροπή 2-1 και
0: προκρίθηκε
2: στο τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
0: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούιχελ για την άμυνα τη μαζική, δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
1: Δημήτρη, πες αυτό Μαρτίνες, το ωραίο που λες για τους στόπερ.
0: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής. Έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων
0: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν δυνάμεις τους και τους κλείσαν οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύνθηκε. Ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω ρε εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
0: νόημα. Ο οποίος είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνει.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του ευρωπαϊκού κυπέλου.
0: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
0: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
2: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι της τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ, μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
0: Αυτό με είναι το θέμα.
2: Για τα Φόκλαντ.
0: Ότι είναι της Αργεντινής.
2: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
1: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
2: Να δούμε τώρα ο κύριος Ινφαντίνο τι θα κάνει.
0: Αυτοί παίζουν στην Premier League, κύριε Δημήτρη.
2: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
2: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. Που κρατούσαν το.
0: Δεν νομίζω πάνω. Να παίζουν στην Premier League.
2: Πάντως δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό, στην ιστορία του.
1: Αν έγινε δουλίτσα, ναι, έγινε δουλίτσα,
2: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
2: Είναι αθάνατος, είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
2: Ο Εμπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για το τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, Ρίσα Μπιζογλή.
1: Για κάνε πρόβλεψη.
0: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
1: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
2: Ναι.
1: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
2: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
2: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία, σε παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
1: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
2: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
0: Εντάξει,
2: να
0: ναι.
2: Το πάει έτσι.
0: Με τα έπρεπε δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
1: Ναι, τα ξέρω και εγώ τα έπρεπε. Ναι. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
1: Δημήτρη.
0: Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας τον Δημοσθένη.
1: Ναι.
0: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας, Τεχνικός Ασφαλείας. Λέει, μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα τη μέρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της.
0: Τον έχουμε τώρα, ε?
1: Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές
0: μας στην Βουλή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας, πάει. Πού βρισκόμαστε?
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
0: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300η φορά δεν έχει κερδίσει. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: κάνουν. Και ότι τον παρακαλούν οι Ιρανοί.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο, ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε, αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα, και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, το State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς. Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι? Ουδέποτε το Ιράν που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα διυλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
1: παράγωγα, αυτό που λέμε, ναι.
3: Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20 και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έχει αυξηθεί 80 και 100 και 150% με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό, στις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
0: Φθήρει όμως,
3: είναι στα κάγκελα, οι κύριε οποίοι κύριε βλέπουν να καταστρέφονται.
0: Φθήρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμανάκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν διαβάσουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον Πρωθυπουργό.
3: Καλά, οποίος... ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
0: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
3: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή, είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ, ακρίβεια ορμούς.
0: Σε αυτό βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας, όχι σας προσωπικά, την κυβέρνηση, ενώ έτσι την κατηγορούν.
3: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12, 13, 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
1: Ναι. Τώρα να δούμε.
3: Η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
1: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα καρτέλ, αυτό το
1: ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
3: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, στον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου τότε, υπουργό εμπορίου.
0: Από περιγραφές.
1: Ναι, από περιγραφές.
3: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που τα έχουμε ζήσει. Πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς τι εσχοκέρδια, και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό, και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23%, όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
1: Μάστε. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός...
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
1: Αλλά στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
3: Στις δημοσκοπήσεις, αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
1: αλλά...
3: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών. Στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει,
0: σωστά είναι αυτό.
3: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεσαι τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές. Παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στο δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνεις την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
1: Καλά, τώρα επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές, σε άλλο.
0: Και έχουν περάσει και 7 χρόνια που είναι.
3: Υπάρχει το εύκολο του λαϊκισμού, πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
0: Το ένα είναι αυτό.
3: Εμείς είχαμε και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι. Σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
0: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι το 2023, αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα και το επίμαχο.
3: Προφανώς. Και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
3: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την κολλή του λαϊκισμού. Πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
0: Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι.
3: Σε σχέση με το 19, είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
0: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι το 2023, αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα και το επίμαχο.
3: Προφανώς. Και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
3: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω.

0: Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2023. Αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα και το επίμαχο.
1: Προφανώς. Και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προ τι εκλογέ. Ο κόσμο ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στι μεγάλε δυσκολίε. Έχουμε τρομερή μείωση τη ανεργία και μια οικονομία πλήρου απασχόληση. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβαρύνουν τις επόμενες γενιές. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
2: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
1: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί θα πει τα δύσκολα.
2: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους το 2027 όπως ο ίδιος έχει πει.
1: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
2: Αλλά δεν το πιστεύει κανείς γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
0: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν κύριε Κερίδη γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφέρειές τους επίσης.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Εγώ, ξέρετε, μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω του, το DNA του είναι υπέρ της εξάρτησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
2: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκείνες. Ναι.
1: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη. Και μέτρησε τα κουκιά γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική και αν είναι κάντο γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
2: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
1: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
2: Ναι.
0: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς για την Δημοκρατία κύριε Κερίδη?
1: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρο και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
0: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
1: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
2: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χάρη Δούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον νεοδημοκράτη, τον γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε! Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσανε οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε από
2: μάλιστα,
1: την Αθήνα και
2: Κερίδη.
1: Ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κερίδη, να είστε καλά.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.

0: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσασε και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Στους 97,8.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους, κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην
1: σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βοιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν δίνει το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Ο πρώην υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στα συμβούλια της επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουμε οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, σύμφωνο κι εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται η Ρίτσα.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος
0: Γιατί
1: όμως. Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε. Και ο φίλος μου ο Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαν ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όλοι οι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Και τι να κάνουμε τώρα,
0: όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως υπάρχει καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Και είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ.
1: Κυρίως
0: από την αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει?
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις τις βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή και να αποδεχτεί και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στο 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεώνασμα. Το θυμούνται, θεωρείς, οι περισσότεροι πολιτικοί μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεώνασμα. Τι να κάνουμε. Υπερπλεώνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπερπλεώνασμα.
0: Αλλά το υπερπλεώνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεώνασμα, στη μία λέξη.
0: Σύμφωνο.
1: Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστε.
1: Ναι, προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις, τι έπαθες.
1: Κάπως.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα Παναγιώτη Πολάνη.
0: Έλα, εσύ φύγεσαι. Βρήκαμε τη φόρμα μας, έλα.
2: Έλα,
3: φέραμε. Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς, με τεμποδιών δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
3: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες. Το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν να έδαινε στο αυτοκίνητο. Σήκωνε, ας πούμε, δεν έμενε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
3: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των εγκρατών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο πρόσωπο
0: που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαν το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Εναδούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπολείπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά, και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι, και πάλι το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια είναι αυτό.
1: Το εθνικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να υποβάλει πλεονέκτημα
0: Τσίπρα.
1: Ναι. Όχι, τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά λέει. Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω τον Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις?
1: Καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ από την Δευτική Συμμαχία. Με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι.
0: Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους?
1: Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το περιέγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες? Γιατί θες να.
0: Γιατί είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παρετούνται
1: από όλα.
0: Πρέπει να παρετηθούν από όλα και από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες εδώ στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά το ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος Μπλέκ το ίδιο.
0: Είναι αμετακίνητα. Αυτή είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι πρόεδροι.
1: Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ έχεις την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνεις σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, κύριος Τεμπονέρας και προχθές η κυρία Κωφονικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: ίδιο. Διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις? Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις? Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσει να παίρνει βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι. Θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
0: Γενικά, εσύ μιλάς γενικά.
1: Στο δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν βάζει νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μένει στη γέφυρα και στον εικανοστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό μου.
0: Έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσω οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζομαι και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα.
1: Γιατί
0: βουλευτές να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε, ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή απαραίτησης. Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει πλέον.
0: Δεν είπανε, δεν γράφουνε για Φάμελο.
1: Γιατί
0: δεν γράφει για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον καθένα.
1: Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το Μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν.
0: Λες
1: και εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε
0: ανώτικα. Έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε. Και είπε, πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δουν. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάδα. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκεί είναι το πρόβλημά μου.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάδα το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ρε παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Λες να το διαμορφώσει και να παρατηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά. Να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ποιες είναι οι θέσεις?
1: Και άλλο ποντάρο. Σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω
1: αν. Χθες ο κύριος Τεμπονέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μολύνουν το πρόγραμμα της Ελλάς να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Δεν πήγαν στο κόμμα, δεν τους θέλει το κόμμα ακόμα.
1: Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: και
0: ένα.
1: Ναι, αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: και δείχνει
0: καλά,
1: με τον
0: δάχτυλο
1: η ανήθικη ή έτσι η δεξιή που αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. Αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε, πάμε.
2: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τάπας Τσούρος, Κλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: τι ώρα είναι, ρε, είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξει σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε, είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των τεσσάρων. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική. Θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση, και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκής
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι εν ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 εν ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πρέπει να είναι 13-14 μήνες η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή είναι αρκετό καιρό που τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω, Γιώργο?
0: Βεβαίως το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζει, το δικαιολογώ. Ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάντα.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα σου πω να μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον, απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις, είπαμε. Είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Θα έχουμε ημέρας. Αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, καλά νομίζω μας, Σάββατο. Ναι. Έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαραντάρια. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Ιούλιος, να σου θυμίσω.
0: Γιατί εμείς που θα πάμε στο Ιόνιο, να παγώσει τώρα που ζέστανε η θάλασσα. Κατάλαβες, να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ. Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
13: ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στα προημιτελικά του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χαριέτ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα, έτσι. Δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση. Βαθιά πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη. Ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Ο Βολάνιος τι κάνει, το τζολιά.
1: Κάθε και περιμένει εδώ μεσά μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει σε λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
1: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος. Εγώ...
1: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Τώρα είναι κοντά.
0: Άμα το αφήσεις ακούρευτο.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεις κι εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
0: Έλα, προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
0: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: 15 λεπτά είναι ακόμα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, ρε παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πεις έχουμε πάλι όλα τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνω, πώς θα φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
1: Με αυτά που μας είπες, θα κρυώσει θάλασσα την επόμενη εβδομάδα. Πού να πάμε, ρε. Εδώ θα μείνουμε όλοι.
0: Ναι, μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα στον ήχο εδώ μαζί μας, Κατερίνα Βουτσά. Στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού, mail studio papakirialfm.gr.
1: Που είπα, είναι studio papakirialfm.gr, δεν είπες.
0: Ναι.
1: Δεν είπες. Εντάξει.
0: Δεν το είπα.
1: Το είπες.
0: Γιατί είμαι ικανή να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
1: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργώ λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κ. Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις
2: πολιτικών? Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
2: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: τα λέω αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη. Έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσους συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής, βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
2: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ τρίκ όταν πρόκειται, λέει μπάστα όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας
0: βουλευτών.
2: Αν το κρίνουν οι πολίτες.
0: Κύριε Γραμματέα, αν είναι λάτσι κυβέρνηση στο, υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέας της δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα τη Χεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
2: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
1: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
2: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
0: Το ξέρουμε.
2: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
1: Μίλησα ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
2: Εμείς δεν προδικάζουμε. Δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρήθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε. Αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
0: Μάλιστα.
2: 4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που έχει φέρει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
1: Να αρθούμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
0: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Για πείτε μας.
2: Εμείς
0: για το άρθρο 86 λέω.
2: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή. Που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα, ανίσχυε.
1: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε εχθές ο πρόεδρός σας, ο κύριος Αντρουλάκης.
2: Ναι. Ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα. Η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
1: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
2: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
1: Ωραία, αυτό λέω. Έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή.
2: Ήταν
1: μια...
2: το Πασόκ εκδήλωση,
1: ναι,
2: 15
1: ναι.
2: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε, πριν μας πείτε για την παιδεία που έχει μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η κίνηση μέσα στον κόσμο δεν περνάει.
2: Ναι. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες. Υπάρχουν άλλες που βγάζουν στολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
0: Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
1: Ναι,
2: έχω δίκιο.
0: Επειδή είσαστε παλαιός στο Πασόκ, τον έχετε δει και αλλού. Στη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
1: Αλλά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία, ότι στον δρόμο προς εκλογές θα καθαρίσουν.
2: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα εχθές στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει και άλλο κόμμα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες τις εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσα, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρασία και στην Ουκρανία και στον Περσικό.
2: Ακούστε, ναι, προσέξτε, εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρος, πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ? Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης? Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις τις χοντρικές, για παράδειγμα? Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς?
0: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι κάθε ένας ξεχωριστός κωδικός.
2: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Οι φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχο στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να στάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
1: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
1: Για πείτε μας, ναι.
2: Το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το Πασόκ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός σαν να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γραμματέα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάτησες. Το
1: ναι, το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί,
0: ξεκίνησε,
1: το πήγα από εκεί.
0: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ναι. Και ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
1: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
0: Ωραία να σε παρακολουθάω.
1: Το ζούπηξα.
0: Σε βλέπω από
1: λοιπόν, δίκιο. Μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω ότι ώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα την ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή. Ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπουζόκη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως. Εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθαν να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική άνθρωποι και
0: μια και... οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλεύει το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλεύει το παιδί. Έμεινε ορφανό, μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ
0: το σημαντικό. Διαβάζω στο real.gr και δεν πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι.
0: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάρτισες. Το
1: έκανα. Το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί, το πήγα από εκεί.
0: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
1: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
0: Ωραία να σε παρακολουθάω.
1: Το ζούπηξα.
0: Σε βλέπω από εκεί.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή ενώπιος ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, ας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Δούκου, την οποία θα τη ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή, ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπουζόκη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που συγκλονίστηκε.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθαν να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι και
0: μια και... οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλέτη το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό. Μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλέτη το παιδί έμεινε ορφανό. Μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ.
0: Το διαβάζω.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα την ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή. Ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπουζόβη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως. Εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική άνθρωποι και
0: μια και... οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλεύει το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλεύει το παιδί. Έμεινε ορφανό, μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ
0: το σύγχρονο, διαβάζω στο real.gr και δεν πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι, είδε καμιά φορά. Τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι. Στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Έχεις πάει στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Έχω περάσει, έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Και
1: αν δεν έχω πάει τόσο με τον Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι, σαν να είμαι Ρογκάκος.
1: Σαν να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη. Φαντάσου,
0: ναι. Βάλε τον εαυτό, τοποθέτησε τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι. Αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Απόγευμα,
1: δεν έχει πολύ
0: ζέστη. Βλέπεις και μια πισινούλα που κάτω και λες, εντάξει ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να ρίξω μια βουτιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά ακούς ένα μπαμ και βρίσκεται αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα ήθελα.
0: Ανοίγει
1: στο μπαλκόνι,
0: πόρτα,
1: ναι.
0: Βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι, ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.
1: Και λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: βρέθηκε το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι, να ξέρεις.
0: Θα μένεις, θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, μου πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζομαι, τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνει στο ξενοδοχείο και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ανοίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί.
7: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχει δρατσίσει.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λατρεμένη Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Όντως, οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες, λέει, οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα, μάλλον, βέβαια, πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Νομίζω. Τι με κοιτάς, Κατερίνα, σου έχει συμβεί αυτοκίνητο στην πισίνα? Όχι.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και θα έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες
0: μέρες. Ναι, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες, φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως όπως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολλοί δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει ένα ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή, πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσανε τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο. Άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4. Και ένα δηλαδή.
2: Προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που, να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία. Αυτό, κύριε Μπιζόγλη, δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά?
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα, ένα. Και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους 4, λέει, που έχουν διατελέσει υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
2: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία, είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΕΠΕ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
0: Ναι, πλέον, να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
2: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε Χρυσοπή. Καλημέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Γρήγορη.
1: Στέλιο, τον παλιόπεδο. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις για το Πασό και την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ. Στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό η Παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
0: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
1: Επειδή λέει, δεν βάλατε που δεν βάλανε πουθενά.
0: Δεν το πρόσεξε, δεν το έχει προσέξει. Λογικό, δεν μπορεί να μας προσέξει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
1: Ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε κάνα 10 λεπτά και έχουμε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
1: Ξέρει,
0: καλημέρα. Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
1: Την έκανε. Τέτοια είσαι.
0: Α, από σένα γίνονται αυτά, όχι από
1: σου
0: μένα.
1: Σου δελτίο κανένα. Εμένα μου έχει δεν με έχει βγάλει
0: εμένα
1: ακόμα, άρα δεν θα με βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει.
0: Τον έχουμε τώρα, λες.
1: Τον έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ναι.
1: Να τους, τον έχουμε.
0: Τώρα
1: καλημέρα
0: ναι,
1: σας.
0: Τώρα ναι.
6: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σας προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρένθεση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν όψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και μας θυμάτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Πόπη-Τσαπανίδη. Το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
6: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή λαός. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
0: Βλέπαμε την ανακοίνωση, σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Ναι, αλλά έχετε άποψη. Ναι, αλλά έχετε άποψη όμως, κύριε Γιαννούλη. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών, και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής, ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
0: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτής σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
1: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
6: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει κεντρική επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που οι συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και ορίστος δεν βοηθούν ούτε μας, ούτε την γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
1: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
6: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
1: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω, σεβόμενος, επαναλαμβάνω, ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος που στέλνει το μήνυμα: από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 εδίωξοι για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Εθνική Μαγεία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
6: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας, με τους 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω. αναφέρουμε στις υποθέσεις Βορύδη, Αυγενάκη, τις πιο σοβαρές, τελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις φιλοπικές άδειες είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
0: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
6: Ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
0: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
6: No comment.
1: No comment.
0: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί εσείς σας άνθρωπος παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Δεν φαίνεται
6: μπορεί
0: ότι πάμε...
6: Μπορεί να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
0: Α, βέβαια.
6: Γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ, γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
1: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
6: Μένες, είπατε.
1: Οι καμένες γέφυρες, καμένες γέφυρες. Δεν, η ανυπαρξία δηλαδή.
6: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία με επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μετοδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ανατροπών, χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω κατά πάνω.
1: Δελτίο έκανε.
0: Ναι.
1: Κοίτα και η Βουτσά είναι σε γρήγορη, τη βλέπει.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Τσίτα με το μάτι.
0: Μία αριστερά, μία δεξιά. Γι' αυτό είναι, ξέρει, τσίτα. Είναι σε πρόγραμμα. Είναι και σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο,
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2 21 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα, 7 λεπτά μετά τις 12. Αυτό το κολλητικό σφύριγμα από το παρελθόν. 5η 16 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι.

πρόβλημα καοσύφιστε για τον καιρό. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο, το πρώτο που σας λένε για τον καιρό. Εμένα μου αρέσουν οι λεπτομέρειες που γράφει. Σε αυτά τα site, έτσι μια λεπτομέρεια, ας πούμε. Το UV στο 10. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης υπεριόδους ακτινοβολίας είναι στο 10. Δηλαδή, αν βγεις έξω χωρίς αντιδιακό, δεν θα μαυρίσεις. Αλλάξεις απευθείας DNA.

Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στο Ράδιο 1 και τους 98,1 στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Συνεχίζουμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο και όλο καινούριο, συνεργασία γεμάτη ήλιο και ταξιδιάρικη έτσι ατμόσφαιρα. Κομμάτι το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον παγωμένο ιταλικό εσπρέσο χωρίς ζάχαρη όμως.

κομμάτι λέγεται Amaro, a wonderful sound since Clark Salto Solto and David Barton. Το δικό τους παγωμένο εσπρέσο.

0: βάλετε τέτοιο κομμάτι. Δεν χρειάζεται ζάχαρη. Σκέτο πως είναι. Μεσογειακό αμάρο. Ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, ανεβάζουμε τις στροφές. Ένας από τους πιο επιδραστικούς, προκλητικούς και ιδιοφυείς, θα έλεγα, Γάλλους, Μον Μάρτε, παίρνουν ένα κλασικό σεξι κομμάτι του 78, του βάζουν μια fantastic new disco ενέργεια και το μεταμορφώνουν σε απόλυτο soundtrack για την παραλία.
1: Le soleil au zénith.

αυτός ο Γάλλος πρέπει να επαναπροσδιορίσει το κομμάτι. C-Sex, Botox, Ιαλουρονικό, Ensign. Dynamite. Τι είναι αυτό το πράγμα, δυσκολεύεσαι να να αναγνωρίσεις τις φίλες σου. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Νιώτη είναι μέσα ρε παιδιά, μέσα. Όχι απ' έξω.

Τώρα πάμε στο 1984. Ένα κομμάτι που για δεκαετίες θεωρούνταν το άγιο δισκοπότηρο για συλλέκτες βινιλίων παγκοσμίως, πρόσφατα επανακυκλοφόρησε και το έμαθε όλος ο πλανήτης. Φουτουριστικά συνδεσάιζερ, απίστευτο μπάσο και ηλεκτροφάνκ αέρας. Όμως, νιγηριανός ηλεκτροφάνκ αέρας.

Και ακούγοντας Electro Funk, το μυαλό σου αμέσως πάει στους Αμερικάνους, άντε και λίγο στους Βρετανούς. Μπορεί και ένας Νιγηριανός να αποδώσει το

πρωτόφρεσκο, καινούριο. Κυριολεκτικά μυρίζει καλοκαίρι. Και μια άλλη ευκαιρία, ρε παιδί μου. Ανερχόμενος Βρετανός αξιοφωνίστας και παραγωγός Charlie Zeal ενώνει δυνάμεις με μια φωνή που σίγουρα ξέρετε περισσότεροι από τις επιτυχημένες σειρές Bridgerton και Sex Education. Και ο οποίος και τραγουδίστρια Σίμον Άσλεϊ βάζει τα φωνητικά, ο Ζιλ βάζει σήμα κατά τεθέν το σαξόφωνο του. Ένα feel good κομμάτι που δεν βγαίνει από το μυαλό. So good.

Sex Education. Ηθοποιός και τραγουδίστρια Σίμον Άσλεϊ βάζει τα φωνητικά, ο Ζιλ βάζει σήμα κατά τεθέν το σαξόφωνο του. Ένα feel good κομμάτι που δεν βγαίνει από το μυαλό. So good.

αυτά τα tips που βρίσκεις στα διάφορα sites για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Από το πώς να κόψεις το καρότι σε συγκεκριμένες φέτες μέχρι, ας πούμε, τι να κάνεις στο τιμόνι του αυτοκινήτου, το οποίο καίει, ξέρετε, με αυτές τις θερμοκρασίες, πριν σβήσεις το αυτοκίνητο. Λέει, στρίψε το τιμόνι κατά 180 μοίρες ανάποδα. Έτσι ο ήλιος θα χτυπάει το πίσω μέρος του τιμονιού. Όταν μπεις να οδηγήσεις, το ίσιο μέρος, το πάνω δηλαδή, μέρος το οποίο θα πιάνεις, θα είναι δροσερό. Λάθε ευχαριστώ. Έχει μόνιμα στο κάθισμα μια μικρή ανοιχτόχρωμη πετσέτα θαλάσσης, λέει, ένα πανί μικροϊνών. Πρέπει να είναι από μικροϊνές, δηλαδή. Μόλις παρκάρεις, απλά σκέπασε το τιμόνι. Τόσο απλά, ρε φίλε.

0: 12.30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Δεύτερο Ράδιο 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παλελιδάκης. Smoke from the Attic Bandits. Και μιας και ο τίτλος μεταφράζεται ως καπνός από τη Σοφίτα, σύμφωνα με μια περίεργη έρευνα περιβαλλοντικής ψυχολογίας, η μυρωδιά των παλιών βιβλίων και των vintage αντικειμένων που κρύβουμε στις σοφίτες ενεργοποιεί το ίδιο κέντρο του εγκεφάλου που ευθύνεται, λέει, για το αίσθημα της ασφάλειας και της θαλπορής. Με λίγα λόγια, αν το σπίτι σας είναι γεμάτο παλιά πράγματα, δεν είστε ρακοσυλλέκτες, απλά αναζητάτε την επιστημονική ευτυχία, ρε παιδί μου. Βέβαια, έχω μερικές φορές, γιατί μου έρχεται στο μυαλό το καθαριστικό για όλες τις χρήσεις.

εδώ τώρα, αν και ο Γερμανός φαίνεται πως έχει μέσα του πολύ μεσογειακό έτσι φως, πολύ dance στο άλμπουμ, ένα κομμάτι synth disco beats. Αυτή η αίσθηση ότι οδηγεί σε παραλιακό δρόμο με ανοιχτά παράθυρα. Roosevelt λέγεται ο τύπος. Soleil το κομμάτι.

Πριν από δύο μήνες είχαμε παίξει κάποιο άλλο κομμάτι από το νέο άλμπουμ, το πολύ αναμενόμενο άλμπουμ της Madonna, η οποία είχε δηλώσει δημόσια από το 15-16 ότι ήθελε πάρα πολύ να δουλέψει με τον Stromae τον Γάλλο, και τελικά το κατάφεραν 11 χρόνια περίπου μετά για το άλμπουμ, το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2. Υπάρχει μια κλοπή τώρα εδώ. Το τραγούδι περιέχει σίγουρα στοιχεία σάμπλα από το παλιό κομμάτι μα Army of Lovers. Τον Army of Lovers Σουηδί ήταν αυτή. Από την άλλη, όταν ρώτησαν τον Stromae στο στούντιο πώς ένιωσε που δούλεψε με τη Madonna, παρά που έχει μια έτσι τεράστια καριέρα ο τύπος, ένιωσε, λέει, σαν μικρό παιδί θαυμαστής μπροστά της. Madonna είναι αυτή.

0: I was just broken. They tried to take me down. They tried to take my crown. They whispered lies. They tried to break me. But I was not giving. My sins are my savior.
1: Confessions του, πολύ αναμενόμενο, έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο με το νέο άλμπουμ της Βασίλισσας. My sins are my savior. Οι αμαρτίες μου είναι σωτήρας μου. Ένας τέτοιος τίτλος μόνο η Μαντόνα θα μπορούσε.

Electric Spanish του Ohio. Γάλλος αυτός. Οι κριτικοί στη Γαλλία τον αποκαλούν The Gypsy Soul, τσιγκάνικη ψυχή. Αν και Γάλλος, η φωνή του λέει ακούγεται σαν να έχει γεννηθεί στον Μισισιπί, τον είπα, και να έχει βάλει τη ζωή του στα blues bars. Electric Spanish τώρα είναι και φορός τιμής στις πρώτες ηλεκτρικές κιθάρες της Gibson, σειρά ES για σας που ξέρετε. Τι ο ηχογράφησε όλο το κομμάτι με μια vintage κιθάρα. Γι' αυτό ο ζεστός παλιός ήχος. Ταξίδευσε μέχρι το Nashville στην Αμερική για να γράψει το δίσκο με τον παραγωγό τον Black Keys, επιδεικνύοντας ότι ο τύπος δεν κάνει εκπτώσεις στον ήχο του.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221077821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221085940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακίνητων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

έλεγε ο τύπος Azu Depertan. Γνωστός στο Conversion Space Trip Hop, ψάχνει παλιά βινήλια δεκαετία 60-70, κοβεί δευτερόλεπτα από ξεχασμένα έτσι γαλλικά ιταλικά τραγούδια και τα μετατρέπει σε κάτι τέτοιο, σε μοντέρνα beats.

Εδώ Mighty Mouse, Smiling Faces. Σούπερ χορευτικό μίξ, γεμάτο ενέργεια. Γελαστά πρόσωπα, ε. Για να το βλέπω. Αν και με τέτοιο λεωπήρης καρκίδα, περισσότερο ιδρωμένοι είστε παρά

Ανταποκρίτρια φίλη μου, Δώρα Σταθοπούλου, με ενημερώνει ότι εκεί στο χωριό της Ουδοτής, Βόρεια Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα, όλα μια χαρά, ήρθαν πήγες και νεαίρες δυνάμεις, λέει, άμεσα έσβησαν τις φωτιές. Δόξα τω Θεώ να λέμε.

όχι τίποτα άλλο. Και ο Μάκης εκεί γνωστός έτσι φυτευτής. Τα μποστάνια του. Χαμένη τόση δουλειά θα πήγαινε.

ξεχασμένο βινίλιο στη δισκοθήκη, όχι όμως πονισμένο. Και αυτό στις λίστες για τους τρελούς συλλέκτες της Ιταλο Disco είναι από αυτά τα λίγα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν αυτά τις μάνε, το κιλό που φτιάχνανε. Απόλυτο Ιταλο Disco, 80's, Clio, χτύπησε, Faces.

Προκόπη αυτές οι έρευνες περίεργες, ειδικές, με τρελαίνουν. Τι κάνει καλό στην ψυχολογία μας? Σύμφωνα με νευροεπιστήμονες, μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σόξαξ έδειξε ότι τα έντονα πνευστά, όπως το σαξόφωνο για παράδειγμα, αυξάνει τα επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο μόλις 6 δευτερόλεπτα, παιδιά. Οπότε νιώθετε feel good ή so good, μια χαρά. Λοιπόν, στο deck ντοπαμίνη sax version. Η επιστήμη έκανε το θαύμα της. Και αναρωτιόμουν, ρε παιδί μου, όταν ακούω το σαξόφωνο, τι παίζει, τι γίνεται.

0: Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
5: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
4: Ωραία! Και για συσκευασία?
5: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
4: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
5: Άνεση και ποιότητα.
4: Ήδη μνημόσυνο?
5: Με σεβασμό και φροντίδα.
4: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
5: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
4: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδα Σαρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε

Επιστρέψαμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Εννοείται Today Music History. Γιατί Today Music History είναι αυτό. Έχω 3-4 κομμάτια σαν συμβαίνει στη μουσική. Με ένα όμως

16 Ιουλίου 2012. Οι εφημερίδες στη Μεγάλη Βρετανία είχαν μόνο ένα όνομα στο μυαλό τους. Queen. Λεποχέρι είναι Rhapsody. 1975 ψηφίστηκε από το κοινό στο κορυφαίο, το πιο αγαπημένο νούμερο ένα single στην ιστορία των Βρετανικών charts. 6 λεπτά τραγούδι χωρίς ρεφρέν, με όπερα, με hard rock, με στίχους που ακόμα πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνουν. Μη σας πω και εμείς δηλαδή. Οι συγγραφικές τότε βέβαια τους έλεγαν: «Πού πάτε ρε παιδιά με 6 λεπτά κομμάτι, δεν θα το παίξει κανένα ραδιόφωνο». Κι όμως 50 χρόνια μετά όχι μόνο παίζουμε το κομμάτι, αλλά προσπαθούμε να πιάσουμε και τις ψηλές νότες του Freddie Mercury που είναι ασύλληπτες.

Επίσημα λοιπόν σας σήμερα το 2012. Αυτό το κομμάτι ανακηρύχθηκε ως το αγαπημένο νούμερο ένα σινγκ όλων των εποχών στη Μεγάλη Βρετανία. Easy come, easy go, little high. Να σας πω ότι άφησε πίσω το Billie Jean του Michael Jackson, Good, αλλά και το Imagine του John Lennon.

Εντάξει, να σε λυτώ. Λιώτος είναι πραγματικό, εξπραγματικό μάλλον ταλέντο, ή είχε επαφή όταν το έγραψε, contact που λέμε, με κάτι εκεί, να ανεξήγητο το κομμάτι έτσι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Stuart Copeland, άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο που παίζουν τα drums, πολλής. Πατέρας ήταν κατάσκοπος στη CIA. Αλλά το πραγματικό μυστήριο είναι ότι αυτός ο τύπος πως και δεν έπαθε κάτι παίζοντας τα drums με τόση ενέργεια.

Αυτός βέβαια από τράμερ είναι και σπουδαίος συνθέτης. Έχει γράψει από όπερες μέχρι θρυλική μουσική. Για το πασίγνωστο βίντεο παιχνίδι Spyro the Dragon στο

έχουμε πει για το Δήμο, Μπέρτ Μπακάρα και τα σχετικά. Σε Little Player, Άιτα Φράγκλιν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Χθες ψάχνοντας εκεί στους διάφορους δρόμους του διαδικτύου με μουσικές, ανακάλυψα έναν τύπο, Jay Ness λέγεται. Και ένα κομμάτι που έκανε πριν από 2-3 μέρες. Το φαντάζω βέβαια είναι λες και ξεφύγεις από κάποιον ξεχασμένο δίσκο 60's και αρχές 70's εκεί. Small Town, Easy Listening. Το μόνο που κατάφερα έτσι από πληροφορίες να πάρω είναι η στίχη βιωματική. A Little Player το ονομάζει και ο τύπος λέγεται Jane S.

δύο ώρες μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1 στο 98,1. Ήταν ο Γιάννης Παντελουδάκης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, για χαρά.

0: δελτίο.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Γλυφάδα, μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου, αναλυτικές οδηγίες για τους πολίτες εξέδωσε ο ΕΟΔΗ. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Πραγματοποιούσε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Στα αθλητικά, για οδυνηρό αποκλεισμό κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, σχολιάζοντας την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Κυριακή στις 10 ο τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες τοπικές βροχές μόνο στα ορεινά. Ανεμοί βορείως 7 μποφόρη. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
15: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Το θέμα της ημέρας.
14: Διώξει σε 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διενεργεί τις έρευνες για τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους κυρίους Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα. Οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Παράλληλα, τέθηκαν στο αρχείο οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Ο Βαγγέλης Αρετέος έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
16: Οι διώξεις αφορούν πράξεις που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και συνδέονται με παρεμβάσεις στη διαδικασία διαχείρισης, ελέγχου και καταβολής ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε αυτήν την στόχαστο πια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ακριβείς κατηγορίες δεν είναι κατά ανάγκη ίδιες για κάθε έναν από τους βουλευτές αυτούς, αλλά αποδίδονται ανάλογα με τις πράξεις και τα περιστατικά που φέρεται να προκύπτουν από την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουμε επίσης και 22 πρόσωπα συνολικά που, όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν ποινές πλημεληματικού χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν θα παρευθυνθούν σε ανακριτή αλλά θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο. Η ποινική διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί φυσικά ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων, Βασίλη, και σε περίπτωση καταδίκηση οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ανάλογα με το αδίκημα ποινές φυλάκισης έως 5 έτη. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης, όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Βασίλη, είναι ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους και άλλα πιθανά περιστατικά παράνομης διαχείρισης γεωργικών ενισχύσεων. Πρέπει επίσης να πούμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ότι έχουμε και 7 ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο.
14: Να επισημάνουμε ότι στο αρχείο, όπως μας είπες, Βαγγέλη, τέθηκαν υποθέσεις για τους Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ήταν το δεικτικό σχόλιο του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά. Έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την υπόθεση.
17: Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε τέσσερις περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει ένα ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
14: Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στην ίδια εκπομπή ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
18: Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάς. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει. Ενώ έγινε άρση ασυλίας στους βουλευτές, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας. Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ότι 7 εκρίθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημελιο δικείο, δεν κατάλαβα. Δεν πάνε στο πλημελιο δικείο.
14: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
19: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σοκαριστικό τροχαίο το απόγευμα της Τετάρτης στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στην περιοχή της Ιθονίας. Συγκρούστηκαν με τοπικά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ένα βιτιοφόρο με ένα γιο ταχύ μιας οικογένειας από τη Μολδαβία που ήρθε να κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα να πεθάνουν ακαρία 28χρονη μητέρα και το βρέφος της οικογένειας μόλις 6 μηνών, ενώ 35χρονος πατέρας έχασε τη μάχη λίγες ώρες μετά. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που δίνει πραγματική μάχη για τη ζωή. Το τμήμα τροχέας Πολυγύρου συνεχίζει την προανάκριση για να προσαρμοστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου είχε συλληφθεί χθες, αλλά αφέθηκε σήμερα ελεύθερος ύστερα από εντολή εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.
14: Τροχαίο με δύο γυναίκες νεκρές σημειώθηκε και στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο όπου στα τέλη Μαΐου είχε σημειωθεί ακόμα έναν θανατηφόρο με θύματα δύο νεαρά αγόρια. Ο Γιάννης Συνάνης από τη Λέσβο έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
20: Είναι πράγματι ακόμα μία τραγωδία στο σημείο όπου πριν από 50 ημέρες δύο νεαροί 18 και 16 χρονών έχασαν τη ζωή τους όταν με το μηχανάκι τους έπεσαν να εξετράπει τις πορείες τους και έπεσαν επάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Στο ίδιο σημείο λοιπόν εχθές δύο γυναίκες με καταγωγή από την Αυστραλία το αυτοκίνητό τους κάτω από διευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε μια κολόνα ακριβώς μετά την κολόνα που είχαν χτυπήσει τα δύο νεαρά παιδιά στο ίδιο ακριβώς δηλαδή σημείο και σκοτώθηκαν. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο σκυλιά τα οποία και αυτά σκοτώθηκαν και η τροχιά ερευνά αν κάποιο από τα σκυλιά πήγε προς την οδηγό, την παρεπόδησε και έτσι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αν η οδηγός έπαθε κάποιο παθολογικό αίτιο, εγκεφαλικό ανακοπή και η γυναίκα η συνοδηγός στην προσπάθειά της να επαναφέρει το αυτοκίνητο το δυστυχώς το έστριψε δεξιά και έπεσε πάνω στην κολόνα.
14: Και
20: το θέμα
14: αυτό...
20: είναι ότι δύο ακόμη άνθρωποι χάθηκαν έτσι τόσο άδικα από τη ζωή.
14: Σε ένα σημείο καρμανιόλα από ό,τι μας λες Γιάννη Συνάνη, να σε ευχαριστήσουμε
20: ακριβώς.
14: Πολύ. Ανησυχία τώρα στους κατοίκους της Κυψέλης έχουν προκαλέσει οι ρογμές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τυχοποιία αρκετών διαμερισμάτων. Στην περιοχή γινόταν εργασίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην περιοχή, διαβεβαιώνει η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Σοφία Γαλανή μίλησε με κατοίκους της περιοχής και επιμελείται το ρεπορτάζ.
3: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους από τις εργασίες επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό. Προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, είναι να εκτιμηθεί η επικίνδυνοτητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών για τους ενίκους και να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα της περιοχής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης αντιλήφθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν καλά τις πόρτες και τα παράθυρά τους, ενώ από τον Μάρτιο εντόπισαν ρογμές σε τείχους, να τους ακούσουμε.
21: Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα από την πλατεία, οι πρώτες ζημιές έγιναν στην πρώτη πολυκατοικία που είναι το Μάρκετιν. Και μετά ένα πρωί ακούσαμε κάνα θόρυβο και δεν ξέραμε τι είναι. Σαν σεισμό. Και μετά είδαμε τις ρογμές και διαπιστώσαμε ότι είναι από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά που πέρασε το μετρό, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές περισσότερες. Οι υπάρχουσες ρογμές έγιναν μεγαλύτερες και καινούργιες ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται.
22: Αυτά είναι από περίπου 9 Μαρτίου που πέρασε ο Μετροπόντικας. Χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί ότι εκείνο το βράδυ θα περάσει, επειδή όμως το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρογμές έχουν πτήσει άλλο εύρος τώρα. Όλες οι πόρτες σφαλίσανε. Θέλει δύο άντρες να σπρώχνουν για να μπούμε ή να βγούμε από την πόρτα.
23: Η ρογμή αυτή σχηματίστηκε, μεγάλη. Η μεγάλη ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, η δική μας πολυκατοικία είναι αυτή, η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές ρογμές σε όλα τα διαμερίσματα. Στην τυχοποιία και στους φωταγωγούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρογμές και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι κολόνα ή κάτι άλλο.
24: Όλη αυτή η ρογμάτωση είναι από τις εργασίες του μετρό.
25: Φωνάξαμε εδώ πέρα πολιτικούς μηχανικούς σε μια γενική συνέντευξη που κάναμε από την Κοινοπραξία, η οποία καταρχήν μας είπαν ότι το κτίριό μας έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, αλλά ομοιόμορφη, που αυτοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου.
3: Σήμερα στις 12 στο Δημαρχείο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας συναντήθηκε με τη διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί για το σε ποια φάση βρίσκονται τα στάδια των ελέγχων και για το αν τίθεται θέμα ασφαλείας. Στη συνάντηση βρίσκονται και κάτοικοι της Κυψέλης. Η Ελληνικό Μετρό χθες εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι από τις 8 Μαΐου του 2026 οι εργασίες έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Διαβεβαιώνει ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ως οφείλη, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα, ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πλήρης έλεγχος των ρηγματώσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βλάβες σε θεμέλια, δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής δομοστατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Πυράκος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
26: Υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτηρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμεναν και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθυζήσεις οι οποίες ήταν μεγαλύτερες αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, ερχόμαστε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί. Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί έμποροι, να περπατήσουν τα κτίρια, να δούνε τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος αυτών των βλαβών. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει.
14: Σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο τον εντοπισμό εισοδημάτων που αποκτούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό και δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, συντάξεις, μισθούς και άλλες αμοιβές που προέρχονται από 93 χώρες. Στην Τσιμπίδα, Σύση Σταυροπιεράκου, τα εισοδήματα και οι καταθέσεις του εξωτερικού.
2: Πράγματι, Βασίλη, ένα νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων έχει ανοίξει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος οι διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, στις 31 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα οι ελεκτικές υπηρεσίες θα έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραλάβει από το εξωτερικό, με έμφαση στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων, ενώ κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020. Και αυτό γίνεται γιατί οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Αυτή την περίπτωση η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του 2021. Παράλληλα να πούμε ότι θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό και οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης θα εξετάσουν αν πληρούνται πραγματικά οι νόμιμες προϋποθέσεις όπως είναι ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και τα προσωπικά ή οικονομικά τους συμφέροντα.
14: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και πάλι εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα ακόμη αρχηγικό μέλος.
4: Ακριβώς, αρχηγικό μέλος έχει ταυτοποιηθεί και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα νήματα της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης η οποία δρούσε στην Θεσσαλονίκη από το 2022. Μία γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί ήταν επιφορτισμένη να βρίσκει τα θύματα. Ποια θύματα, ανθρώπους δηλαδή που είχαν οικονομική ανάγκη και χρειάζονταν άμεσα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για διάφορες υποθέσεις, ακόμα και για υποθέσεις υγείας. Εκεί πατούσαν και τα τέσσερα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και δάνειζαν με υπέρογκους τόκους. Βέβαια και εν συνεχεία όποιος δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα ποσά που τους, που τους είχαν βάλει τότε προέβαιναν ακόμα και σε κατασχέσεις. Είτε ακινήτων, κυρίως όμως αυτοκινήτων τα οποία είχαν δυνατότητα μεταπόλησης. Γι' αυτό πολλοί από τους συλληφθέντες βρέθηκαν με αρκετά αυτοκίνητα στην κατοχή τους. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα είχαν βάλει ακόμα και πολιτήριο. Η υπόθεση άρχισε να εξελίγεται όταν έγινε επίσημη καταγγελία στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία να δεχτεί να συνεργαστεί με τις αρχές, να προσημειώσουν οι αστυνομικοί 30.000 ευρώ ήταν μια δόση. Οι 30.000 ευρώ ήταν μια μηνιαία δόση που έπρεπε να δώσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ήταν ο τόκος, σε τι υψηλά ποσοστά έφτανε η τοκογλυφία. Με αποτέλεσμα, όταν τα παρέλαβε ένας 34χρονος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εισπράκτορας της οργάνωσης, να συλληφθεί και από εκεί και πέρα να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης.
14: Θεοδόση, είχαμε τώρα και νέα σύλληψη νεαρού στη Θεσσαλονίκη που σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα.
4: Ακριβώς, και φαίνεται να μην έχει φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της εμπριστικής ενέργειας που στήχησε τη ζωή της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Κρυσφύγετο, Είναι το, να θυμίσω, είναι το διαμέρισμα που είχαν, είχε πάει το ζευγάρι για να κάνει αρχικά την κατόπτευση κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και εν συνεχεία το ίδιο βράδυ να τοποθετεί στον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του διαμερίσματος, στην απολογία του, υποστήριξε ότι εγώ τα κλειδιά δεν τα έδωσα σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ τα έδωσα σε έναν 26χρονο γνωστό μου και φίλο μου. Φαίνεται ότι οι αστυνομικοί αλλά και οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μέσω αυτού του ανθρώπου τα κλειδιά κατέληξαν στα χέρια του ζευγαριού ώστε να διοργανώσει αυτή τη δολοφονική εμπριστική ενέργεια, με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί η αντιτρομοκρατική κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής να συλλάβει τον νεαρό και να τον οδηγήσει στην δικαιοσύνη. Αυτή την ώρα που μιλούμε γίνεται έρευνα, εντελεχής έρευνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο διαμέρισμα το οποίο διέμενε.
14: Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει διακάως σε συμφωνία μαζί μου, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το πολεμικό κλίμα, Θανάση Τσίτσα, έχει βάλει φωτιά στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent βλέπουμε να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα $85 το βαρέλι και η κατάσταση δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, αντιθέτως οξύνεται.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε νέο κύμα επιδρομών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, πλήττοντας κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας και συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασία λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Ιρανικά μέσα ανέφεραν επίσης ενεργοποίηση της αεράμινας στην Τεχεράνη και πλήγματα στην επαρχία Σεμνάνο που βρίσκονται εγκαταστάσεις δοκιμών βαλιστικών πυράβλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο κοντά στο νησί Χάρκ, το βασικό εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, ενώ το πρώτο 24ωρο του αποκλεισμού μόλις 13 πλοία διέσχισαν από τα στενά του Ορμούζ και δύο ακόμα υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία. Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών και σημαντικών στόχων. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 8 Ιρανικούς πυράβλους χωρίς θύματα, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αναχέτησε εχθρικούς στόχους. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή και προειδοποίησε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, το Ιράν θα καταστρέψει όλες τις υποδομές περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και χερσαίας επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης στην απελευθέρωση της Αμερικανο-Ιρανής Ντένα Καράρη, ενώ ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση. Βασίλη.
14: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, κυρίες. Κύριοι, ορίστηκε η ημερομηνία και η ώρα που θα τελεστεί η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μαθαίνουμε ότι επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
5: Πλήττοντας κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας και συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασία λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Ιρανικά μέσα ανέφεραν επίσης ενεργοποίηση της αεράμινας στην Τεχεράνη και πλήγματα στην επαρχία Σεμνάνο που βρίσκονται εγκαταστάσεις δοκιμών βαλιστικών πυράβλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο κοντά στο νησί Χάρκ, το βασικό εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, ενώ το πρώτο 24ωρο του αποκλεισμού μόλις 13 πλοία διέσχισαν από τα στενά του Ορμούζ και δύο ακόμα υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία. Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών και σημαντικών στόχων. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 8 Ιρανικούς πυράβλους χωρίς θύματα, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αναχέτησε εχθρικούς στόχους. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή και προειδοποίησε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, το Ιράν θα καταστρέψει όλες τις υποδομές περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και χερσαίας επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης στην απελευθέρωση της Αμερικανο-Ιρανής Μπένα Καράρη, ενώ ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση. Βασίλη.
14: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, κυρίες. Κύριοι, ορίστηκε η ημερομηνία και η ώρα που θα τελεστεί η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μαθαίνουμε ότι επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος

0: Επιθέσεις κατά αμερικανικών και σημαϊκών στόχων. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 8 ιρανικούς πυράβλους χωρίς θύματα, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αναχέτησε εχθρικούς στόχους. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τα θανάτου ορμούς αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή και προειδοποίησε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, το Ιράν θα καταστρέψει όλες τις υποδομές περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και χερσαίας επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης στην απελευθέρωση της Αμερικανο-Ιρανής Ντένα Καράρη, ενώ επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση. Βασίλη.
1: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, κυρίες. Κύριοι, ορίστηκε η ημερομηνία και η ώρα που θα τελεστεί η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μαθαίνουμε ότι επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
2: Ναι, Βασίλη, η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου θα συγκεντρωθούν για να της πούν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει, όπως είπες, ο στενός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η σχέση των δύο ήταν σχέση βαθιάς φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης. Μάλιστα, η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί στον Νικήτα Κακλαμάνη τη συγκινητική τελευταία της επιθυμία. Είχε ζητήσει όταν η αγαπημένη τους παρέα ξαναβρεθεί για φαγητό ή για μια παρτίδα μπιρίμπα να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, σαν να βρίσκεται και εκείνη ανάμεσά τους. Μια λιτή αλλά βαθιά ανθρώπινη επιθυμία που αποτυπώνει το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αυθεντικότητα που τη συνόδευαν σε όλη της τη ζωή. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια σπουδαία καλλιτέχνηδα που με τα ταλέντο και την κομψότητα, την αξιοπρέπειά της, κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων. Πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό. Η αυριανή εξόδιος ακολουθία Βασίλη δεν αποτελεί μόνο έναν αποχαιρετισμό σε μια μεγάλη ηθοποιό, αλλά και έναν φόρο τιμή σε μια γυναίκα που υπηρέτησε την τέχνη με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, δικαστική απόφαση σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Τι προβλέπει?
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: ιδανική λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Διαχειρίστρια στο κέντρο της Αθήνας είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Πιστή τήρηση του καταστατικού, είπαν στην ουσία οι δικαστές, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Βασίλη, με δικαστική απόφαση του άρθρου 29-37 κάθετος 2026, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας που κινήθηκε κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος μίσθωνε το διαμέρισμά του μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Μετά την απόφαση σταθμού, μπαίνει οριστικό δικαστικό μπλόκο στη λειτουργία βραχυχρόνων μισθώσεων μέσα σε πολυκατοικίες. Πρόσεξε όμως, μόνο όταν ο κανονισμός ορίζει ρητά ότι οι ιδιοκτησίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκμετάλλευση του διαμερίσματος ως Airbnb δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά ότι τα διαμερίσματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και απαγόρευε την τουριστική ή επαγγελματική χρήση τους. Με βάση τώρα αυτή τη σημαντική δέσμευση των συνειδιοκτητών, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να διακόψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τώρα, η απόφαση όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, μεν η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται γενική απαγόρευση των βραχυχρόνων μισθώσεων σε όλες τις πολυκατοικίες χώρες, αλλά μόνο όταν το επιβάλλει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα αλλά. Γι' αυτό και η απόφαση σταθμός αυτή του μονομελούς έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της διαχειρίστριας, αφού έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη πολυκατοικία παραβιάζει τον κανονισμό της οικοδομής, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ανατρέπει την εύρεθμη λειτουργία της ιδιοκτησίας, προσβάλλει το δικαίωμα των υπόλοιπων ενίκων στην ήρεμη και ασφαλή διαβίωση και καλύπτει το ερμηνευτικό κενό των παλαιών κανονισμών, ξεκαθαρίζοντας ότι η έννοια της κατοικίας δεν ταυτίζεται με την τουριστική αξιοποίηση.
1: Και μην ξεχνάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας, εφόσον συμφωνήσει βέβαια η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
2: Αυτό ακριβώς, Βασίλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό θα το βρίσκουν αρκετοί ιδιοκτήτες μπροστά τους. Στις παλιές πολυκατοικίες οι κανονισμοί έγραφαν ούτως ή άλλως ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Πολλοί λοιπόν ιδιοκτήτες υποστήριζαν ότι το Airbnb είναι απλώς μια μίσθωση κατοικίας, άρα επιτρέπεται η εμπορική του εκμετάλλευση. Τώρα όμως, μετά από αυτή την απόφαση, το δικαστήριο έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εναλλαγή άγνωστων τουριστών συνιστά εμπορική τουριστική εκμετάλλευση και όχι συνήθη κατοικία, συνεπώς ο όρος αποκλειστική κατοικία των παλαιών κανονισμών πλέον λειτουργεί ως αυτόματο μπλόκο. Άρα, οπουδήποτε χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν και κάπως να κάνουν την τροποποίηση. Μετά από τις νεότερες εξελίξεις, το δεδικασμένο αλλάζει και ριζικά, όπως καταλαβαίνετε, τα δεδομένα στην αγορά του real estate. Πλέον οι ένοικοι αποκτούν ένα ισχυρό νομικό όπλο για να βάζουν φρένο στη λειτουργία των καταλυμάτων τύπου Airbnb, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του καταστατικού εφόσον αυτό γίνεται, αρκεί να προβλέπει αποκλειστικά στην οικιστική χρήση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Για το θέμα μίλησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Η χρήση μιας κατοικίας για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι χρήση κατοικίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Επ' αυτού υπάρχει σωρία δικαστικών αποφάσεων που αυτό δεν αφισβητείται. Τι έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Σε αντίθεση με δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν πει αυτά που σας είπα, ότι δηλαδή η χρήση ενός σπιτιού για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα σε μια πολυκατοικία και εφόσον αυτό ρητά δεν απαγορεύεται σαν βραχυχρόνια μίσθωση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είναι απόλυτα νόμιμη χρήση κατοικίας, έχει εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, όπου εκεί ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση αυτή έκανε την ερμηνεία ότι εφόσον το κτίριο το συγκεκριμένο είναι κτίριο κατοικιών και η χρήση τους με βάση την οικοδομική άδεια και τον κανονισμό είναι χρήση κατοικιών, απαγορεύεται η χρήση για βραχυχρόνια μίσθωση, διότι αυτό αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα λογικό άλμα που, κατά την γνώμη μου, δεν στηρίζεται ούτε στο νόμο, ούτε μπορεί να υποστηριχθεί από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και σε κάθε περίπτωση, μάλλον, επιβάλλει μια εξαιρετική δέσμευση επάνω στον τρόπο εκμετάλλευση εκμετάλλευσης της περιουσίας ανθρώπων, οι οποίοι πληρώνουν φόρους για την περιουσία τους, την έχουν αποκτήσει νόμιμα και τη χρησιμοποιούν επί χρόνια νόμιμα. Αν αυτό που, το οποίο προκύπτει από τη χρήση μιας κατοικίας μέσα σε μια πολυκατοικία είναι επανειλημμένες παραβιάσεις της κοινής ησυχίας, πάρτι κάθε μέρα κτλ., δηλαδή μια κατάχρηση, μια συνεχής παρενόχληση, εκεί μπορούν κάλλιστα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις των κανονισμών πολυκατοικίας, οι οποίες απαγορεύουν σε κάθε συνδιοκτήτη την υπερβολική ενόχληση, είτε με θορύβους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, των υπολείπων ενίκων της πολυκατοικίας. Εφόσον δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, κάθε άλλη προσπάθεια του να σταματήσει η χρήση αυτών των σπιτιών ως καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση είναι έξω από τα πλαίσια του νόμου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καταπολέμησης των κουνουπιών με ψεκασμού σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τον εντοπισμό στην περιοχή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε μάλιστα οδηγίες σε Μιλία Σταθάκου.
4: Ακριβώς, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην Γλυφάδα. Έτσι λοιπόν, από τις 6 το πρωί, ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου πραγματοποίησαν στοχευμένους ψεκασμούς στην περιοχή. Ο Δήμος Γλυφάδας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κάθε χρόνο έχουμε περιστατικά της λίμωξης. Ωστόσο, καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών. Δηλαδή, να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατούν τα κατοικίδια τους μέσα στο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εμφανίστηκε πριν από μερικές ημέρες και αφορά έναν άντρα άνω των 60 ετών που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 7 κρούσματα, ευτυχώς χωρίς κανένα θάνατο. 4 ασθενείς έχουν ήδη πάρει εισιτήριο, ενώ 3 νοσηλεύονται σε μονάδα φροντίδας. Να πούμε επίσης ότι 5 από τα περιστατικά εντοπίζονται στην Αττική και 2 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος από μολυσμένα κοινά κουνούπια και για το λόγο αυτό συνιστούν μέτρα προφύλαξης, όπως είναι η χρήση έντομων αποθητικών και η απομάκρυνση του στάσης από αυτές και μπαλκόνι.
1: Λίγη απόψε η προθεσμία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες. Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για τα λάθος θέματα, στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν 2 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι μάλιστα έγραψαν άριστα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε και μας παρουσιάζει ο Θοδωρής Αξελός.
5: Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε βασίλη κατά τη διάρκεια των φετινών πανελλαδικών εκστάσεων, καθώς σε 2 υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων δόθηκαν κατά λάθος θέματα των γενικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων, σε σχετικό δελτίο τύπου, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εκστάσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως αναφέρει, πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εκστάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας, όπως είπες και εσύ, στα 2 συγκεκριμένα γραπτά, ως έκτακτη διοικητική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αστοχίας χωρίς υπαιτιότητα των υποψηφίων. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα μαθητών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς μια δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εκστάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει όπως αντιλαμβανόμαστε το κλίμα. Τέλος, ο οργανισμός σημειώνει ότι οι πανελλαδικές εκστάσεις διεξήχθησαν ομαλά και αδιάβλητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να προστατεύει τη διαδικασία και τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων.

0: Την τελευταία επίσκεψη στο Κίεβο ως πρωθυπουργός της Βρετανίας πραγματοποιεί ο Κιρ Στάρμερ. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής διαφύλαξε την ασφάλεια της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Τζέννη Κρυθάρα.
1: Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο του ταξίδι ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και θα υπογραμμίσει σύμφωνα με πηγές τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, η οποία όπως αναφέρει θα συνεχιστεί και μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρμαν τη Δευτέρα. Σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι ο κύριος Στάρμερ θα επιβεβαιώσει επίσης και τη στήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο εν ώψη του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο προσχώρησε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση αυτή δίνει σε βρετανικές αμυντικές εταιρείες πρόσβαση σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τη σειρά του Λονδίνου θα πρέπει να καλύπτει μέρος των αιτήσεων τόκων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν σήμερα από Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, με πόσους βουλευτές έχει μείνει το κόμμα της Κουμουνδούρου? Το μέτρημα έχει χαθεί πλέον.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Είμαστε στους 15 βουλευτές, είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αν συνυπολογιστεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επέστρεψε, αλλά και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος ενώ έχει προαναγγείλει από την περασμένη Δευτέρα ότι θα παρατηθεί και θα παραδώσει την έδρα του, έχουμε φτάσει Πέμπτη κοντά στις 3 το μεσημέρι και ακόμα δεν το έχει πράξει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ενώ υπήρχε η συζήτηση περί παραιτήσεων την περασμένη εβδομάδα, μέχρι στιγμής, και αν εξαιρέσουμε τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος παραιτήθηκε τελευταίος, δεν έχουμε κύμα παραιτήσεων αλλά ανεξαρτητοποιήσεων, δηλαδή βουλευτών οι οποίοι φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κρατάνε την έδρα τους, και αυτό νομίζω ότι έχει κάποια σημασία και θα απασχολήσει και ήδη, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Γιαννούλη, προκαλεί και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους κάλεσε μέσω του, καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ο κύριος Γιαννούλης μέσω του σταθμού μας να παραδίδουν τις έδρες τους.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η κοινοβουλευτική ομάδα εχθές να συνεδριάσει με 7 μέλη. Την ώρα που είχε το 2023 είχαν εκλεγεί 47 βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, και από εκεί και πέρα μόλις πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι το Σάββατο το πρωί εδώ στη Βουλή θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου εκεί φαίνεται πως θα διασταυρώσουν ταξίδι τους ο κύριος Πολάκης με την κυρία Ρένα Δούρου. Σήμερα είχαμε τις ανεξαρτητοποιήσεις της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα και του κυρίου Μπάρκα. Η εκτίμηση είναι ότι και αύριο αυτό το παράδειγμα θα συνεχιστεί και μέχρι τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

0: Στη σύλληψη ενός άνδρα 35 ετών, κυρίες και κύριοι, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά τη μεγάλη που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας πραγματοποίησε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας σπινθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ελεύθερος εντωμεταξύ, όπως με ενημερώνουν, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο χθεσινό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών.
1: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, Κυριακή τελικός.
2: Η Αργεντινή, λοιπόν, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ με αυτήν την ομάδα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία, αλλά κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή. Με 2-1 κέρδισε τα τρία λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Στις 10 θα παίξει με την Ισπανία. Κάτοχος του τίτλου, θυμίζω, η Αργεντινή. Θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 4η φορά, προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Έχει 3 κατακτήσεις, 3 φορές φιναλίστ. Η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010. Για πρώτη φορά θα είναι σε τελικό η Αργεντινή και η Ισπανία. Χθες από ένα ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες, χωρίς όμως μεγάλες φάσεις. Η Αγγλία στην επανάληψη στο 55 προηγήθηκε με τον Γκόρντον. Στη συνέχεια η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά την ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά, έχασε ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να βρει 2 γκολ σε 7 λεπτά. Στο 85 ο Φερνάντες μετά από παλιά του Μέση έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση έδωσε την νίκη πρόκριση. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 21ο λεπτό. Η Αγγλία έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια της, αυτοκτόνησε τα τελευταία λεπτά και θα παίξει στο μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στις 12 απέναντι στη Γαλλία για την 3η-4η θέση. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο θα απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση, ο πρωταγωνιστής της μεγάλης πρόκρισης της Αργεντινής, μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Χαρακτήρισε κάτι τρελό αυτό που έγινε με την πρόκριση της ομάδας. Είναι τρελό αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα. Είναι απίστευτο. 5 συνεχόμενοι τελικοί, ακόμη ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου διαδοχικός. Ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Πήραμε την μπάλα και με τη δύναμη του κόσμου πετύχαμε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Μετά μπορείς να καταλάβεις ότι η χαρά είναι τεράστια. Πάμε τώρα στους Άγγλους, όπου για οδυνηρό αποκλεισμό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στην Αγγλία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των τριών λιονταριών από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Απογοήτευση στην Ατλάντα. Ο τίτλος της Daily Mail, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports, άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, ανέφερε. Πάντως ο Γερμανός.
0: Ακρός επικριτικός ήταν ο Βρετανικός τύπος.
2: Πάρα πολύ. Πάντως ο Γερμανός τεχνικός υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που πήρε και των αλλαγών που έκανε όταν η ομάδα προηγήθηκε η ομάδα του 1-0 και το γεγονός ότι πέρασε αμυντικούς και έπαιξε με άλλο σχήμα με 5 ουσιαστικά στόπερ. Να ακούσουμε τι είπε. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως είπα, και είχαμε την στιγμή και την εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας κάνοντας το 1-0. Πάντως η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τούχελ μέχρι το Euro του 2028.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, αν θα κρατηθεί.
2: Το κρατάει, βέβαια. Γιατί θεωρούν καταρχήν ότι μέχρι τώρα δεν πήγαιναν στάτιες να φτάσουν τόσο ψηλά. Φτάσανε πάρα πολύ ψηλά, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να είναι στο τελικό της Κυριακής. Και ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν. Προς το παρόν, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις συνέβη. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Είμαι συντετριμμένος για όλα τα παιδιά, όλο το επιτελείο.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής ανήρτησαν πανό, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ύψωσαν πανό με σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas». Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που φαίνεται ότι αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, που απαγορεύει πανό για, και φυλάδια και σημαίες για πολιτικού περιεχομένου προς την Βρετανία για το θέμα των Φόκλαν.
0: Ναι.
2: Γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει. Τα νησιά Φόκλαν είναι υποβρετανική κυριαρχία. Και οι συγκεκριμένοι παίκτες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λο Σέσλο, κράτησαν το πανό χαμογελώντας και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στην εξέδρα. Δεν έχει γίνει γνωστό από πώς προήλθε αυτό το πανό και μπήκε στο γήπεδο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα η FIFA για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με την Vitesse στην Ολλανδία. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Δήλωσε θυμωμένος για την παρουσία της ομάδας του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε 4-1 από την Rapid. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Ξεκάθαρες οι 9 θέσεις της ενδεκάδας εν ώψη της Πάξη που θα παίξει με την ουγγρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League σχολίασε ο τεχνικός του Τυφυλιού, ο Γιάκοπ Νίστρουμ. Η ΚΑΕΑ εκ τώρα στο μπάσκετ έδωσε προσωρινά παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να μπει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έδρα, την Sunel Arena στα Νολιώσια, όσο διάστημα θα υπάρχουν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα παίζει για την Basket League και την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Ανολιώσια. Ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ απέστειλε το ενδιαφέρον για τον Βασίλη Τολιόπουλο, πάντα στο μπάσκετ, και ο 30χρονος διεθνής γκάρτ που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για να επιστρέψει στον Άρη. Στα προημιτελικά του τουρνουά Open, Athens Open στο τένις που γίνεται στο κέντρο της Φέρησης στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ. Τέλος, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου του Νίκολο Σκύρα, ο Χρήστος Τζόλης θα έχει βρει με την Arsenal για συμβόλαιο στο 2031. Βέβαια, απομένει συμφωνία των Κανιονιέριδων με την Club Breeze. Ο 24χρονος Έλληνας Extreme, όπως είπα, τα έχει βρει όλα. Με συμβόλαιο απολαβές το μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στη βελγική ομάδα προκειμένου να αρρωστικοποιηθεί η συμφωνία, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, και ο Τζόλης από το Βέλγιο να πάει στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στην Arsenal.
0: Ο καιρός. Ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, τα σορνιά και καλό μεσημέρι.
1: Τι ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, από τα 5 με 6 πάμε στα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, παρόλο την άνοδο των μελτεμιών, αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν πάλι οι τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά, και οι σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας μόνο. Οι άνεμοι 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 6 με 7 αποφόροι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, στους 33 με 35 τοπικά. Στα υπηρετικά τους 36 με 37, στα δυτικά δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου, στην πεδιάδα του Αγρινίου τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βορειαδάκι 3 με 5, στο ανατολικά της Αττικής, στον Ευωϊκό δηλαδή μέχρι 6, θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά λόγω ακριβώς του βορεία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια.
0: Κάτι διαβάζουμε για σαραντάρια.
1: Τα πρώτα σαραντάρια στο Αγρίνιο. Την Κυριακή πάλι 40 μέχρι την Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Φιώτα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι πιο ζεστές ημέρες, που ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές ολόκληρης σχεδόν της χώρας. Στην Αττική βέβαια δεν θα πιάσουμε 40, μέχρι 38-39 θα φτάσουμε. Το ευχάριστο είναι ότι από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία πάλι θα υποχωρήσει. Θα έλεγα ένας ήπιος καύσωνας θα είναι αυτός, ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού έρχεται στην ώρα του, δηλαδή στις 20-22 Ιουλίου, που είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικά τα σαραντάρια.
0: Τάσο, εκτιμάς ότι αύριο τα μελτέμια θα δημιουργήσουν θέμα στην έξοδο των εκδρομεών του καλοκαιριού?
1: Όχι. Δεν πρόκειται να έχουμε απαγορεύσεις σκαφών μεγάλων, αλλά οπωσδήποτε θα δυσκολευτούν τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και οι επικοινωνίες με μικρά καΐκια μεταξύ των νησιών και κυρίως στις Κυκλάδες.
0: Πάντως εκδόθηκε χάρτης υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά αύριο. Αφορά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από την αίθουσα ειδήσεων ότι είχαμε κλείσει στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν αυτή την ώρα στο σημείο. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας. Απροσπέλαστη παραμένει η σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, ο ΠΚΠ δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Εσκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη και νέες ανεξαρτητοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ στους 15 έπεσε ο αριθμός των βουλευτών. Διαβάζουμε επίσης στο enikos.gr την υπόθεση του ΟΠΚΠ με τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Θεσσαλονίκη, τέταρτη σύλληψη για τον φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλέντο.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουκλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιζα με Thracon.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι λέει.
13: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. 211-200-8200. Η κυρία Αναστασία Γκριγκελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Τα email σας, ήδη βλέπω έχουν αρχίσει και φτάνουν, studio@realfm.gr. Γεια σας κυρίες και κύριοι, έχεις δίκιο πάνω μου που λες ότι με διέψευσε η Αγγλία που από ό,τι διαπίστωσα φοβήθηκε να κερδίσει. Έτσι είναι και ασφαλώς το Μουντιάλ, ο χθεσινός αγώνας, θα είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Εσείς καλείτε λοιπόν στο 211-200-8200 για να σχολιάσετε τι είδατε χθες. Βέβαια μπορείτε να τοποθετηθείτε και για την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα, η οποία τι περιλαμβάνει πολύ χοντρικά. Υπάρχει θέμα Πινέδα, γιατί οι Μεξικάνοι λένε για πρόταση τελικά στην ΑΕΚ 8 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πρόταση. Αν καταθέσει 8 εκατομμύρια η Μοντερέι, τον παίρνει τον παίχτη. Και καρφιά από τον Νίκολιτς. Έχουμε τον Ίστρο που μετά το χθεσινό φιλικό που έχασε ο Παναθηναϊκός 4-1 που λέει ότι το χρειαζόμασταν. Έχουμε στο μπάσκετ είδηση ότι ο Λιόπουλος εκτός συγκλονιστικού πρόβλου φοράει τα κυτρινόμαυρα, πάει στον Άρη. Ότι ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί έδρα της Ανέλ Αρίνα, δηλαδή το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, εάν δεν θέλετε να ασχοληθείτε με το Μουντιάλ. Αλλά θα ξεκινήσω πρώτα με το μήνυμα της χρονιάς, σε μένα τουλάχιστον, έτσι για να γελάσουμε και λίγο. Είναι ένας τύπος, δεν το ξέρω προσωπικά, ο οποίος μένει στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, άρρωστος Παναθηναϊκός, ο οποίος συνέχεια μου στέλνει στο Instagram για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, με έχει βομβαρδίσει να του πω τη γνώμη μου για τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και θέλει να με καλοπιάσει και είσαι ο μεγάλος δημοσιογράφος και θέλω την άποψή σου και πετάμε και πάμε για το πρωτάθλημα και κάνουμε και δείχνουμε. Τι καταλαβαίνετε. Χθες λοιπόν στο 3-0, ακουγέννη, στο 3-0 με τη Rapid μου στέλνει το μήνυμα. Τελικά κύριε Γιώργο, έχεις δίκιο. Ποιος ασχολείται με τα φιλικά παιχνίδια. Όταν κερδίζουμε όλα καλά ομαδάρα, όταν χάνουμε και προσγειωνόμαστε ανώμαλα, ούτε θέλουμε να το συζητάμε. Γι' αυτό παιδιά δεν ασχολούμαι με φιλικά παιχνίδια και μη μου στέλνετε. Όπως δεν μου είπε το 3-0 με την Grasshopper κάτι, δεν μου λέει όχι το 4-1, το 14-1 να είχαν χθες ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη γραμμή, ο κύριος Ανδρέας από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Ανδρέα.
1: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη, εγώ πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
0: Καλά κάνετε και ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Σας ακούω, είστε από τους καλύτερους.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Και η ευχαίρεια του λόγου που έχετε είναι, είστε το κάτι άλλο και είστε ανάλυση. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από την Αγγλία χθες.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρετε ότι είμαι Βραζιλία ανέκαθεν. Σας το λέω να το ξέρετε, ανέκαθεν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και την Αργεντινή δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερω, γιατί και το 78 με το Βιντέλα που όπως πήγε στο τελικό το 6-0 του Περού. Που έκατσε και έχασε το Περού για να πάει στο τελικό, το 86 με χέρι Θεού. Λοιπόν, από ό,τι είδα αυτή η Αγγλία, δεν ξέρω τώρα προπονητή, παίχτε, το λέει προπονητή να γυρίσουν πίσω μετά το 1-0.
0: Να σα πω κάτι, επειδή αναρωτήθηκε και ο σχολιαστή χθε, αν είναι θέμα προπονητή, δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε ή να βρείτε την απάντηση. Οι αλλαγές του Τούχελ έδειξαν τι ήθελε να κάνει. Ήταν κλασική απόφαση προπονητή.
1: Κλασική απόφαση.
0: Βεβαίως.
1: Τεράστιο λάθος, έτσι. Και έβαλε τον Κόρτον. Ναι. Δεν ξέρω γιατί έβαλε και τον Κόρτον. Δεν τον έβγαλε έξω.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχει κάνει η θάλασσα στις αλλαγές. Τεράστιο λάθος.
1: Πολύ καλός παίκτης, έτσι. Αυτός ο Κόρτον που πήγε τώρα, μου φαίνεται στη Ρεάλ, πήγε τώρα.
0: Στη Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα. Πολύ καλός παίκτης. Τον έβγαλε έξω. Τρικυμία τον έπιασε. Το Σακά δεν τον χρησιμοποιήσει καθόλου, έτσι.
0: Όχι, εγώ περίμενα. Ή Σακά ή Ράσφορντ. Περίμενα κάποιον.
1: Τον
0: έβαλε μετά, εντάξει, τον έβαλε. Ναι, καλά. Μετά το
1: 2-1. Ο άνθρωπος έκανε απίστευτα πράγματα.
0: Έτσι. Όπως τα λέτε.
1: Και η Αργεντινή λόγω Μέση τώρα. Γιατί χωρίς το Μέση η Αργεντινή. Μια τριωμάδα είναι χωρίς το Μέση.
0: Ναι, αλλά Παίζει πολύ δυνατά, είναι πολύ αποφασιστική.
1: Παθιασμένοι, εντάξει, οι άνθρωποι ήταν παθιασμένοι. Εγώ τους είδα εκεί πέρα και με το μέση ένα φάουλ που του κάνανε και πέσανε όλοι πάνω στο διαιτητή. Ναι, και στο δεύτερο γκολ είδα το μέση, αποστέλλω το μέση, έτσι, η ενέργεια του μέση και έβγαλε το δεύτερο γκολ.
0: Και με το δεξί πόδι, παρακαλώ, έτσι.
1: Τρομερός που ξέρει.
0: Με το δεξί πόδι με φάλτσο.
1: Ο καλύτερος που έχει τελευταία 20 ετίας.
0: Ναι. Καλά, το συζητάμε.
1: Για μένα όμως ανέκαθεν ήταν ο Πελέ.
0: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εγώ τώρα συγκρίσεις τι να κάνεις. Δεν μπορεί, είναι άλλη εποχή τότε. Και άλλη εποχή τώρα.
1: Γιατί αυτά τα, που έκανε πριν 16,5 χρόνια στο Μουντιάλ.
0: Μα δεν αφισβητεί κανένα. Προ Θεού. Δεν αφισβητεί κανένα.
1: Απίστευτα πράγματα έχει
0: κάνει. Δεν αφισβητεί κανένα. Ναι, εντάξει. Προ Θεού. Αν και το έχω πει και άλλες φορές. Και με τον Τζιοβάνι που έχω μιλήσει, του Ολυμπιακού. Και με τον Λουτσιάνο και με άλλους γενικά Βραζιλιάνους. Μου έχουν πει ότι στην πατρίδα τους ο κόσμος.
1: Ο Γκαρίτσα.
0: Θεωρεί τον Γκαρίτσα ανώτερο.
1: Ναι, εγώ τον Γκαρίτσα δεν τον έχω δει.
0: Εντάξει, ούτε εγώ δεν το. Ό,τι έχω δει το ντοκιμαντέρ, ναι, δεν έχω προλάβει.
1: Ο πατέρας μου είχε πει για τον
0: Πέλε. Ναι, ναι.
1: Ο Γκαρίτσα. Ήταν το 58 που είχε εδώ στη Μητυσάντου στη Λεωφόρο, είχε πάει ο πατέρας μου συγχωρημένος. Τον είχε πιάσει πολύ χρόνο και τον είχε κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Την Κυριακή θα δούμε τώρα. Εγώ είμαι Ισπανία, θα είμαι πάντως. Γιατί είδαμε ότι η Γαλλία προχθές τα κάνει. Η Γαλλία, εγώ δεν την περίμενα τόσο χάλια τη Γαλλία.
0: Δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν στο παιχνίδι των Ισπανών. Και οι Ισπανοί την Κυριακή αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Να έχουν την μπάλα στα πόδια.
1: Ποια ομάδα είναι οι Ισπανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Για μάλ τώρα δεν είναι το εγώ του, είναι την ομάδα παίζει για αυτό τώρα.
0: Ο Γιαμάλ παίζει για την ομάδα. Βάζει το εμείς πάνω από το εγώ, είναι σαφέστατο.
1: Και έχει φάει και ένα γκολ μόνο η Ισπανία.
0: Ένα γκολ.
1: Με το Βέλγιο. Πιστεύω θα είναι ωραίος τελικός.
0: Ο καλύτερος θα το πάρει.
1: Είδομαι. Λοιπόν, αυτά κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ωραία, να είστε καλά κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και να σας πω το εξής τώρα που είπε για το Μέση. Ακούστε μία λεπτομέρεια που δεν την πιάνει πολλοί κόσμος γιατί πρέπει να μελετήσει τον αγώνα. Είδατε τα κόρνερ πώς τα εκτελούσε ο Μέση. Δεν έκανε με το αριστερό πόδι αυτές τις έντρες. Στους 100 ποδοσφαιριστές και οι 100 θα κάναν το ίδιο. Ο Μέση λοιπόν, επειδή είναι στρατηγός και επειδή το μυαλό του κάνει πάρα πολλές στροφές, θέλει να δει πώς θα αντιδράσει, τι θα κάνει, πώς θα βρει τον τρόπο να σκοράρει η ομάδα του. Έκανε τα κόρνερ λοιπόν στο συμπαίχτη, ξαναέπαιρνε την μπάλα και δεν έκανε αμέσως έντρα. Περίμενε τους Άγγλους, ερχόντουσαν 2 με 3 να τον μπλοκάρουνε και έβρισκε τον τρόπο και έκανε τη σέντρα. Το έκανε για να αποσυμφορήσει την άμυνα των Άγγλων που είχαν βάλει πούλμαν μπροστά στον Μπίκφορντ. Και έκανε τη σέντρα με το δεξί και πήγε μπάρα στο Λαουτάρο Μαρτίνες. Μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο ότι είναι παικταράς με την μπάλα στα πόδια, είναι το μυαλό του, το πώς δουλεύει. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Κορυδαλό.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
2: Καλησπέριζω όλη την ομάδα του Real FM και τους ακροατές σας. Πρώτη φορά βγαίνω στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο με συγχωρείτε. Είστε ο πιο συμπαθής ίσως στο ραδιόφωνο. Το λέω έτσι με τόσο αγάπη και τόσο προσφυλής εκφόρηση να το πω έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
2: Πάρα πολύ συμπαθητικός, πάρα πολύ ωραίος και τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ.
2: Μας αρέσει η τοποθέτησή σας, είναι κεραίες και σωστές και πολύ σεβαστό πρόσωπο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ήθελα να σχολιάσουμε λιγάκι τη στάση του Αλαφούζου που μπήκε στην προεδρία του Super League με εναλλάξεις στο Μαρινάκι. Τι μπορεί να συμβαίνει αυτό για τη Super League? Και όσον αφορά την είδα του Παναθηναϊκού εχθές, τη βλέπω σαν μια μικρή σφαλιάρα, να το πω έτσι, στην Ευρώπη, να καταλάβει ότι δεν παίζουμε. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να είναι μια προετοιμασία, 120 λεπτά παιχνίδι, κουραστήκανε, okay, και τις αλλαγές και όλα και ελλείψεις είχε. Ομάδα, αλλά ακόμα δεν είναι το ρόστερ, έτσι δεν έχει τελειώσει το ρόστερ, νομίζω.
0: Όχι ακόμα, εντάξει, μπορούν να πάρουν παίχτες. Έχουν να πάρουν.
2: Α, μπράβο,
0: να δουν αν θα φύγει ο Πελίστρια, θα πάρει εξτρέμ. Να δούμε και πώς είναι και ο Ίγκασον, γιατί θα κάνει μαγνητική, γιατί τραυματίστηκε, γιατί θέλανε να πάρουν ένα στόπερ. Θα δούμε τι θα κάνουν.
2: Εγώ ανατρέχεσα προσωπικά εκεί που τραυματίστηκε. Είναι, μάλλον πρέπει να είναι σοβαρό ο τραυματισμό. Θα δείξει βέβαια, θα δείξει το παλικάρι. Είναι μεγάλη απώλεια, έτσι είναι στόπερ, δεν είναι, είναι κεντρική μονάδα. Εσείς πώς θα βλέπετε για το Μουντιάλ, ήθελα να πω πάλι κλπ. Η Αργεντινή πιστεύω ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση και αν γιατί και η Γαλλία ήταν δυνατή, απλά δεν βρέθηκε στην καλή βραδιά τώρα με την Ισπανία, έτσι. αν λέω, αν η Αργεντινή παίξει σχεδόν εισάξια αυτό το ποδόσφαιρο με την Ισπανία, πιστεύω θα το σηκώσει. Αυτό.
0: Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να το παίξει με τους Ισπανούς.
2: Α, μπράβο, αυτό.
0: Θα δούμε, θα δούμε την Κυριακή.
2: Είναι και ένας μέση βαρόμετρο εκεί μέσα.
0: Θα δούμε.
2: Εντάξει. Εύχομαι καλό απόγευμα και κάθε χαμόγελο, κάθε υγεία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, έλεγα να βάλω κάποια τραγούδια, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Γιατί χθες, σαν χθες, γεννήθηκε ο Νότης ο Μαυρουδής, ένας σπουδαίος συνθέτης, σπουδαίος κιθαρίστας, ραδιοφωνικός παραγωγός και γράψει ωραία κομμάτια. Αλλά προηγήστε εσείς, είτε τα τηλεφωνήματα είτε τα μηνύματά σας. Μου λέει τώρα η Άννα. Άννα, το έχω μάθει το έχω μάθει το μάθημά μου, δεν λέω κυρία. Άννα, σκέτο. Αχ, αυτή η Εθνική Αγγλίας, λέω στον κολλητό μου που την υποστηρίζει τόσα χρόνια τώρα, να σταματήσει πια για να γλιτώσει τη στενοχώρια, αλλά δεν ακούει. Τέλος πάντων, δεν έχει προκοπεί αυτή η χώρα, παρότι έχει μεγάλους παίχτες, την πατάει συνήθως λόγω προπονητών. Μεταξύ μας και ο προηγούμενος δεν είναι καλύτερος. Χαίρομαι και λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τα λένε προσωπικά, δεν τα διαβάζω. Λοιπόν, για χαρά από Γλασκόβη, όπου με ακούει ο άνθρωπος, σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι, να το τρολάρω λίγο. Σιγά μην άφηνε ο Γερμανός προπονητής να πάνε οι κλαίοι στον τελικό. Τους γύρισε όλους πίσω, βοηθώντας την Αργεντινή να νικήσει, η οποία Αργεντινή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βοήθησε όλους τους Ναζί και τους εγκληματίες, υποκρύπτοντάς τους στη χώρα της. Εντάξει, αλλού το πας. Αλλού το πας. Και χθες κάποια στιγμή μπήκε ένας τύπος μέσα για τα Φόκλαντ, ότι είναι της Αργεντινής κλπ. Και έγινε χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γεώργιος, όταν σε μια ομάδα γεμάτη μπαλαδόφατσες, γεμάτη πάθος για το λαό τους, είσαι μέσα στο τέρμα να περιμένεις, καληνύχτα, και τα δύο ήταν λίγα που έφαγε. Ωραία. Του πάνω το. Ο Δέλτα Μη, αγγλόφιλος όπως είπαμε και προχθές, αλλά και συμπαθών την Αργεντινή. Μετά το χθεσινό Don't Cry For Me, Ιγκλατέρα. Αν θέλουν να κάνουν κάτι καλό για την ψυχική υγεία και τον κόσμο τους, ας αυτοαποκλειστούν από κάθε διοργάνωση εθνικών ομάδων. Με την οτροπία που έχουν, Super Cup να παίξουν στον Παγκρίτιο θα χάσουν. Μεγάλος τελικός, θα δούμε νομίζω πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εγώ λοιπόν που είμαι παραδοσιακά αγγλόφιλος, πάντα είμαι με την Αγγλία, και όσοι με ακούτε, σας είχα πει από την αρχή ότι δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Είναι ικανή για μια ακόμα φορά να φτάσει στη βρύση, να βάλει το χέρι, να έχει νερό στη χούφτα και την ώρα που πάει να δροσιστεί κάτι να γίνει. Αυτή είναι η Αγγλία. Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, δεν μου προκάλεσε κάποια έκπληξη, και προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μειώσω τη νίκη της Αργεντινής. Σε καμία περίπτωση. Αλλά την Αργεντινή τη βοήθησε η Αγγλία. Ξεκίνησε λοιπόν το μάτς, ένα ημίχρονο το οποίο δεν είδαμε ποδόσφαιρο, πολύ ξύλο. Κυρίως οι Αργεντίνοι μπήκαν μέσα πολύ δυνατά, σφαλιάρες, μπουνιές κλπ. Ήταν εντάξει. Τι να κάνει και ο Αμερικανός διαιτητής, έπρεπε να κρατήσει τα μπόσικα που λέμε. Και η πρώτη κάρτα ήταν σε Άγγλους, του Άντερσον, και μετά άρχισε να δίνει και στην Αργεντίνη. Για το πρώτο ημίχρονο δεν έχουμε να πούμε τίποτα το ιδιαίτερο, ξυλίκι. Έτσι. Πόλεμος. Στο δεύτερο ημίχρονο, το γεγονός ότι η Αγγλία, ενώ οι Αργεντίνοι μπήκαν κάπως καλύτερα, πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο, ήρθε αυτό το 1-0 με τον Γκόρντον, και ξαφνικά με το που βάζει τον γκολ η Αγγλία, με συγχωρείτε για τη φράση μου, θα το πω όπως το νιώθω, τα έκανε πάνω της. Δηλαδή η λογική τι λέει εδώ? Ότι εφόσον κερδίζεις και ξέρεις πας για τελικό, άρα ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα, και μάλιστα μια Αργεντινή με Μέση που είναι εγωιστής, που είναι γενικά η Αργεντινή, σημαίνει πολλά αυτό το παιχνίδι, όχι μόνο τελικός, αλλά και να κερδίσουν και την Αγγλία, θα δώσει όλο της το είναι. Και εσύ τι κάνεις? Τι κάνεις? Βάζεις την ομάδα μπροστά από το Pickford, αντί να κρατήσεις μπαλά. Εγώ λέω, περνούσε ο χρόνος και λέω τι έγινε, θα βάλει ένα Σάκα μέσα, θα βάλει ξέρω εγώ το Ράσφορντ, έστω και το Μαντουέγκη που δεν το πολύ γουστάρω, τέλος πάντων. Θα βάλει κάποιον μέσα, θα κάνει κάποιες αλλαγές, θα κρατήσει μπάλα. Περίμενα να πάρει την μπάλα ο Μπέλιχαμ περισσότερο, έστω και στο ατομικό παιχνίδι. Ο Κέιν που γύριζε και αυτός. Και ξαφνικά είδα μια ομάδα να παίζει 5 με 6 αμυντικούς, τα 4 center back. Και φαινότανε μετά το 70 κλπ. 65-70, πελαγοδρομούσανε. Δεν ήξερα πώς να διώξουν την μπάλα. Ο δε Μέση, η Αργεντινή, τότε άρχισε να παίζει μπάλα. Η Αργεντινή δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Και σου λέει τώρα. Δηλαδή μύρισε αίμα αυτό που λέμε. Και σου λέει εδώ είμαστε. Και είδατε ένα Μέση, ο οποίος ήταν Μέση εναντίον της Αγγλίας. Έπαιρνε την μπάλα, δεν ήταν μόνο τα στημένα και όπως το διαχειριζότανε. Έπαιρνε την μπάλα, του δίνει ο Έντσο, προσπαθούσε να επέξει το 1-2, να τους ανοίξει. Μια η μπάλα δεξιά, μια αριστερά. Ο Δέντσο Φερνάντες, ο οποίος είναι της Τσέλσι και τον ξέρουν και τους ξέρει, έκανε 3 σουτ. Το ένα πήγε out, το άλλο το απέκρουσε ο Pickford και το άλλο πήγε μέσα. Δηλαδή παίζεις άμυνα χωρίς να μείνεις. Ήταν φοβερό αυτό. Να παίζεις άμυνα χωρίς να αμήνεσαι. Αυτό έκανε η Αγγλία του Τούχελ. Και λογικό ήταν, όταν αυτή τη στιγμή έρχονται τα πράγματα έτσι και ο άλλος είναι αποφασισμένος, λογικό είναι να χάσεις. Και με λέμε η μεγάλη ανατροπή. Όπως η Αίγυπτος τι έπαθε στο 79. Δεν πίστεψε και οι Αιγυπτοί, δεν το πιστέψανε. Σου λέει θα κερδίσουμε την Αργεντινή. Ήρθε το 2-1, τα κάνανε και αυτοί πάνω τους. Το ίδιο τα κάνανε και οι Αγγλέζοι. Και έχεις τον Τούχελ και λέει εγώ δεν μετανιώνω. Τι δεν μετανιώνεις? Γιατί δεν παραδέχεσαι το λάθος σου? Εφόσον έχεις ξαναδεί το παιχνίδι, γιατί σίγουρα το ξαναείδες, γιατί έχασε η Αγγλία? Έχασε γιατί γύρισε όλοι πίσω. Και δεν είναι, και έχει διαφορά, προσέξτε, με το Μεξικό. Με το Μεξικό ήταν με παίχτη λιγότερο. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Ήταν και το υψόμετρο. 2200 στο Αζτέκα. Δεν είναι το ίδιο. Μη βάζουμε το ένα παιχνίδι δίπλα στο άλλο. Εδώ δεν έχουμε αποβολή. Εδώ σε μένα μηδέν. Έχεις την ψυχολογία. Θες να πας στο τελικό μετά από 60 χρόνια. Και εσύ γυρίζεις πίσω. Ποια είναι η γνώμη του Γιώργου από το Λονδίνο? Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε Γιώργο Άρχοντα.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλά είμαι. Είμαι, παρόλο που είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, τελευταία μια εβδομάδα και κάνω έτσι λίγες, λίγο break και για μας, λίγο ψυχούρα.
0: Χρειάζεται.
1: Γιατί τραβιόμαστε τα σκυλιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα άκουσα τον φίλο τον Αντρέα. Ο Αντρέας Ολυμπιακός δεν ήταν που βγήκε προηγουμένως ή κάνω λάθος?
0: Τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Είμαι λίγο αλλού γιατί έχω τόσο στο κεφάλι μου.
1: Για τον Πελέ που μιλάγατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει περάσει στην ιστορία, κανένας δεν το έχει πει αυτό, θα στο πει ο Γιώργος του Λονδίνου, είναι ο Στάνλι Μάθιου. Ο ίδιος ο Πελέ, που ήταν Άγγλος στη Στοκ, είναι αυτός που έπαιξε εξαναγκαστικά, τον έβαλε η χιτλερική Γερμανία, τον Ναζί, και είναι αυτός που σκόραρε στο 6-3 της Αγγλίας κατά της Γερμανίας, αν θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι το 38, τότε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και παραπάνω, πάντα το 41, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Πάντως αυτός είναι, και είναι αυτός που ο Πελέ έχει πει, είναι ο παίκτης που μας δίδαξε πώς θα πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο. Ο Πελέ το έχει πει, όχι εγώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε για τα χτεσινά λοιπόν, γιατί ήταν τριπλαδόρος, ήταν άλλο πράγμα. Πάμε για τα χτεσινά. Χτες το παιχνίδι, φίλε, όπως όλοι λένε, το χάσε ο Τούχελ. Και το χάσε ο Τούχελ, όχι γιατί γύρισε την ομάδα πίσω. Ο Τούχελ το χάσε μετά το τέλος του παιχνιδιού Νορβηγία-Αγγλία. Οι δηλώσεις του Τούχελ επανέφεραν στην Αγγλία μέσα στα αποδυτήριά της το κλίμα το υπήρχε, που υπήρχε πριν Τούχελ. Οι απαντήσεις Μπέλιγκαμ, βλέποντας μια φάση που θα σου πω που είναι χαρακτηριστικό στυλ της Αγγλίας, του πώς είναι ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλος, να σου το εξηγήσω έτσι απλά, φεύγοντας ο Μπέλιγκαμ μόνος του μπροστά, εάν θυμάσαι. Αριστερά του ο Κέιν και δεν του δίνει την μπάλα καθόλου και σουτάρει πάνω στα πόδια του αμυντικού της Αργεντινής. Τη θυμάστε τη φάση αυτή που
0: σου? Ναι, τη θυμάμαι.
1: Ενώ έφυγε μόνος του. Γύρισε αυτός πίσω την ομάδα, ευθύνες 100%. Επειδή ακούω πολλούς που λένε γιατί κριτικάνουν οι παίκτες της Αγγλίας, οι πρώην παίκτες, δηλαδή Ρούνι και ούτε καθεξής, γιατί κριτικάνουν τον Τούχελ και αυτοί τι κάναν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι έτσι. Καλά κάνουν και κριτικάλουν. Ο Τούχελ για μένα πρέπει να χαιρετήσει. Nice to meet you, Τούχελ, προπονηταράς, αλλά χθες ήσουν ατενές. Δεν ήσουν Τούχελ, ήσουν τούνελ. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Και στο λέω, πρόσεξε, βέβαια, στον τελικό θα είμαι με την Ισπανία. Και ξέρεις γιατί θα είμαι με την Ισπανία? Όχι γιατί γουστάρω τους Ισπανούς, μόνο για ένα λόγο. Για να δω τον Τραπ να κάνει απονομή στους Ισπανούς. Ζω γι' αυτό. Να δω πώς θα την κάνει. Θα είμαι πολύ περίεργος να δω ο Τραπ,
0: ναι,
1: αυτά που έχει πει.
0: Με αυτά που έχει πει για το. Ναι.
1: Για τους Ισπανούς, ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά. Τώρα ποδοσφαιρικά. Γιατί ρε φίλε Γιώργο, δεν ήταν ας πούμε ο Μέση μέχρι που φάγε τον γκολ μέχρι το 60 ο Μέση που πρέπει να ήταν? Γιατί υπήρχε ο Ντέκλαν Ράις και τον είχε εξαφανίσει. Μου κάνει αλλαγή και μου βγάζει τα μπουί, μου βγάζει τα extreme της Αγγλίας. Έτσι. Και πάει και κλείνει και μου κάνει center back τον.
0: Το Μπέλτζι, Νιούκαστρο.
1: Το Κέι,
0: ναι, φίλε. Ναι, εντάξει, ο Κέι από μόνο του γύρισε.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, πώς.
0: Όλοι γύρισαν.
1: Με το Μεξικό σύμβολο, αλλά η Αγγλία με το Μεξικό δεν γύρισε 70 μέτρα πίσω, γύρισε 20.
0: Ναι, όχι έτσι.
1: Γύρνα την ομάδα 20 μέτρα και έπαιζε και με 10. Τη γύρισε όλη την ομάδα και την έκλεισε, λες και είσαι να πούμε η Λαμία και ο Πανετολικός. Και είσαι εθνική Αγγλία και πρόσεξε και ξέρει πολύ καλά. Ότι μετά την πορεία που έχει κάνει, ότι είναι ένα όριο των Άγγλων, Εγώ, φίλε, ζω στην Αγγλία και ξέρω ότι, να ξέρεις ότι αυτό το αποτέλεσμα, το χτεσινό, θα την κουβαλάει για πολλά χρόνια την Αγγλία. Το θυμάσαι κιόλας.
0: Το είμαι σίγουρος. Δεν είναι το αποτέλεσμα, ο τρόπος που έχασε.
1: Ο τρόπος που έχασε. Γιατί όλοι γίνανε, ανέβηκε η Αργεντινή, έγινε ομαδάρα. Και γιατί δεν ήταν ομαδάρα μέχρι το 60,
0: ναι.
1: Να το είχε κάνει 3-0, αφού ανέβηκε η Αργεντινή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί δεν ήταν ομαδάρα μέχρι τότε. Ομαδάρα δεν ήταν, ξέρεις, καμιά φορά πέσουνε δύο. Σε κάνω εγώ ομαδάρα. Μέχρι το 60 δεν έχει κάνει φάση η Αργεντινή. Φάση, μισή δεν έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο μεγάλος Μέση? Γιατί ακούγε κάτι τρελά. Τον πάω με χίλια περισσότερο από τον Ρονάλντο. Τον πάω. Αλλά ρε φίλε, να σου πω και κάτι, έχουν γίνει και 10 μαρκαρίσματα δυναμικά, αργεντίνικα μαρκαρίσματα, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ο Άντερσον, ο Ράις, ο Μπέλιχαμ, μέχρι και ο Κέιν του έκανε.
1: Έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, και στην αρχή του κλέπτου, λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε για άλλα τώρα. Περαστικά, αν θα τον κρατήσουν για το 28, στο ξαναλέω, παρόλο που έχει συμβόλαιο, ξέρω, με την Ομοσπονδία, θα κάνει τεράστιο λάθος. Δεν νομίζω. Πού ήταν ο Σάκα? Πού ήταν ο Σάκα, ρε φίλε? Δεν έχει Αγγλία παίχτες? Έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας και δεν μου έχει το Σακά μέσα, ρε φίλε. Με τα εξτρέμψη μου βγάζεις έξω τον Γκόρντον, το εξτρέμ της Newcastle που σου κάνει τον γκολ. Μου τον βγάζεις έξω. Ένας παίχτης που μπορούσε να απασχολήσει το αριστερό, το δεξί μπακ της Αργεντινής πίσω, τον κράταγε πίσω και αρχινήσαν και ανεβαίναν. Και τα δύο γκολ που φάγε τη δεξιά μεριά τα φάγε. Εκεί δεν έκανε παιχνίδι ο Μέση. Ψέματα λέω, ρε Γιώργο.
0: Όχι, έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα και που μου γίνουν και.
0: Άντε να κάνεις τις διακοπές σου, άντε τώρα, εντάξει.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε, καλή εκπομπή.
0: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η άμυνα? Αυτή που έκανε η Αργεντινή μετά το 2-1. Τότε που ξαφνικά το θυμήθηκε η Αγγλία να πάει να παίξει μπροστά. Ο μοναδικός ξεμαρκάριστος ήταν ο Πίκφορντ. Και όσοι είδατε τον αγώνα, γυρίσαν την μπάλα στο Πίκφορντ, φτούξε ελευθερία, κάνε μια παλιά και αν τυχόν μας κάτσει, μας έκατσε. Γιατί οι Αργεντίνοι παίζανε man to man όλους τους Αγγλέζους, κανείς δεν ήταν ελεύθερος και δεν καταλαβαίνανε Χριστό. Δεν κάνανε άμυνα μπροστά από την εστία. Κάνανε την άμυνα μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Αυτή είναι η άμυνα. Την άμυνα την παίζεις ψηλά, δεν την παίζεις χαμηλά. Δεν λες στον αντίπαλο έλα. Δηλαδή, οι Άγγλοι σαν να λέγανε στους Αργεντίνους, παιδιά, ελάτε, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ελάτε να μας ισοφαρίσετε, ελάτε να μας κερδίσετε. Απίστευτο αυτό που έγινε. Εντάξει, να χάσεις έναν αγώνα σε ένα παιχνίδι, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει, προς Θεού. Να χάσεις με ψηλά το κεφάλι, να χάσεις με αξιοπρέπεια, να χάσεις αν θέλεις ακόμα που λέει ο λόγος και από τη διαιτησία, να έχεις να λες ο διαιτής μη μας αδείξε. Όχι να χάσεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ήταν απίστευτο και συμφωνώ απόλυτα με αυτό τώρα που ακούσαμε, ότι όπως η Βραζιλία αυτή η εφτάρα της έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, η εφτάρα από τη Γερμανία λέω, ο τρόπος που έχασε θα περάσουν πολλά χρόνια να το ξεπεράσουν οι Άγγλοι, και αν το ξεπεράσουν. Εδώ δεν έχουν ξεπεράσει το πώς ήρθε το Μουντιάλ του 66, το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι. Θα ξεπεράσουν και αυτό, τι νομίζετε? Είναι αυτή η ομάδα έχει πέσει κατάρα, πώς να το κάνουμε? Φτάνει στη βρύση, δεν μπορεί να πιει νερό. Παίζει τελικούς, δεν μπορεί να πάρει. Φτάνει μη τελικά, αποτυχαίνει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και για να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Το πρωινό τσιγάρο, ο Νότης ο Παυρουδής συνεργάστηκε με τον Άλλη και Αλικείο. Θα τα ακούσουμε από τον Παντελή Θαλασσινό, τον Νίκο τον Κουρουπάκη, την Έλλη την Πασπαλά και την Κλικερία.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa.
0: Και δεν καταλαβαίνανε Χριστό. Δεν κάνανε άμυνα μπροστά από την εστία. Κάνανε την άμυνα μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Αυτή είναι η άμυνα. Την άμυνα την παίζεις ψηλά, δεν την παίζεις χαμηλά. Δεν λες στον αντίπαλο έλα. Δηλαδή, οι Άγγλοι σαν να λέγανε στους Αργεντίνους, παιδιά, ελάτε, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ελάτε να μας ισοφαρίσετε, ελάτε να μας κερδίσετε. Απίστευτο αυτό που έγινε. Εντάξει, να χάσεις έναν αγώνα σε ένα παιχνίδι, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει, προς Θεού. Να χάσεις με ψηλά το κεφάλι, να χάσεις με αξιοπρέπεια, να χάσεις αν θέλεις ακόμα που λέει ο λόγος και από τη διαιτησία, να έχεις να λες ο διαιτής μη μας αδείξε. Όχι να χάσεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ήταν απίστευτο και συμφωνώ απόλυτα με αυτό τώρα που ακούσαμε, ότι όπως η Βραζιλία αυτή η εφτάρα της έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, η εφτάρα από τη Γερμανία λέω, ο τρόπος που έχασε θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια να το ξεπεράσουν οι Άγγλοι, και αν το ξεπεράσουν. Εδώ δεν έχουν ξεπεράσει το πώς ήρθε το Μουντιάλ του 66, το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι. Θα ξεπεράσουν και αυτό, τι νομίζετε? Είναι αυτή η ομάδα έχει πέσει κατάρα, πώς να το κάνουν? Φτάνει στη βρύση, δεν μπορεί να πιει νερό. Παίζει τελικούς, δεν μπορεί να πάρει. Φτάνει μη τελικά, αποτυχαίνει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και για να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Το πρωινό τσιγάρο, ο Νότης ο Παυρουδής συνεργάστηκε με τον Άλλη και Αλικείο. Θα τα ακούσουμε από τον Παντελή Θαλασσινό, τον Νίκο τον Κουρουπάκη, την Έλλη την Πασπαλά και την Κλικερία.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.

0: με αξιοπρέπεια. Να χάσεις αν θέλεις ακόμα που λέω λόγος και από τη διαιτησία. Να έχεις να λες, ο διαιτής μου μας αδείξε. Όχι να χάσεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ήταν απίστευτο και συμφωνώ απόλυτα με αυτό τώρα που ακούσαμε, ότι όπως η Βραζιλία αυτή η εφτάρα της έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, η εφτάρα από τη Γερμανία λέω. Ο τρόπος που έχασε, θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια να το ξεπεράσουν οι Άγγλοι και αν το ξεπεράσουν. Εδώ δεν έχουν ξεπεράσει το πώς ήρθε το Μουντιάλ του 66, το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι. Θα ξεπεράσουν και αυτό, τι νομίζετε? Είναι αυτή η ομάδα έχει πέσει κατάρα, πώς να το κάνουμε? Φτάνει στη βρύση, δεν μπορεί να πιει νερό. Παίζει τελικούς, δεν μπορεί να πάρει. Φτάνει μη τελικά, αποτυχαίνει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και για να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Το πρωινό τσιγάρο. Ο Νότης ο Παυρουδής συνεργάστηκε με τον Άλλη και Αλικείο. Θα τα ακούσουμε από τον Παντελή Θαλασσινό, τον Νίκο τον Κουρουπάκη, την Έλλη την Πασπαλά και την Κλικερία.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια.
17: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε

0: Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Καϊδάρι προς Καραμαγκά. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθούν στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πλημελήματα ελέγχονται οι Παπακώστας, Σενετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που μένει με 15 βουλευτές μετά την ανεξαρτητοποίηση Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Σήμερα τα μεσάνυχτα στις 12 ακριβώς ο Αντένα θα μεταδώσει τη συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού που έφυγε χθες από τη ζωή στο ενώπιο σενοπείο στον Ιγό Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Είχε δοθεί αυτή η συνέντευξη. Η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Έχετε δίκιο, κυρία Χριστίνα, είναι σπουδαίος ο Νότης Μαυρουδής. Δεν του έχω κάνει αφιέρωμα. Τη νέα σεζόν κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα κάνουμε. Και με την ευκαιρία να πω, όσοι θέλετε να μιλήσετε τηλεφωνικά στην εκπομπή και σήμερα και αύριο, το Σάββατο 2 με 5 έχουμε το Σάββατο Κουγιουμτζή και την Κυριακή Πυθαγόρας είναι εκπομπές χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Πάω στα μηνύματα και στις γραμμές. Βαγγέλη, δώσε μου ένα λεπτό. Έχουμε την πολύ δυσάρεστη είδηση που τη φοβήθηκα και χθες, γιατί έτυχε να το δω το συγκεκριμένο όταν έπεσε κάτω ο Ίγκασον. Δεν μ' άρεσε όπως έπεσε και όπως έκανε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Παιδιά, έχει πολύ μεγάλη ζημιά. Ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Το ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο σημαίνει ένας χρόνος έξω. Δεν μιλάμε για 2 και 3 μήνες. Ένας χρόνος έξω. Πολύ άτυχο το παλικάρι αυτό, αλλά είναι δυνατός και να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Επίσης να πούμε ότι και ο Γκαλάμπρια, και αυτός 6 εβδομάδες, γιατί έπαθε ρήξη έξω πλάγιου σύνδεσμου. 6 εβδομάδες ο Γκαλάμπρια. Εντάξει, εκεί έχει τον Τσάπρα. Θα παίξει ο Τσάπρας δεξιμπακ τώρα με την Πάξη. Το μάτς είναι 23 Ιουλίου και μάλιστα βγήκαν εκεί οι ώρες να σας πω, 23 Ιουλίου 9 το βράδυ και στο ΑΚΑ Ρεβάνς 30 Ιουλίου στις 9.30. Τώρα ο Παναθηναϊκός, που για μένα ήθελε στο Περέτσι καλλιώς, γιατί είχε στον Ντεφράι, τον Ίγκασον, τον Γκάτρι, η τριάδα των βασικών. Τώρα για μένα Πάλμερ, Μπράουν και Τουμπά δεν υπάρχουν. Κανονικά πρέπει να φύγουν και οι δύο, αλλά θες οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή, μάλλον θα μείνει τώρα ή ο Τουμπά ή ο Πάλμερ Μπράουν και θα πας να βρεις ένα στόπερ. Οπωσδήποτε στόπερ, αλλά εν δυνάμει βασικό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Έλα, Βαγγέλη, άκουσε τη δυσάρεστη είδηση.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
1: Περαστικά, ό,τι καλύτερο το παιδί, τον Ίγκασον. Γιώργο, πριν πάω στο Μουντιάλ, ό,τι έχτισε μέσα σε μία εβδομάδα ο προπονητής. Θα πω, Γιώργο, στην προηγούμενα φιλικά που έδεσε η ομάδα, σου είπα τα καλύτερα για αυτόν τον προπονητή. Εχθές μεγάλο λάθος. Ξέρεις ότι μέσα σε μία εβδομάδα έχεις ευρωπαϊκό παιχνίδι. Βγάλε την καλύτερη εντεκάδα. Ετοίμασε την ομάδα σου.
0: Δηλαδή, τι ήθελες να κάνει για κάτω μου, Ιλιένα?
1: Ρε Γιώργο, βγάλε την εντεκάδα που ξέρεις. Σε μία εβδομάδα σίγουρα τα προηγούμενα φιλικά έβγαλε.
0: Αυτό, κοίταξε να δεις. Η φάση όπως έγινε, δεν έγινε από κανένα.
1: Όχι, δεν κολλάω στη φάση.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε προπόνηση, μπορεί να γίνει οπουδήποτε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εννοείται, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, ο κάθε προπονητής πρέπει να, η ομάδα να έχει αποκτήσει ρυθμό, να έχει κάποια παιχνίδια. Δεν μπορείς να πας σε ένα επίσημο αγώνα και να έχεις δώσει φιλικό μάτς πριν 10, 15, 20 μέρες.
1: Το άλλο, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Ποιο?
1: Ότι ο Παναθηναϊκός εχθές πριν ξεκινήσει το παιχνίδι έκανε ζέσταμα στο βοηθητικό. Αυτά έπρεπε να τα κάνει ο προπονητής.
0: Καλά, γιατί αυτά έτσι, καλά έτσι κάνουν οι ομάδες. Γιατί πού είναι το παράξενο?
1: Ότι το γήπεδο, Γιώργο, χθες που έπαιξε φιλικό.
0: Βαγγέλη, άκουσε με, έχουν αλλάξει οι προπονητικές μεθόδους. Εδώ πλέον βλέπεις ότι γίνονται αγώνες. Άκουσε με, γίνονται αγώνες και κάνουν και προπόνηση, όχι προπόνηση κανονική, ένα χαλάρωμα πρωί, ανάλογα την ώρα. Έτσι. Όπως κάνουν και στο μπάσκετ, πολλοί αθλητές που κάνουν προπόνηση το πρωί και κάνουν και 1 και 2 ώρες μόνοι τους σε σουτ και μετά από λίγες ώρες παίζουν. Και γι' αυτό εξάλλου το μάτς χθες πήγε στα 120 λεπτά. Συμφωνία των προπονητών. Ήθελαν περισσότερο χρόνο να δοκιμάσουν περισσότερους παίκτες. Αυτά είναι στα πλαίσια προετοιμασίας. Αυτά δεν τα κάνουν από το μυαλό τους. Γίνονται βάσει επιστημονικών δεδομένων.
1: Ναι.
0: Μην κατηγορούμε τώρα τους προπονητές.
1: Όχι, όχι, προς Θεού, δεν είναι
0: το
1: τεχνικό.
0: Ή γενικά το τεχνικό επιτελείο. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ξέρουν τι κάνουν. Στο θέμα της προετοιμασίας, ξέρουν. Έχουν εργοφυσιολόγους, έχουν γιατρούς, έχουν ειδικούς. Δεν τα κάνουν έτσι.
1: Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ρε παιδί μου, κοίτα εδώ. Το προηγούμενο Σάββατο μαζεύτηκε στη Λεωφόρο, πήγε 15.000 κόσμο. Τώρα μιλάμε για 10 Ιουλίου τώρα.
0: Ωραία.
1: Έφερε όλη αυτή τη χαρά στον κόσμο τώρα.
0: Και τώρα, να σου πω κάτι, γιατί το βλέπω στα μηνύματα που μου στείλανε στο Instagram. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, πετάγανε. Έχασε ο Παναθηναϊκός, και τι έγινε.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα, και τι, ωραία.
1: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, προς Θεού, ναι, ναι. Μας πειράζει αυτό το 4-1, ναι, καλά, ναι, ναι, σίγουρα. Όχι, όχι, προς Θεού.
0: Γι' αυτό σου είπα, δεν ασχολούμαι. Κακώς μιλάμε, κακώς μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, για πες μου τι άλλο τώρα, πες μου τι άλλο.
1: Γιώργο, τα έχουμε πει, Γιώργο, είναι γραμμένο. Αυτή η ομάδα έχει άστρο, Γιώργο, η Αργεντινή.
0: Να.
1: Δε, την Κυριακή, εντάξει. Άντε να τη δυσκολέψει η Ισπανία, δε. Φαίνεται ότι καθαρά αυτό το μοντέλο είναι της Αργεντινής.
0: Ναι,
1: Γιώργο, είναι η τρίτη ανατροπή που κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι γραμμένο. Τι να πούμε τώρα. Ο Μέση στα πόδια του μαγεύει. Τι άλλο να πούμε, εντάξει, σίγουρα. Γιώργο, έχω ακούσει από το πρωί για το Ντούχελ. Εντάξει, σίγουρα και αυτός μεγάλη ευθύνη, σίγουρα. Αλλά Γιώργο, για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι παίκτες. Προηγήσε 1-0. Για μένα, Γιώργο, οι παίκτες έπρεπε να πεθάνουν μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά όταν κάνει αλλαγές και σου βγάζει Γκόρτον, σου βγάζει Ράι, σου βγάζει όλους αυτούς που είναι επιδραστικοί στο παιχνίδι και βάζει αμυντικούς. Εντάξει, ωραία, φυσικά οι παίκτες αυτοί παίζουν, αυτοί είναι πρωταγωνιστές. Αλλά εδώ είναι που λέμε οι επιλογές του προπονητή. Ο προπονητής δείχνει το στίγμα του.
1: Και οι παίκτες,
0: δεν μπορούσαν οι παίκτες, και να σου πω και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Στο 1-1, όταν ήταν 1-1, έλεγα από μέσα μου: πες ότι πάει παράταση. Πώς θα παίξει η Αγγλία? Με όλους τους αμυντικούς θα παίξει, που θέλει να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ. Έτσι θα συνεχίσει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ούτε καν σκέφτηκε το ενδεχόμενο παράτασης. Και έβαζε όλους τους αμυντικούς. Και μετά το 2-1 θυμήθηκε το Ράσφορντ και το. Εντάξει. Έβαλε κι άλλο ένα που έπαιζε στην Αλαχλή. Τέλος πάντων.
1: Εγώ, Γιώργο, είδα και τις έντρες του Μέση με πόση ευκολία τώρα τις έκανε τώρα. Για μένα αυτά είναι οι παίκτες. Και μετά θα ρίξω ευθύνες στον Τουρίλ. Και ο Λαοτάρο τώρα παίρνει τώρα την κεφαλιά τώρα μέσα σε δύο παίκτες τώρα.
0: Άλλο
1: και
0: αυτό. Έχεις βάλει τόσους ψηλούς και σου παίρνουν τις κεφαλιές.
1: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα, Γιώργο, και την Αγγλία τώρα που σε δύο χρόνια θα έχουμε το Euro, το Ευρωπαϊκό. Άντε τώρα πάλι από την αρχή και είναι αυτή η ομάδα τώρα, τι να πω, είναι καταραμένη, τι να πω τώρα.
0: Μια ζωή τα ίδια. Κάτι συμβαίνει με αυτή την ομάδα. Έχει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Βλέπουμε τους καλύτερους παίκτες. Κάθε Σάββατο, Κυριακή, χαμός. Και εθνική ομάδα δεν μπορούν να φτιάξουν.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να πω.
1: Ελπίζουμε την Κυριακή να δούμε ωραίο παιχνίδι. Να μην μας κουράσει αυτή η Ισπανία με το τσούκου τσούκου. Και αυτό που λέμε. Εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή είναι από κόσμο από δαλύτερη Αργεντινή. Φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Έγινε, Βαγγελή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις, τι θέλεις. Έχουμε τον κύριο Γιάννη, παιδιά εδώ πέρα, δεν με αφήνει να κουνηθώ ρούπι, έτσι. Γιάννης Καραγευρέκης ο κύριος.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διαβάσω κάποια μηνύματα και θα πάμε και σε άλλα θέματα. Βλέπω ερωτήματα εδώ για τον Λιόπουλο, για τον Πινέδα. Εντάξει, που έχουμε μια εξέλιξη με την Μοντερέη. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από Σίδνεϊ, η πρωταθλήτρια της Ευρώπης, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια της Νοτιοαμερικής. Πιο ενδιαφέρον θα έχει το Γαλλία-Αγγλία, εννοεί τον ημιτελικό, που για μένα δεν χρειάζεται ημιτελικό, σε πάση περιπτώσει. Κάτι να σας πω, το παιχνίδι της Κυριακής αποκτά και ιστορικό χαρακτήρα. Διότι και οι δύο χώρες, και η Ισπανία, εντάξει, Ισπανία και η Αργεντινή, η επίσημη γλώσσα τους είναι τα ισπανικά. Δηλαδή θα έχουμε στον τελικό δύο χώρες που μοιράζονται την ίδια γλώσσα, ισπανόφωνες. Αυτό ξέρετε πότε ξανά είναι? Όταν ξεκίνησε η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μοντεβίδεο 1930, μεταξύ της Ουρουγουάης και την Αργεντινή, που η Ουρουγουάη το πήρε. Στέφανε, η Αργεντινή έχει πάρει 3 τρόπαια και έχει και 3 τελικούς χαμένους. Αυτός είναι ο 7ος τελικός. Η Ισπανία το έχει πάρει μία φορά. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά πώς διαχειρίστηκε το πρώτο η Ισπανία και η Αγγλία. Μας λέει εδώ ο Κώστας. Ο Βαγγέλης, ξυλίγη τα έκανε πάνω της. Το μεσημέρι πιο λες που τα έκανε πάνω της ενόχληση. Εντάξει, Βαγγέλη μου. Ο Νίκος, τώρα δεν λέω επίθετα, γιατί κάποια στιγμή είχε γίνει μια παρεξήγηση με ένα κύριο και μόνο έτσι ένα-δύο λέω επίθετα που μου έχουν δώσει το OK. Δεν ξέρω αν θέλατε να πω το επιθετό σας, με συγχωρείτε, γιατί βλέπω ότι μου το έχετε στείλει. Λέω μόνο τα μικρά να αποφύγω παρεξηγήσεις. Η Αγγλία λοιπόν αμήνονταν σαν ερασιτεχνική ομάδα της Ελλάδας και γυρίστηκε στη μικρή περιοχή. Η ερασιτεχνική ομάδα της Ελλάδας καλύτερα, κύριε Νίκο μου, θα αμήνονταν, να είστε σίγουρος. Λοιπόν, η Ιωάννα, πολύ λυπάμαι για χθες, αλλά όπως θα λες, ο Πίκφορντ έπιασε τα ντερά του, χώρια τα δοκάρια της Αργεντινής, καθόλου τσαγανό η Άγγλη. Μετά το 1-0 στήθηκε το πόλεμο πίσω για να μην φάνε γκολ, κρίμα. Είχε αυτή το Πίκφορντ, αυτή την κεφαλιά, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση, γιατί ήταν χαμηλά Και σαφώς είχε δύο δοκάρια ο Μακάλιστερ της Λίβερπουλ. Σαφώς. Ο Παντελής, καλό απόγευμα από τυχείο. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι, το παράξενο θα ήταν να μην έβαζε γκολ οι Αργεντινίτσες όπως παίξαν οι Εγγλέζοι. Και μια ομάδα της γειτονιάς να παίζανε με αντίπαλο τους Εγγλέζους, πάλι τα κέρδιζε η γειτονιά και όπως παίξανε πάλι οι Εγγλέζοι. Για να δούμε κάποιο άλλο. Man to man δεν παίζει κανένα στο ποδόσφαιρο πλέον. Ζώνες υπάρχουν, ναι, παίζουν ζώνες, αλλά λέω στο τέλος, λέω στα τελευταία λεπτά. Τελείωνε το παιχνίδι και ο κάθε Αργεντίνος είχε έναν Εγγλέζο. Σε αυτό αναφέρθηκα, Χρήστο, και ήμουνα νομίζω σαφής. Λοιπόν, ο Αρίστος, εντάξει, το τι είπε τώρα ένας συνακροατής δεν το διαβάζω. Αρίστο μου, θα μου επιτρέψεις. Η Ισπανία είναι ομαδάρα και η Αργεντινή με 10,5 παίκτες. Βλέπε Μέση, η οποία έχει κάνει 3 ανατροπές, δεν είναι ομάδα. Είπαμε, ο Μέση είναι Θεός, αλλά η υπόλοιπη Αργεντινή δεν είναι δεσαϊκός. Δεν είπατε κάτι τέτοιο, αλλά τα σχόλια που ακούγονται έχουν αυτό το νόημα ότι άνευ Μέση πάτωσε. Μακάλιστερ δύο δοκάρια, Άλβαρες, Λαουτάρο κλπ. Η Αγγλία μέχρι το 60 έχει μόνο τον γκολ και ένα σούτ από μακριά. Ποιο γύρισμα στην αμυνά της ιστορίας. Έλεος, την αγάπη μου, καλές διακοπές. Το πιο γύρισμα είναι στο τέλος, είπα, μετά το 2-1. Πώς μάρκαρε η Αργεντινή. Στο τέλος, μετά το 2-1. Είμαι σαφής, Αρίστο. Από εκεί και πέρα, ο μαέστρος, ο στρατηγός, είναι ο Μέση. Γι' αυτό όλοι μιλάμε για το Μέση. Δεν είπαμε ότι αγνοούμε αυτούς τους παιχταράδες που λες, που παρά το γεγονός ότι δεν έχουν παίξει φοβερό μουντιάλ, αλλά είναι μεγέθη. Είτε λέγεται ο Άλβαρες, είτε λέγεται ο Λαουτάρο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Έντσο Φερνάντες που τον βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο με την Τσέλσι. Ασφαλώς έχει μονάδες και Αργεντινή. Αλλά αυτός που κινεί τα νήματα, ο ηγέτης, είναι ο Μέση. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο, δηλαδή να μιλάμε μόνο για το Μέση. Όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο Γιάννης δυστυχώς οι τραυματισμοί και Καλάμπριε προφανώς εννοείς. Είναι σημαντικές απώλειες εν ώψη προκριματικών στο κόφερες. Μακάρι η ομάδα να καλύψει τα κενά. Είναι σημαντικό για το πρεστής και τα ταμεία της ομάδας να μην αποκλειστεί προώρα από την Ευρώπη. Γιάννη Σάρτα. Εντάξει, τώρα λογικά, έτσι όσο υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο, με την Πάξη ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει θέμα. Δεν είναι μια πολύ αδύνατη ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν το περιθώριο. Ακόμα δεν έχει κλείσει ο Ιούλιος και μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές θα γίνονται. Χαμός. Έχουν χρόνο να γίνουν μεταγραφές. Εδώ βλέπεις ο ΠΑΟΚ, τόσο καιρό είχε πάρει ένα, ξαφνικά έχει πάρει 4. Έρχεται ο Γιωγάντζηδιάκος σήμερα, 7 η ώρα. Και λέει θα πάρουν και 2-3 ακόμα. Εντάξει. Σιγά σιγά. Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχουμε να σας πω μέχρι τις διαφημίσεις ότι το θέμα Πινέδα. Γιατί χθες έλεγα ότι δεν υπάρχει πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ. Και αυτό βέβαια βγαίνει και από την ίδια την ΑΕΚ. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν νέα δημοσιεύματα στο Μεξικό. Υποστηρίζουν ότι η Μοντερέι κατέθεσε στην ΑΕΚ ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει τον Πινέδα με σύμμαχο τον Πινέδα. Έτσι υποστηρίζουν οι Μεξικάνοι. Κρατήστε το, γιατί έχω το λόγο μου που σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, επειδή η Μοντερέι δεν μπορεί να δώσει τα 8 εκατομμύρια παγκουή, δηλαδή μετρητά άμεσα, μπορεί να τα αποπληρώσει σε ένα χρόνο. Να βάλει κάποιες δόσεις. Και είναι θέμα καθαρά εδώ διαπραγματευτικό μεταξύ της Μοντερέι και της ΑΕΚ, εάν υποτεθεί ότι καταβάλει τη ρήτρα. Γιατί σύμφωνα με τη ρήτρα, ομάδα που δίνει 8 εκατομμύρια τον παίρνει. Δεν χρειάζεται διαπραγματεύση. Αλλά αν το συμβόλαιο αναφέρει 8 εκατομμύρια μετρητά, εδώ είναι στην ευχέρεια της ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω κρατήστε το. Είναι η ίδια περίπτωση που συμβαίνει κάθε χρόνο με τον Πινέδα και το Μεξικό. Και ο Πινέδα ποτέ δεν έπαιρνε θέση. Το άφηνε και ξαφνικά ερχόταν εδώ. Σας αγαπάω, με αγαπάτε, παίζω, κάνω, δείχνω, εντάξει. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Όμως ο Νίκολιτς μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε 0-0, που δεν του άρεσε ιδιαίτερα, προπονητής είναι, αυτός ξέρει καλύτερα, είπε όταν ρωτήθηκε για τον Πινέδα να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ξέρετε, ο Νίκολιτς δεν είναι ο Αλμέιδα με την έννοια ότι ήταν το αγαπημένο του παιδί. Ο Νίκολιτς σου λέει, εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να δω τι θα κάνω. Εάν εσύ, κύριε Πινέδα, αυτό του είπε, θέλεις να πας στην πατρίδα σου, με γεια σου, με χαρά σου, είσαι μεγάλο παιδί, είσαι επαγγελματίας, πληρώστε και φύγετε. Εγώ όμως σαν προπονητής πρέπει να δω τι θα κάνω γιατί θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Ριμπάλτα να μου πάρει κι άλλο χαφ επίπεδου Πινέδα. Ο Νίκολιτς υπολόγιζε Πινέδα, Μαρίν και Κάιρινεν, αυτή την τριάδα στα χαφ. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή του φύγει ο Πινέδα, εάν φύγει έτσι, δεν πρέπει να πάρει έναν παίχτη και μάλιστα στη θέση του Πινέδα που ήταν ο βασικός των βασικών ο βασικός. Έχει απόλυτα δίκιο ο προπονητής. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό θέμα για μένα από τη στιγμή που ο Νίκολιτς λέει να μας ξεκαθαρίσει τη θέση του, άρα κάτι υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν κατατέθηκε η ρήτρα, γιατί δεν είμαι μπροστά, δεν ξέρω. Αν είχε κατατεθεί η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων, είχε φύγει ο Πινέδα. Προφανώς, αν έχει κατατεθεί, είναι με δόσεις. Οπότε, εδώ θα πρέπει να δει η ΑΕΚ πώς θα το χειριστεί το θέμα. Είναι πολύ λεπτό, πολύ σοβαρό, γιατί μιλάμε για ένα βασικό παίχτη. Αυτό ακριβώς έχει το θέμα Πινέδα μέχρι αυτή την ώρα. Εάν προκύψει κάτι άλλο, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή στις 5, φυσικά και θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, να πάμε τώρα σιγά σιγά, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κάτσε, ναι, έχουμε. Εδώ, τι μου λέει, παιδιά, οπαδικά μηνύματα, δεν διαβάζω, έτσι, θα σας παρακαλέσω και μη χάνετε και το χρόνο σας. Ο Χρήστος από τον Κολωνό, αν έχουμε κάποιο νεότερο από το Στρεφέτσα, όχι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο, ακούω και εγώ διάφορες ομάδες από την Ιταλία, τον θέλουν, αλλά ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει τα χρήματα τα οποία θέλει, δεν έχουμε κάτι νεότερο ούτε από τον. Και επίσης ο Νίκος από το Περιστέρι με ρωτάει τη γνώμη μου για το Σάλιακα. Είπα και χθες ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα δεν τον έχω παρακολουθήσει στην Bundesliga επιμελώς, αλλά είναι καλός παίκτης. Έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Είναι μια λύση για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μαφέο και αυτός. Τώρα για τον όσο της Σεβίλης. Αυτοί ζητάγαν 15, αλλά τα 15 τα ζητάγαν από την Νότιχαμ. Τώρα είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός σου λέει: εγώ πάνω από 6-7 δεν μπορώ να δώσω. Εντάξει, είναι θέμα διαπραγματεύσεων εδώ, στο θέμα του όσο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
13: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
14: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
15: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
13: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
15: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
13: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
16: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
17: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
16: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
17: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
26: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
26: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
26: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
26: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
27: Γιώργο, πεινάς?
28: Έχω μία πείνα.
27: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
28: Να πάμε.
27: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
29: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
30: Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέρι Ρίγκασον, που τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με τη Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
30: Real Weather.
31: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γυρνάμε στη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα συντονιστήκατε στο Real FM, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, είναι έκτακτη εκπομπή. Χθες, σήμερα και αύριο, λόγω αλλαγές του προγράμματος του Real FM, με τις καλοκαιρινές άδειες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, είτε για το Μουντιάλ, είτε για την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Για να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. 7 τυχεροί, ένα τρίμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 και 70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 και 70 για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο. Παραλαμβάνω, το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς την άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κύριος Καποντορίτης, καλώς τον.
1: Την καλησπέρα μου, γεια σου κύριε Γιώργο.
0: Πώς πάμε, καλά είστε?
1: Στεναχωρημένος γιατί και εγώ ήμουνα με την Αγγλία αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Είχα παίξει κιόλας στην Αγγλία, είχα ρίξει ένα δεκάρικο εκεί. Λέω να πάρουμε κανένα εκατοστάρικο να πάει τελικό. Καταλαβαίνετε τώρα, μα πήγαινε τελικό και να έκανε, το ισοφαρίζει το ποσό. Όταν θα πάρει 100 ευρώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν. Να φάμε καμιά προβατίνα, να πιούμε κανένα κρασί στην υγεία των Άγγλων και αυτοί 60 χρόνια έχουν να το πάρουν. Δεν θα το πάρουν σε έναν αιώνα. Είναι δυνατόν εθνική Αγγλίας να έχει Γερμανό προπονητή? Θα τους καταστρέψει. Εγώ είμαι πολύ σε αυτά τα πράγματα. Δεν τους χωνεύουν τους Άγγλους οι Γερμανοί.
0: Καλά, εντάξει, επαγγελματίας είναι ο Τούχελ. Επαγγελματίας
1: είναι. Μην κοιτάτε στη Λίβερπουλ που ήταν ο Κλόμπ, είναι άλλο η συλλογή.
0: Και ο Τούχελ, μισό λεπτό.
1: Και ο Τούχελ. Και Εγγλέζο προπονητή.
0: Μισό λεπτό. Και ο Τούχελ με την Τσέλσι σήκωσε Champions League.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό και τον πήρανε, γι' αυτό και τον πήρανε η Εγγλέζη.
1: Η εθνική ομάδα. Είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ.
1: Οι Εγγλέζοι δεν έχουν και. Και να ξέρετε και ένα πράγμα, ότι από ό,τι διάβασα, το Γαλλία, η Ισπανία, το 85% των στοιχημάτων ήταν υπέρ της Γαλλίας. Και χθες παίξανε πάρα πολύ την Αγγλία. Να. Και την είχαν παίξει γιατί, για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, δηλαδή οι Μπουκ βγήκαν κερδισμένοι 90%. Τέλος πάντων, εντάξει, οι Μπουκ πάντα βγαίνουν κερδισμένοι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Στο παιχνίδι τώρα την Κυριακή που θα γίνει, καλά το Γαλλία-Αγγλία τώρα το κάνουν και διαφημιστικούς λόγους, έτσι δεν είναι τώρα αυτό που να καταργηθεί, αλλά ο Ιφαντίνο είναι ένας από τους χειρότερους, εάν θα τρίζανε τα κόκαλα του Μαραντόνα αν τον βλέπουν, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη διοργάνωση που έκανε, η οποία είναι απαράδεκτη, και από ό,τι ακούω θέλουν να κάνουν και 64 ομάδες.
0: Ναι, πάνε για εκεί.
1: Θα κάνουμε δύο μήνες, θα έχουμε Μουντιάλ. Για το στοίχημα, για το όνομα Θεού και της Παναγίας.
0: Καλά, αυτό είναι φως φανάριο. Αυτό είναι φως φανάριο και είναι για την Κολόμβα. Λεφτά πολλά.
1: 32 ομάδες. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Θα κλατάρουν και οι παίχτες. Θα κλατάρουν. Θα πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον. Βλέπετε κανένα παίχτη να ξεκουράζεται?
0: Όχι, λίγο, ελάχιστα. Από
1: ό,τι τελειώναν τα πρωταθλήματα.
0: Ναι, αλλά δεν αντιδρούν, ξέρετε κάτι όμως.
1: Ιούνιο καθόντουσαν 2-3 μήνες.
0: Ναι, δεν αντιδρούν και αυτοί. Θα πρέπει να συσπηρωθούν, να ενωθούν. Και να δούνε τι θα κάνουν. Και ξέρετε, μισό λεπτό. Είπατε κάτι, να σας απαντήσω και να καταλάβετε. Δεν αντιδρούνε, διότι τα παίρνουν. Δηλαδή, επειδή έχει τεθεί στο τραπέζι κάποια στιγμή να κάνουν κατά κάποιο τρόπο να μην παίξουν μια αγωνιστική, δύο αγωνιστικές σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχονται λοιπόν οι ομάδες και από πίσω τους είναι μεγάλες ομοσπονδίες. Πόσο θα πάρει ο κύριος, 10 εκατομμύρια, δώσ' του 15, να δεις ποτέ θα μιλήσει. Δώσ' του με διαφημιστικά, δώσ' του χορηγίες, να κάνει τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Καταλάβατε, επειδή τους έχουν ομήρους και δεν αντιδρούν οι αθλητές.
1: Και οι αθλητές αυτοί καταρχήν κάνουν κακό στην υγεία τους, γιατί έχουν γίνει χειρότεροι από τα άλογα. Εγώ θυμάμαι στον υπόδρομο ότι ένα άλογο, άμα τραυματιζόταν, έκανε κανένα μήνα να παίξει. Ναι. Άμα είχε την ωραγία. Αυτή εδώ σημαίνει ότι πια η χημεία έχει φτάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό, Γιώργο μου, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πώς αντέχουν, δηλαδή δεν γίνεται, δεν με εξηγείται διαφορετικά, έτσι. Μπορεί να τρέξει τώρα. Δηλαδή όλο το χρόνο έτσι να βγάζει 300 παιχνίδια είναι φυσιολογικό.
0: Ναι, είναι, είναι πολλούς αγώνες.
1: Άμα θέλουν και αυτοί δεν θέλουν και θέλουν να χάσουν και τη ζωή τους κιόλας, να το πούμε και έτσι, ας το κάνουν αν νομίζουν έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή, καλά, είχε διαμαρτυρηθεί λίγο ο Κλοπ. Τέλος πάντων, θα πάμε και στο παιχνίδι τώρα το τελικό. Το Γαλλία-Αγγλία δεν έχει καμία σημασία. Είναι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις διαφημιστικές εταιρείες, έτσι. Δεν είναι παιχνίδι τώρα να καθίσεις να το δεις. Θα το δούμε έτσι για την πλάκα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Ισπανία-Αργεντινή. Που κάνει εντύπωση ότι δίνουν την Αργεντινή, τη δίνουν πολύ παραπάνω από την Ισπανία. Δηλαδή, φαίνεται στα στοιχήματα ότι φαβορεί κατεβαίνει η Ισπανία. Εντάξει, κάπως ιστόποσα, αλλά πιο φαβορεί κατεβαίνει η Ισπανία. Εγώ να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. Πιστεύω ότι η Ισπανία, σαν σύνολο, έχει καλύτερη ομάδα. Εκτός από το Μέση, όλοι οι άλλοι παίκτες δεν ήταν πουθενά σε αυτό το Μουντιάλ. Ξεχωρίσατε εσείς κάποιον, να πεις ότι είχε κάποιον Ντι Μαρία, κάποιον έναν άλλο.
0: Όχι, σε αυτό το επίπεδο όχι, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι τρομερά πολεμιστές.
1: Όχι,
0: αυτό έχει πέσει μεγάλο ρόλο.
1: Εντάξει, είχαν πάθος.
0: Και την ψυχή τους δίνουν. Έχουν φοβερό πάθος.
1: Οι Αργεντίνοι πάντα είχαν πάθος.
0: Εγώ τους έβλεπα χθες τον εθνικό ύμνο. Πώς ήταν οι Εγγλέζοι και πώς ήταν οι Αργεντίνοι.
1: Εντάξει.
0: Φαινόταν ότι μπαίνουν σε πόλεμο οι άνθρωποι. Φαίνεται.
1: Ναι. Εντάξει, παίξανε με πάθος. Οι Εγγλέζοι δεν παίξανε με πάθος. Σύν ότι έκανε τα τραγικά αυτά πράγματα που έκανε ο άλλος. Έτσι, αν είναι δυνατόν να έχει 60 χρόνια, δηλαδή είσαι άξιο της μοίρας σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Εγγλέζος τώρα αυτή τη στιγμή αισθάνεται ταπεινωμένος. Εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Εγγλέζου φυτά.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Είναι ταπεινότητα για ένα κράτος, για μια τεράστια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο που έχει βγάλει και μεγάλους Άγγλους παίκτες, και να μην έχει μια εθνική, να μην μπορεί να πάει ούτε στα ημιτελικά.
0: Να, σωστά.
1: Ή να πάει ένα τελικό. Τέλος πάντων, το Ισπανία, και βλέπω ότι η Ισπανία θα πάρει το παιχνίδι.
0: Ωραία, εδώ θα είμαστε. Να τα πούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βλέπω εδώ μηνύματα που με ρωτάτε τι βλέπω. Τώρα σε τελικό Μουντιάλ, τι να σας πω τι βλέπω. Γενικά αποφεύγω τα προγνωστικά, ξέρετε, γιατί παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Αυτό που είχα πει πριν τον αγώνα Ισπανία-Γαλλία, αυτό θα επαναλάβω. Τι είχα πει? Ότι θα κριθεί ποιος θα έχει την μπάλα περισσότερο στα πόδια. Και είδατε ότι οι Ισπανοί είχαν την μπάλα στα πόδια τους, επέβαλαν το ρυθμό τους, εκνεύρισαν τους Γάλλους, δεν είχαν απάντηση οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν με αυτό το ποδόσφαιρο. Η Ισπανία λοιπόν έτσι θα είναι. Αυτή είναι η ταυτότητά τους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο τους. Αλλάζουν συνέχεια την μπάλα σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Και έχουν τρεις παικταράδες στη μεσαία γραμμή, ένας κάθεται στον πάγκο, ο Ρόδρι, ο εγκέφαλος, με Ρουίθ η Πέδρη, με Πέδρη η Ρουίθ. Και έχουμε και τη βοήθεια του Όλμου, ο οποίος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ δεξιά Γιαμάλ, αριστερά Μπαένα και του κέντρου. Η Αργεντινή λοιπόν μπορεί να περιορίσει το παιχνίδι των Ισπανών, κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και πώς αλλάζουν την μπάλα. Η Αργεντινή θα πάει με τη δύναμή της, με την ψυχή της, με το πάθος της. Από εκεί και πέρα τι να σας πω. Είδατε με το Κάμπο Βέρτε, ζορίστηκε, πέρασε. Με την Αίγυπτο περνάει. Με την Ελβετία περνάει. Με την Αγγλία είδατε πώς πέρασε χθες. Μπορεί να είναι και γραφτό, κάποιος το είπε. Μπορεί να είναι και γραφτό, να το πάρουν. Δεν σημαίνει ότι αυτός που θα κερδίσει ήταν και καλύτερος. Είναι ένα match knockout. Γι' αυτό λέμε, σε ένα τελικό, σε ένα παιχνίδι, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τα πάντα. Περίμενε κανένας ότι θα δούμε ντέρμπι, ας πούμε, Αργεντινή Καμποβέρντε. Κανένας δεν το περίμενε. Δεν μπορείς να ξέρεις. Οποιαδήποτε ομάδα να ήταν στο τελικό, Καμποβέρντε λέγεται, ξέρω, Κογκό λέγεται, όπως και να λέγεται, κάτι θα βλέπαμε, κάτι θα κάνανε. Είναι τελικός. Σε ένα τελικό δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, χθες βγήκε ένας κύριος, Γιώργο Ανδναπατώμε, ο οποίος μας είπε να ακούσουμε 7 και 4 χθες πάνω Θεσσαλονίκη τον Άρη και τον Τολιόπουλο. Αυτό δεν έγινε χθες, μπορεί να γίνει σήμερα. Ο άνθρωπος επιβεβαιώνεται, μπράβο Γιώργο, και ευχαριστούμε για την είδηση, διότι οι πληροφορίες λένε ότι ο Άρης παίρνει τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, και πολλοί από εσάς όπως και εγώ, αν θέλαμε να μεταφράσουμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου, ήταν σαν να έλεγε ότι τον κρατάω και τον θέλω και λοιπά και σε κεφάλαιο και και. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Πάντως, για να αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι ήξερε ότι υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού, Άρη και Τολιόπουλου. Έχει τη σημασία του πως το λέω, γιατί θα καταλάβετε γιατί το λέω. Παναθηναϊκού, Άρη και Τολιόπουλου. Και αυτά που είπε ο ΠΑΟΚ, το τόνισα και χθες, ότι είμαστε πλήρεις στα γκάρτ. Τι πλήρεις είναι? Όταν τέθηκε θέμα το Λιόπουλο, είχαν πάρει τους παίκτες. Δεν πήραν κάποιον καινούριο. Άρα, όπως ήταν πριν ο ΠΑΟΚ, είναι και τώρα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έμαθε ότι ο Τολιόπουλος πάει στον Άρη και περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, και τελικά αποκαλύφθηκε ότι τα χρήματα τα οποία υποτίθεται θα έδινε ο ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, δεν υπήρχαν, του έδινε 1. Ούτε υπήρχε το τάλιρο για 3 χρόνια. Γι' αυτό σας λέω, κρατήστε αυτό που σας λέω και τον Τολιόπουλο. Δώστε μου, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό να τελειώσω αυτό που λέω. Η συμφωνία λοιπόν είναι Παναθηναϊκού Άρη 800 χιλιάρικα παίρνει ο Παναθηναϊκός συν 400 από τον Τολιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έδινε 1. Έρχεται ο Άρης, μάλλον ζητάει ο Παναθηναϊκός 1,5, λέει ο Άρης εγώ δεν μπορώ, μπορώ να πάω μέχρι τα 800. Στον Τολιόπουλο δίνουν 4 για 4 χρόνια, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ο Παναθηναϊκός του δίνει 500. Δηλαδή έχει μια αύξηση στις αποδοχές του, από 500 πάει στο 1 εκατομμύριο. Ο Τολιόπουλος το χρόνο. Και έρχεται ο Τολιόπουλος, ο οποίος θέλει να πάει στον Άρη, πιστεύεται θα παίξει σπανούλη ζήσεις μια νέα κατάσταση και λέει παιδιά, τη διαφορά από τα 800 στο 1.200 τη βάζω εγώ, 400 χιλιάρικα. Δηλαδή από τα 4 εκατομμύρια που είναι να πάρει ο Τολιόπουλος τα επόμενα 3 χρόνια θα πάρει 3.6 το Παντελόνι και τα 400 θα πάνε στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η συμφωνία λοιπόν Παναθηναϊκού Άρη και εκτός απρόοπτου θα ανακοινωθεί σήμερα 19 και 14. Γιατί το είπε ο φίλος ο Γιώργος Τες? Γιατί το 1914 είναι έτος ίδρυσης του Άρη. Κύριε Παναγιώτη Καρατσίνη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Βεβαίως κύριε.
2: Καλιά. Δύο-τρεις παρατηρήσεις έτσι.
0: Ναι, ό,τι θέλετε. Ναι.
2: Φάνηκε ξεκάθαρα το παιχνίδι του προπονητής κάτω με τον τρόπο που το αντιμετώπισε στα τελευταία λεπτά. Μιλάμε για μια εθνική ομάδα της Αγγλίας. Και το λέω αυτό γιατί δεν φάνηκε καθόλου το πώς έστησε το παιχνίδι και από την αρχή. Εγώ είδα κάποια πράγματα έτσι τακτικά που δεν τα βλέπει συχνά σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια τέτοιου επίπεδου. Δηλαδή είδα πολύ ανοιχτές γραμμές. Είδα πολλά μέτρα κενά. Μου φάνηκε περίεργο γιατί οι Άγγλοι συνήθως είναι άνθρωποι που τρέχουν με φυσική κατάσταση. Είδαμε λοιπόν στα τελευταία λεπτά τουλάχιστον έτσι το αντιλήφθηκα εγώ που το είδα ότι είχαν κενά. Επίσης είδα μια πολύ καλή φυσική κατάσταση των Αργεντινών, η οποία μου φάνηκε περίεργη γιατί και οι Άγγλοι με τα δεδομένα του Champions League του Αγγλικού Πρωταθλήματος θεωρούσαν θα τα αντιμετωπίσουν, αλλά δεν είχαν δυνάμεις κάπως στο τέλος και από την τακτική των Αργεντίνων, αλλά όσον αφορά και το πώς δουλέψανε τα κορμιά του. Έτσι, μια παρατήρηση αυτό που ήθελα να
0: πω. Ναι, βέβαια, ό,τι θέλετε. Ναι.
2: Είδα επίσης ότι φάνηκε ότι η πίεση του λαού των Άγγλων δεν είχε αντίκρισμα στους παίκτες. Ο αγγλικός λαός ήταν παθιασμένος όσο και ο αργεντίνικος, αλλά δεν μπήκανε σε αυτή τη σκέψη οι Άγγλοι παίκτες. Δηλαδή φάνηκε ότι αντιμετώπισαν σε ένα παιχνίδι κρίσιμο μένα, αλλά όχι με την ιστορία του έθνους του Αγγλικού, της Μεγάλης Βρετανίας και, και όλων των χωρών που τις περιβάλλει. Φάνηκε δηλαδή ότι έδανε αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο που είναι απλά κρίσιμο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί οι Αργεντίνοι λειτουργούν διαφορετικά. Ήταν ο λαός ένα. Και το λέω αυτό γιατί φάνηκε ότι δεν είναι πια το αγγλικό ποδόσφαιρο με όλο αυτό το μάζεμα των παιχτών από όλη την Ιθύλιο, ότι βοηθάει το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: 100% δηλαδή, βέβαια. Πολύ σωστό, έτσι. 100% έχω το λέω.
2: Χρόνια. Τα παλιότερα χρόνια βλέπαμε αυτό.
0: Έτσι διαλύσανε, κύριε Παναγιώτη, έτσι διέλυσε η Ιταλία. Έφερνε τον Αφάνκατε που λέμε από όλο τον κόσμο και τελείωσε η εθνική του ομάδα. Το ίδιο έχουν πάθει και οι Άγγλοι. Όλοι τα μεγάλα αστέρια από το εξωτερικό και είναι εδώ πέρα. Βλέπει εθνική Αγγλία, πάμε στον Γκέιν και στον Μπέλγαμ. Δεν έχει τίποτα άλλο. Σε έτσι μεγάλο όνομα δεν έχει.
2: Ο λεγόμενο αγγλικό Ταμπουκά. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, βλέπαμε τον Γκόρντον, έπεσε κάτι και απλά κοίταγε. Δεν υπήρχε, δηλαδή. Και αυτό το πράγμα που έχει κάνει το αγγλικό ποδοσφαιριστή, να έχει μαζί του παίχτε από παντού, έχει κάνει ναι μεν καλού ποδοσφαιριστέ, αλλά. Επειδή είναι πολύ σύνδετο το άθλημα, θέλει και ισχυρή προσωπικότητα σε τέτοια παιχνίδια. Θέλει πράγμα. Αυτό δεν το έδειξαν οι Άγγλοι. Οπότε φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν πιο έτοιμοι οι Αργεντίνοι. Τώρα, όσον αφορά για τον προπονητή, τα είπαν και οι προηγούμενοι αγρότες. Ήταν λάθος το στήσιμο, δεν το αντιμετώπισε, δεν το πιστέψαν οι ίδιοι παίχτες, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Απ' την άλλη πλευρά, για να δούμε τον τελικό, είναι πιο ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Η Ισπανία, ποδοσφαιρικά, τακτικά. Έχει όμως ένα ντου αυτή τη στιγμή η Αργεντινή, ότι είναι πολλοί παίκτες που παίζουν σε ισπανικά πρωταθλήματα και έχουν τριφτεί με αυτό το passing game, με αυτόν τον τρόπο ποδοσφαίρου. Οπότε θεωρώ ότι θα κλείσουν καλύτερα λίγο τις γραμμές και θα αντιμετωπιστεί το ποδοσφαίρο. Για μένα ήταν μια ευκαιρία της Αγγλίας χθες. Νομίζω ότι αν ο προπονητής και η ψυχολογική αντιμετώπιση των αρμοδίων που έχουν οι ομάδες αυτές του ψυχολόγους, τους βάζουν σε μια τέτοια διαδικασία, θεωρώ ότι δεν το χάνουν. Όπως και στο σουτ που έφαγε ο Πίτφορντ, και αυτό το σουτ ενώ είχε πιάσει άλλα, θα μπορούσε να το.
0: Ναι, δεν ήταν πιάσει. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, το πήρε με το φάλτσο, δεξί φάλτσο, δεν ήταν κουτουπιό όπως το πρώτο.
2: Ακριβώς και δεν είχε ένα φάλτσο. Ναι.
0: Θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα, σαφώς.
2: Αυτό, ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει φοβερούς συλλόγους, αλλά τελικά οι τέτοιες ομάδες που στείλουν τα παιδιά δεν είναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ραφίνα, γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ακούω διάφορα από διάφορους ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, η νοοτροπία ή αυτή. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση και την έχω την ερώτηση από. Αλλά δεν πρόλαβα το συγχωρεμένο τον Γεωργίου. Το θέμα είναι απλό και ένα. Παίζουμε και γι' αυτό η Αργεντινή έχει κερδίσει τόσες ομάδες στο προηγούμενο Μουντιάλ και κερδίζει και εξακολουθεί και κερδίζει και σε αυτό το Μουντιάλ. Η υπόθεση είναι μία. Πρέπει να παίξουν οι ομάδες 10 με 10. Τι εννοώ? Βάζεις έναν αγκαλιά με το Μέση. Όταν λέμε αγκαλιά, εννοούμε αγκαλιά να μην πάρει ποτέ μπαλιά ο Μέση και το πράγμα έχει λυθεί. Ενώ αν δείτε το προηγούμενο ήταν ο Μέση μόνος του τον πέναλτι και προφανώς τι θα κάνει ο Μέση τον πέναλτι, δεν θα το βάλει τον γκολ, θα το βάλει. Εχθές ο Μέση έκανε τα κόρνερ όλα και μετά τον αφήνανε ελεύθερο, έπαιρνε την μπάλα ο Μέση και έκανε αυτά που έκανε. Γιατί άμα πάρει την μπάλα ο Μέση δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. Δεν πρέπει να πάρει την μπάλα ο Μέση. Άρα βάζω ένα θερίο. Φυλάει το θερίο, δεν εννοώ σωματικό,
0: ναι.
3: Να είναι αγκαλιά. Λένε όλοι για συστήματα και για δεν ξέρω τι λένε. Και χτες, αν δείτε, ο Μέση μέχρι το 70 δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γυρνάει μέσα στο γήπεδο. Και την προηγούμενη αγώνα.
0: Χθες μετά, καταρχάς έτρεξε 8,5 χιλιόμετρα.
3: Ναι,
0: 8,5 χιλιόμετρα ο Μέση, ποιος το περίμενε.
3: Ναι. Ναι, γιατί και στο προηγούμενο αγώνα τώρα πάλι στο 70 ξεκίνησε, γυρνάει το μάτι του γιατί σου λέει θα χάσω τον τελικό, γυρνάει το μάτι του, κάνει τρεις μπαλιές που οι τρεις μπαλιές του Μέση είναι τρία γκολ. Γι' αυτό έχουμε το Μέση. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρει την μπάλα καθόλου ο Μέση, ξέρετε γιατί, ιδίως στο προηγούμενο Μουντιάλ, για να πέσει η ψυχολογία των υπόλοιπων. Γιατί και μια μικρή μπαλιά να κάνει ο Μέση, η ψυχολογία των άλλων λέει την πήρε ο Μέση. Ενώ αν δεν την πάρει ποτέ ο Μέση, δεν ακουστεί ποτέ ο Μέση, και αν έχεις δύο Μέση, για να πάρει την μπάλα τι κάνει? Κάθεται ανάμεσα σε 4-5 κοιτάει δεξιά-αριστερά αν είναι απόσταση από όλους 2 μέτρα και ζητάει την μπάλα. Αυτό κάνει συνέχεια.
0: Ναι.
3: Ξεμαρκάρεται μόνος του και κανένας δεν το μαρκάρει. Γιατί δεν παίζουν 10 με 10. Είναι απλό. Εγώ χάνω ένα παίχτη, το Γιώργο, και τη φορά στο Αλόνι, και αυτοί χάνουν το Μέση. 10 με 10. Τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς το ποδόσφαιρο, εντάξει, τώρα θέλει πολλή συζήτηση. Έτσι, γιατί και χθες ο Μέση προσπαθήσαν να τον πιάσουν. Ήτανε φάση, μισό λεπτό. Ήτανε φάση ο Κέιν, ο Άντερσον, ο Μπέλκαμ και ο Ράις. 4.
3: Ναι.
0: Έτσι. Ότι θέλει άνθρωπο, γενικά το man to man, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πλέον. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε να κάνουμε.
3: Γι' αυτό θα χάσουν όλοι.
0: Όταν έχουμε. Εντάξει, όταν έχουμε με ειδικές περιπτώσεις όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Γιαμάλ κλπ. Δεν θα διαφωνήσω.
3: Δεν το λέω για τον Ρονάλντο, δεν το λέω για τον Εμπαπέ.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
3: Γιατί αυτή είναι θερία, δεν μπορεί να του πιάσει. Ενώ το Μέση, ο οποίο κάνει 4 χιλιόμετρα το προηγούμενο αγώνα και 8 αυτό.
0: Δεν θα διαφωνήσω, όχι, όχι.
3: Και όλοι κάθονται και κανένας δεν λέει ότι δεν πιάσανε του Μέση και φάγανε 2 γκολ. Να το πιάσουμε όχι αφού πάρει την μπάλα, πριν πάρει την μπάλα. Γιατί αν πάρει την μπάλα θα κάνει 2 ασίστ που έκανε χτες και 15 πιο πριν και πέρυσι και το προηγούμενο μου τιάν άλλες 50 και θα τελειώνει η υπόθεση.
0: Ωραία. Ωραία κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό ειδήσεις και γυρίζουμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί με τον τίτλο «Ίσως στένε τα φεγγάρια» με τη φωνάρα της Βιτάλη. Η στίχη είναι του Τάσου Σαμαρτζή.
4: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ. Δεξιά.
4: Γιατί εσύ.
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Μέσω.
3: Πόσο απλό.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς το ποδόσφαιρο, εντάξει τώρα θέλει πολλή συζήτηση. Έτσι, γιατί και χθες ο Μέση προσπαθήσαν να τον πιάσουν. Ήτανε φάση, μισό λεπτό. Ήτανε φάση ο Κέιν, ο Άντερσον, ο Μπέλκαμ και ο Ράις. 4.
3: Ναι.
0: Έτσι. Ότι θέλει άνθρωπο, γενικά το man to man, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πλέον. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε να κάνουμε.
3: Γι' αυτό θα χάσουν όλοι.
0: Όταν έχουμε. Εντάξει, όταν έχουμε με ειδικές περιπτώσεις όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Γιαμάλ κλπ. Δεν θα διαφωνήσω.
3: Δεν το λέω για τον Ρονάλντο, δεν το λέω για τον Εμπαπέ.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
3: Γιατί αυτή είναι θερία, δεν μπορεί να του πιάσει. Ενώ το Μέση, ο οποίο κάνει 4 χιλιόμετρα το προηγούμενο αγώνα και 8 αυτό.
0: Δεν θα διαφωνήσω, όχι, όχι, όχι.
3: Και όλοι κάθονται και κανένας δεν λέει ότι δεν πιάσανε του Μέση και φάγανε 2 γκολ. Να το πιάσουμε όχι αφού πάρει την μπάλα, πριν πάρει την μπάλα. Γιατί αν πάρει την μπάλα θα κάνει 2 ασίστ που έκανε χτες και 15 πιο πριν και πέρυσι και το προηγούμενο μου τιάν άλλες 50 και θα τελειώνει η υπόθεση.
0: Ωραία, ωραία κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό ειδήσεις και γυρίζουμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί με τον τίτλο «Ίσως στένε τα φεγγάρια» με τη φωνάρα της Βιτάλη. Η στίχη είναι του Τάσου Σαμαρτζή.
4: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ. Δεξιά.
4: Γιατί εσύ.
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά. Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται

0: Ρονάλντο, δεν το λέω
1: ναι,
0: για τον Εμπαπέ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: αυτή είναι θερία, δεν μπορεί ναι. να του πιάσει.
1: Ναι.
0: Ενώ το Μέση, ο οποίο κάνει 4 χιλιόμετρα το προηγούμενο αγώνα και 8 αυτό,
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι,
0: να
1: δεν
0: το
1: θα διαφωνήσω, όχι. Δεν θα διαφωνήσω.
0: Και όλοι κάθονται και κανένα δεν λέει ότι ναι, πιάσανε το Μέση και φάγανε 2 γκολ. Να το πιάσουν όχι αφού πάρει την μπάλα, πριν πάρει την μπάλα. Γιατί αν πάρει την μπάλα, θα κάνει 2 ασίστ που έκανε χτε και 15 πιο πριν. Και πέρυσι και το προηγούμενο μου διάν άλλες 50 και θα τελειώνει η υπόθεση.
1: Ωραία κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό ειδήσεις και γυρίζουμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί με τον τίτλο «Ίσως στένε τα φεγγάρια» με τη φωνάρα της Βιτάλη. Η στίχη είναι του Τάσου Σαμαρτζή.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ.
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιο.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
20: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
19: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
20: Είμαστε καλά για τώρα.
19: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
20: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
19: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
20: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσυχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20.
3: 22 21 40 41 66.
4: Φίλοι μου, από την ΕΡΤΑΚΙ σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε

0: νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
1: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ιταλία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μου λέει τώρα ο Γιάννης, ακούστε μήνυμα, έτσι. Τώρα είναι, δεν ξέρω. Θα μου πεις γιατί το διαβάζεις, ε. Εσείς δηλαδή είδατε ότι η Αργεντινή έπαιζε man to man την Αγγλία που είχε 7 αμυντικογενείς παίκτες. Ρε άνθρωπε του Θεού, αναλύω τόση ώρα τι έγινε στο μάτς. Πώς γύρισε πίσω η Αγγλία, τι έκανε ο Μέση, τι έκανε η Αργεντινή, πώς γύρισε το παιχνίδι. Και αναφέρεσαι σε αυτό που είπα στα τελευταία 3-4 λεπτά που η Αγγλία έπαιζε με τις έντρες από το Pickford. Που λέω ότι ένας Αργεντίνος είχε πιάσει έναν Άγγλο στα 2-3 λεπτά. Είπα εγώ, δηλαδή μου κάνει το άσπρο μαύρο στην κυριολεξία. Πω, απίστευτα πράγματα. Πραγματικά. Και διάβασα ένα, γιατί έρχονται κι άλλα, ξέρετε, σε εμάς τους παραγωγούς. Έρχονται πολλά μηνύματα και τρελαινόμαστε. Να λέμε τώρα το άσπρο και να σου λένε ότι λες το μαύρο. Άλλο να διαφωνήσεις. Θα διαφωνήσεις. Να έχεις μια άλλη άποψη. Αλλά μην βάζεις στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν λέω σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν. Είδηση επί του πιεστηρίου. Γιατί μετά λέμε γιατί βγάζουμε τα μάτια μας. Έρχεται η κυρία ΑΕΚ, η οποία είπα και θα αναφερθώ για το γήπεδο που δίνει στον Ολυμπιακό και για μένα καλά κάνει αυτήν την άποψή μου για το μπάσκετ και λέει, καταθέτει πρόταση στη Super League 7 ξένοι στο πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα τι ισχύει, έχεις 8 ξένους και σε κάθε αγώνα δηλώνεις τους 6. Δύο μένουν εκτός. Για το μπάσκετ μιλάμε, έτσι, όχι το ποδόσφαιρο. Και έρχεται η ΑΕΚ και σου λέει 7 ξένοι να μπορούν να παίζουν. Τότε ρε παιδιά, γιατί καθόμαστε και σκοτωνόμαστε όλοι μας και λέμε για το που πάει η εθνική μας ομάδα, ότι δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Είδατε τώρα την ξεφτύλα που πάθαμε. Χάσαμε μετά από 40 χρόνια από τους Ρουμάνους και από εδώ από τους Πορτογάλους. Γιατί δεν έχουμε παίχτες. Και Παπα-Νικολάου τελειώνει ο Φουκάρας. Σλούκας, πού είναι ο διάδοχος του. Έχουμε μόνο το Γιάννη. Πόσο να παίξει. Και ο Γιάννης πήγε τώρα στους Μαϊάμι, πόσο να παίξει ακόμα. Και ο Γιάννης δεν είναι χάζος, μην νομίζετε. Αν βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιοι να το στηρίξουν, τι θα παίξει και αυτό νομίζετε. Αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι στην νέα κλήση που θα κάνει ο Σπανούλης Αύγουστο θα τον έχει μέσα. Για να δούμε. Αλλά θέλω να πω ότι η εθνική ομάδα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα νέα τα παιδιά. Άλλα πάνε στο κολέγιο εκεί στην Αμερική και άλλα δεν έχουν το μεγάλο ταλέντο που είχαν παιδιά όπως ο Λούκας, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Παπαλουκάς, ο Τσατσαρίς και τόσα άλλα παιδιά. Και δεν έχουμε εθνική ομάδα. Δεν έχουν κίνητρα, δεν παίζουν, φτάνουν μέχρι την Α2, δεν μπορούν να βρουν ομάδες στην Α1, σηκώνονται και φεύγουν. Και έρχεται τώρα η ΑΕΚ και λέει 7 ξένους να αυξήσουμε τους ξένους. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, και πάλι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί από αυτό εδώ το μικρόφωνο πριν χρόνια, και όσοι με ακούτε χρόνια μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, αν και το έχω γράψει και στο Φίλαθλο και στη Real, έχω κάνει αρκετές αναφορές στη Real News πάνω σε αυτό, είχα προτείνει να είναι στην αρχή Ελληνόπουλα 17, 18, 19 ετών στις αποστολές, για το ποδόσφαιρο μιλάω τώρα, και σιγά σιγά να μπουν ένα στην ενδεκάδα, έτσι, δύο να γίνουν, τρεις να γίνουν, και να σιγά σιγά η ΕΠΟ στο κύπελο μετά το 2004 ένας, άρα πρέπει να έχεις δύο στην αποστολή, και από φέτος είναι δύο να παίζουν, άρα τέσσερις στην αποστολή, γιατί ο πιτσιρικάς που θα παίξει στο κύπελο θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο πιτσιρικά, δεν μπορεί να βάλεις μεγαλύτερο σε ηλικία. Και άρα οι προπονητές πρέπει να έχουν τέσσερις. Γι' αυτό βλέπετε πιτσιρικάδες και παίρνουν, γι' αυτό βλέπετε τις ακαδημίες. Βλέπεις, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι γίνεται, βρε παιδί μου, κάτι στο σύστημα, στο ποδοσφαιρικό. Το ίδιο δεν πρέπει να κάνει το μπάσκετ. Και έρχεται η ΑΕΚ και σου λέει 7 ξένους. Όσον αφορά το παραχωρητήριο, πάλι εδώ σας είχα πει πριν κανένα μήνα, όταν άκουγα για ωράκια στο Ηράκλειο, άκουγα για Κύπρο, άκουγα για το Ερυθρό Αστέρα. Για τον Ολυμπιακό, λέω για την έδρα του, γιατί ο Ολυμπιακός ανακαινίζει το ΣΕΦ. Εκεί λοιπόν βγήκα και είπα, και κάποιοι αεξίδες με στολίσατε. Δεν το είπα από το μυαλό μου, για να το πω κάτι ήξερα. Ότι ο Ολυμπιακός εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου θα παίξει στη Σανέλ Αρίνα, στα Λιώσια. Και σήμερα η ΑΕΚ, η ΚΑΕΑΚ επίσημα του έδωσε παραχωρητήριο. Από ό,τι λοιπόν πληροφορούμε, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει την ΚΑΕΑΚ 1 εκατομμύριο. Λίγα είναι για να χρησιμοποιεί το γήπεδο για τα εντός έδρας. για το πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα. Γιατί τα Λιώσια, μια χαρά γήπεδο το έχει κάνει η ΑΕΚ, χωράει γύρω σε 9.000 κόσμο, το ΣΕΦ είναι 11, έτσι, θα το αυξήσουν τώρα, 9.000 Ολυμπιακοί σε κάθε μάτς, στον ποταλτή Ευρώπης. Και θα πάρει η ΑΕΚ τα λεφτούδάκια της. Το 1 εκατομμύριο στο μπάσκετ, παιδιά, και για τα δεδομένα της ΑΕΚ που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γιατί να μην το δώσει? Και πριν από 15-20 μέρες, ο Αγγελόπουλος έκανε μια συνάντηση με τους οργανωμένους. Γιατί έκανε τη συνάντηση? Γιατί οργανωμένοι, και γι' αυτό μου στέλνανε και μηνύματα και με βρίζανε, διαφωνούν. Σου λέει, θα έρθει ο Ολυμπιακός στο γήπεδό μας. Έχουμε και αυτά τα κολλήματα. Όπως έγινε με το Conference με τη Φιλαδέλφια. Εδώ όμως είναι άλλη, μια άλλη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός κάνει το γήπεδο του. Δηλαδή είναι προτιμότερο να πάει να παίξει στη Σερβία ή να παίξει στην Κύπρο, γιατί δεν παίξει στην Ελλάδα. Και πού είναι το κακό να παίξει αλλιώς? Εγώ ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν είμαι οπαδός ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Παναθηναϊκού, οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, έχετε δίκιο. Αλλά γιατί να μην παίξει ο Ολυμπιακός, εφόσον θα γίνει μια εμπορική συμφωνία? Ζητάω το γήπεδο σου, πάρε τα χρήματα που θέλεις και το παίρνω. Και το ίδιο βέβαια, ακριβώς το ίδιο για να μην παρεξηγηθώ, έλεγα ή λέω ή θα πω, αν βρεθεί στην ίδια ανάγκη η ΑΕΚ. Έλα εδώ κύριε Ολυμπιακέ, μπορώ να παίξω εγώ στο ΣΕΦ. Σου δώσα τον τέτοιο. Πώς θα θες να παίξω εγώ στο ΣΕΦ? Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Προχωράει η ζωή μπροστά. Αυτό σημαίνει επαγγελματικός αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο. Είμαι σίγουρος, τώρα θα αρχίσετε να βρίζετε. Δεν πειράζει, δικαίωμά σας. Εγώ λέω την άποψή μου. Και η άποψή μου είναι αυτή, ότι πολύ σωστά ο Αγγελόπουλος δέχτηκε αυτό που του είπαν οι Αγγελόπουλοι του Ολυμπιακού. Βέβαια, έχουμε παραχωρητήριο. Δεν έχουμε επίσημη συμφωνία ότι τόσο. Που σημαίνει το παραχωρητήριο ότι σου ανάβω το πράσινο φως. Όλα αυτά θα τα βάλουν κάτω, θα πέσουν τα χρήματα, θα πέσουν οι υπογραφές και μετά θα ανακοινωθεί για να παίξει ο Ολυμπιακός να αγωνίζεται κανονικά στη Σαν Έλα Αρίνα. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε και τον αγαπητό κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Κύριε Γιώργο.
4: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
3: Πώς είστε, καλά?
4: Καλά, καλά, εσείς?
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
4: Καταρχάς, εγώ ήμουν υποστηριχτής της Γαλλίας, βλέποντας το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει και τις μονάδες τις οποίες είχε. Όμως με κάποιες έξυπνες κινήσεις αποδείχθηκε ότι οι μονάδες τις οποίες είχε υποχώρησαν απέναντι στο σύνολο το οποίο παρουσίασε η Ισπανία. Δηλαδή, έπαιξε ένα ομαδικό ποδόσφαιρο, παρουσίασε ένα σύνολο διαρροδεμένο, με τακτική, με πρόγραμμα. Έκλεισε βασικά δύο μηχανάκια, τα οποία δύο εγκεφάλους τους οποίους είχε η Γαλλία, τον Ραμπιό και τον Ολίσε, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτηθούν οι παίκτες μπροστά. Κυρίως ο Εμπαπέ.
3: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα, έτσι κέρδισε δίκαια η Ισπανία. Τώρα, φτάνοντας στο χθεσινό μάτς, αξιολογώντας το χθεσινό μάτς, νομίζω ότι ο προπονητής Αγγλίας, ο Τουχέλ, αδίκησε την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Και εξηγώ ότι έκανε κάποιες αλλαγές, κυρίως βάζοντας ένα τρίτο center back, και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Αποδυναμώνοντας το κέντρο και γυρίζοντας την ομάδα πίσω. Αν παρατηρήσεις τα δύο γκολ, το πρώτο, την ισοφάριση και το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, φαίνεται ότι τέσσερις παίκτες της Αγγλίας είναι στη μικρή περιοχή και τρέχει ο Ράσπορντ για να προλάβει το σουτ το οποίο έκανε ο Αργεντινός, πέφτοντας με μπλοσάν μπλοζόν. Ήταν άδεια, είχαν οπισθοχωρήσει όλοι πίσω. Στο δεύτερο γκολ, και θα μιλήσω και για το Μέση, τρέχει πιο γρήγορα τον Ο'Ράιλι και κάνει τη σέντρα ανενόχλητος.
3: Ναι, ναι.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα θέλω να μιλήσω για το Μέση. Η Αργεντινή, η ομάδα της Αργεντινής έπαιξε για το μέντορά της, για το Μέση. Όλοι παίξανε για το Μέση και ο Μέση τους δικαίωσε. Και είδα ότι έκανε μια σωστή διαχείριση δυνάμεων. Φυσικά παίζει στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα, όπου έχει λιγότερους αγώνες, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, ήταν παρόλα τα 39 του, φαινόταν πιο φρέσκος. Αλλά και μέσα στον αγώνα, αν τον παρατηρήσατε, έκανε μια διαχείριση.
3: Ναι, ναι, πάντα κάνει. Πολύ, πάντα το κάνει.
4: Πολύ, πάντα. Πάρα πολύ. Ναι. Περπατούσε το πρώτο, στο πρώτο,
3: στο πρώτο κομμάτι. Μετά όμως.
4: Ναι. Μετά όμως είχε αναλάβει αυτός, όλοι τον εμπιστεύτηκαν και αυτός τους δικαίωσε. Γι' αυτό είναι μεγάλος παίκτης. Πιστεύω ότι μετά τον παίκτη αυτόν, αν πήγε δηλαδή από την Αργεντινή που θα λήξει την καριέρα του, νομίζω την καριέρα του, νομίζω ότι η Αργεντινή θα χάσει πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει.
3: Ωραία.
4: Άλλο.
3: Ωραία,
4: αυτά ήθελα να σας πω.
3: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
4: Ευχαριστώ
3: πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Εγώ, γεια
3: σας. Ο Τερζής θα παίξει αύριο, το έχω υποσχεθεί. Κύριε Κώστα, αυτό το μήνυμα είναι 1000 λέξεις, μόνο το διαβάσω, τελειώνει η εκπομπή. Κύριε Στάθη, το πήρα το βιβλίο και σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει, αν όλα γίνονται για το χρήμα, εμείς θέμε που είμαστε μοδότες ενός φαύλου συστήματος, αν γυρίσουμε την πλάτη, να δούμε μετά. Ναι, αλλά το λέμε. Αλλά δεν το κάνουμε, Θοδωρή Γίγαντα, δεν το κάνουμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι σήμερα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος, 9 η ώρα, στον Άλυμο. Το πρωτάθλημα θα γίνει όπως το ξέραμε. Γιατί έκανε μια πρόταση ο Ηρακλής για αναδιάρθρωση από τη μεθεπόμενη σεζόν. Δεν πέρασε. Δεν θέλουν οι ομάδες. Άρα κανονικά το πρωτάθλημα δηλαδή θα έχουμε 1-4, 5-8 και 9-14. Διατήρησαν και στις ομάδες 5-8, διατήρησαν οι βαθμοί να διαιρούνται δια του 2. Και εμένα είναι λάθος αυτό. Δηλαδή τις 2 τελευταίες χρονιές δεν έχει τραβήξει, δεν έχει περπατήσει και απορώ. Γιατί το κρατήσαν. Εν πάση περιπτώσει, όπως ακριβώς ξέραμε το πρωτάθλημα, έτσι ακριβώς θα γίνει και φέτος. Αντίθετα, και το επικροτώ και το χειροκροτώ, και μακάρι να είναι προάγγελος για το μέλλον για τη Super League 1, η Super League 2 συνεδρίασε χθες και αποφάσισε 30 αγωνιστικές. Ούτε play-off, ούτε play-out. 15 πρώτος γύρος, 15 δεύτερος, 30 αγωνιστικές, οι δύο πρώτοι αλφαεθνικοί, οι τέσσερις τελευταίοι γάμα, όπως ήμασταν παλιά. Αυτό αποφάσισε η Super League 2. Όσο για τον Μαρινάκη Αλαφούζο, τα είπαμε και χθες, για μια θέση δεν υπάρχει λόγος τώρα να το κάνουμε ανατολικό ζήτημα. Μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα. Μου έχετε ζητήσει το αλάζο του Γιάννη Χαρούλη και έτσι θα κλείσουμε. Στην μνήμη του Νότη του Μαυροδί, έτσι, ο οποίος πραγματικά ήταν εντυπωσιακός και ως συνθέτης και ως κιθαρίστας, παραλαμβάνω χθες για τα γενέθλιά του, έχει φύγει βέβαια από τη ζωή του και χρόνια. Τους στίχους έχει γράψει η Μάρθα Ιβεκρή. Άρα κλείνουμε με το αλάζο και τα λέμε αύριο στις 3 η ώρα εδώ στο Real FM. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Real FM.
1: Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
2: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
3: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
1: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
1: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
10: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά!
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 5.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
21: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο, πεινάς?
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.

0: Σύμβαση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Το AroShade είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShade από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, ο ένας εκτός των άλλων είναι αγιογράφος. Ο άλλος είναι καθηγητής και ταχυδακτυλουργός. Ο τρίτος είναι διεθνούς εμβέλειας κιθαρίστας. Η τέταρτη είναι, τι είσαι εσύ παιδί μου, είσαι στα μαθηματικός, διπλωματούχος εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Πολυτεχνείο. Και όλοι μαζί είναι η Ενκαρδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε.
2: Καλώς
1: σας
2: βρήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Λέω στους ακροατές αυτά που σας έλεγα και πριν εκτός αέρα. Δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή, γιατί δεν είναι δυνατόν μαζί σας να κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Κώστα, πώς γεννηθήκατε? Τι έγινε?
3: Λοιπόν, γεννηθήκαμε το 2004. Στο τέλος του 2003, αρχές 2004. Η ιδέα όμως είχε σκάσει στο κεφάλι μου το 2000. Τότε ως αγιογράφος, όπως είπες, πήγαινα πολύ συχνά στην Καλαβρία και είχα την ευκαιρία να ζήσω τους ανθρώπους εκεί από κοντά, τον πολισμό, και να ακούσω και τη γλώσσα αυτή των ελληνοφών.
0: Αγγρικό. Γκρικό.
3: Ναι, την Γκρίκο τη λέμε στην περιοχή της Απουλίας και Γκρέκο την λένε στην Καλαβρία.
4: Γκρεκάνικα τη λέμε.
3: Σαν Γκρεκάνικα.
4: Αλλά το λέμε όλα Γκρεκάνικα συνήθως τώρα.
3: Και έσκασε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, ας πούμε. Πολλές ιδέες κάνει, δεν σημαίνει ότι όποια ιδέα σκάει πραγματοποιείται κιόλας. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε και την τύχη να βρει αποδέκτες. Και ο πρώτος αποδέκτης ήταν ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου.
4: Στο οποίο το κεφάλι, η ιδέα είχε σκάσει καμιά δεκαετία πριν, όταν ήμουνα Γερμανία, που έπαιζα μουσική, είχα ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα την Μπάκα, που είναι έτσι πολύ σπουδαία μέτζο σοπράνο, και ήμασταν σε φοιτητές τότε, και είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε τέτοια μουσική, ειδικά στο φινάλε μας, ας πούμε. Είχαμε τον ντουο Νόστος, έτσι το λέγαμε, στη Γερμανία, και λέγαμε, άρε Δώρα, έλεγα, όταν θα πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική της κάτω Ιταλίας, και λέει ναι, αλλά έφυγα εγώ και η Δώρα έμεινε τότε και ήρθε μερικά χρόνια μετά, αλλά στο ενδιάμεσο γνώρισα τον Κώστα, όπου είχε και αυτό την ιδέα και έτσι το βάλαμε.
3: Και δεν έλεγε ναι.
0: Εσύ, Μιχάλη, πού τους συνάντησες? Ναι. Πώς τους συνάντησες?
5: Εμένα με βρήκαν λίγο μετά. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Βαγγέλη, ένα ιστορικό τηλεφώνημα. Ψάχναν για κιθαρίστα και η Δώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης με συνέστησε. Είπε, πάρτε το Μιχάλη. Και έτσι είχα την τύχη να με πάρουν τηλέφωνο, να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να πάω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν φανταζόμουν να κάνω κάτι εκτός κλασικής μουσικής. Μετά από εκείνο το ραντεβού είπα επιλέξεις στο Βαγγέλη και στον Κώστα και στην Αναστασία την Δουλφή που ήταν παρούσα μετά, που νομίζω ότι όταν το είπα αυτό είχε έρθει και η Αναστασία. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να με υπολογίζετε.
3: Και μας έκαψε.
0: Ναταλία, πώς βρέθηκες μαζί τους?
6: Εγώ ήθελα να παίξω σε μια διαμαρτυρία τότε στο Καπανδρίτη για τα διόδια που είχε γίνει η κινητοποίηση. Και ήταν κάποιοι που είχαν διοργανώσει τη συναυλία και προτάθηκε να παίξω εγώ με ένα σχήμα που είχα τότε. Αλλά μετά τέθηκε ένα θέμα, γιατί η Ενκαρδία είναι πολύ γνωστό συγκρότημα και εμένα δεν με ήξερε κανείς τότε.
0: Οπότε πηγαίνουμε και σε διαμαρτυρίες αυτοί.
6: Βέβαια.
0: Τέτοια.
6: Ναι, οπότε ήταν. Μπορεί να χάλαγα τη συναυλία, υπήρχε ένα άγχος, αν ήμουν αρκετά καλή. Τέλος πάντων, μεσολάβησε ένας καταπληκτικός φίλος μου τότε και τεχνικός ήχου και παραγωγός, ο Κώστας ο Μπαμπούλας, και λέει: παιδιά, εντάξει, την ξέρω την Ναταλία, θα είναι καλό το σχήμα. Και έτσι με αφήσανε και έπαιξα. Και μετά με συνάντησε ο Κώστας και μου λέει: έχω μια περιοδία στη Γερμανία 10 μέρες. Μήπως θα μπορούσες να έρθεις να παίξεις μαζί μας? Και λέω: ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
0: Θέλω να παίξετε, αν γίνεται. Ας πούμε, αν σας έλεγε κάποιος, ποιο ήταν εκείνο το άκουσμα που σας έκανε να σκεφτείτε, λοιπόν, να στήσετε αυτό το συγκρότημα? Ποιο είναι εκείνο το άκουσμα?
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στην έκδοση του Λαογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος, που η καταγραφή που είχε κάνει ο Λάμπρος Λιάβας με τον Νίκο Διονυσόπουλο, και ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε, Ευαγγέλη, το 80...
4: Όχι, πιο, ναι, γύρω στο 81, νομίζω, 81 με 83 και ανάμεσα.
3: κυκλοφόρησε και ήταν καταγραφές από περιοχές εκεί και όλοι είχαμε ακούσει, ήταν και ουσιαστικά η πρώτη μας επαφή που είχαμε πριν να αρχίσω εγώ τα ντεραβέρια με την Καλαβρία σαν αγιογράφος. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια αυτά και κάποια τραγούδια ιδιαίτερα μας είχαν καρφωθεί, όπως ήταν το «Ρία μου Πιτσουλίνα» που τραγουδούσε ο Ρομπέρτο Λίτσι μαζί με την αδελφή του τη Φραντσέσκα, που αμέσως σε εμάς λειτουργήσαν ως θρύλοι για πολλά χρόνια, μέχρι που πήγαμε όλοι μαζί εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, τους γνωρίσαμε και απομυθοποιήθηκαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, βέβαια μέσω Facebook που μιλάμε τώρα, αλλά και άλλων μέσων, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους, να κάνουμε από κοινού συναυλίες. Δηλαδή αυτό που ήταν για μας έτσι ο θρύλος έγινε και συνεργάτης και φίλος.
0: Το έχουμε αυτό το άκουσμα, μπορούμε να το παίξουμε τώρα?
5: Μουλιά μου Πισουλίνα.
3: Θα το κάνουμε έτσι μεταξύ μας, ό,τι βγει, γιατί έχουμε καιρό να το παίξουμε. Ποιος θα το πει, παιδιά, το σόλο?
5: Ναι. Ό,τι θέλετε.
3: Αυτό είναι, δεν ξέρω.
5: Πώς ήθελα να
3: μου. Πρόχειρο διαγώνισμα, να μην.

0: Αυτό το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μεθαύριο στις 18 του μήνα.
1: Όχι, μεθαύριο δεν το έχουμε.
0: Όχι,
2: έχουμε 20 χρόνια να το
1: πέφτουμε. Όχι, εντάξει.
0: Τώρα, μια και είπαμε για μεθαύριο, για το Σάββατο, πλατεία Μητροπόλεως.
1: Α, η πλατεία Μητροπόλεως είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων. Καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, δηλαδή?
1: Να έρθει από το πρωί και εμείς θα πάμε κατά τις 8.
0: Είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ είναι ταινία, είναι η Πέτρα Χορεύει.
2: Η Πέτρα που χορεύει. Έχει και ελάχιστη μυθοπλασία. Το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο 100% ας πούμε αυθόρμητο. Έχει και κάποια οργάνωση, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, το κόνσεπτ είναι ότι μας είχαν καλωδιώσει με μικροφωνάκια και μας είχαν αμολύσει στα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Σαλέντο, να δούμε τους φίλους που είχαμε εκεί πέρα, τους γνωστούς και τα λοιπά. Εμείς τους είχαμε πάρει τηλέφωνο, βέβαια, έτσι.
1: Είχαμε συνεννοηθεί.
2: Είχαμε συνεννοηθεί, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυθόρμητο. Δεν υπήρχε πουθενά κάποιο σκληρό σχέδιο να πω ότι θα γίνει αυτό, θα πούμε αυτά. Το λέω έτσι λίγο.
0: Η δουλειά αυτή είναι εξαιρετικά συγκινητική. Καταρχάς βλέπεις τους ανθρώπους, τους μεγάλους πια ανθρώπους, αλλά είδα και τη μικρή κοπέλα εκεί που συνεχίζουν να μιλάνε τα ελληνικά, ας τα πω έτσι. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό, και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και πώς τα έμαθαν και πώς τα ξέχασαν και πώς τα ξανά φέρνουν στη ζωή τους.
2: Εγώ με τους μαθητές κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι θεωρώ ότι είναι έτσι αρκετά εύστοχο. Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά στο σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη κάπου, συνήθως κάπου υπάρχει ένα ράφι με βιβλία πίσω σου. Οπότε σε αυτό το ράφι το κοιτάω, ας πούμε ότι είναι ένα ράφι 3-4 μέτρα και είναι γεμάτο βιβλία. Αν θεωρήσουμε ότι από την αρχή του ραφιού μέχρι την τελευταία είναι τότε που πρωτομιλήθηκαν ελληνικά στην Νότια Ιταλία, δηλαδή 8ο π.Χ. αιώνα, και το τελευταίο βιβλίο είναι το σήμερα, μιλιόταν αυτή η γλώσσα για όλα εκείνα τα βιβλία εκτός από το τελευταίο. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό άμα το οπτικοποιήσεις, να σκεφτείς δηλαδή ένα ράφι 3-4 μέτρα και να σκεφτείς πόσο πάχος έχει ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτή η γλώσσα μιλήθηκε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και ξεχάστηκε από το 50 και μετά. Γιατί μία γενιά δεν έμαθε να τη μιλάει, γιατί για λόγους κοινωνικοπολιτικούς ουσιαστικά δεν έμαθαν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα. Τους εντός εισαγωγικών και εκτός τους έπεισαν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα και αν πορευτούν με αυτή τη γλώσσα στη ζωή.
0: Ήτανε βαρύδι για την κοινωνική τους ένταξη.
2: Ήτανε βαρύδι, ναι,
0: για την Ιταλία μετά τον πόλεμο.
2: Για την επαγγελματική τους αποκατάσταση κτλ. Ο Μουσολίνη από πριν είχε απαγορεύσει όλες τις μειονότητες να έχουν μια επίσημη, ας πούμε, έκφραση.
0: Αυτός ήταν φασίστας. Φασίστας ήταν.
2: Δεν ξέρω, μην πολιτικοποιούμε τώρα τη συζήτηση.
0: Σωστά, ναι. άλλωστε, κάθε φασίστας είναι απλώς κάθαρμα. Λοιπόν, μία από τις το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η πέτρα που χορεύει», σωστά?
1: «Η πέτρα που χορεύει», ναι.
0: Και εγώ το είδα στο site σας, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού, μπορεί να το δει ο κόσμος.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει στο site μας.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Υπάρχει.
0: Και το είδα εγώ.
2: Κατά καιρούς ήταν στο Vimeo, ήταν και στο YouTube παλιά, και στο Σινόμπο νομίζω υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μπει ο κόσμος στο
2: καρδία.gr,
0: είναι όλο το. Μία από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές αυτή τη δουλειά είναι που έχετε βρει, έχετε συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει το «Άντρα μου πάει».
1: Ναι, το Φράνκο Κουρλιανό. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποια στιγμή, καταρχήν εμείς νομίζαμε μέχρι τη στιγμή που πήγαμε εκεί ότι ο Φράνκο Κορλιανό θα ήταν ένας άνθρωπος από το βαθύ παρελθόν, ένας τρέλος, ούτε μας είχε περάσει από το μυαλό ότι είναι, υπάρχει, είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε που είχαμε πάει εκεί, που ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει, κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με το Φράνκο. Και λέω, ποιο Φράνκο? Μου λέει, το Φράνκο Κολιανό. Λέω, ποιο Κολιανό? Ένας Κολιανό, λέω, έχει γράψει το άντρα μου πάει. Μου λέει, αυτός. Είναι ζωντανός, λέω, αυτός. Φυσικά, μου λέει, είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
2: 60 κάτι ήταν τότε, πόσο ήταν, 60 κάτι.
1: Ναι, 70 ήταν. 70. Κοντά στα 70 ήταν. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων. Και δεν ήταν μουσικός ποτέ, γι' αυτό είχε γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
0: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι η παραγωγή που... μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα, τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιό παντρί και ήταν πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα, και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης, και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα, και συγκεκριμένα στο σταθμό του Καποντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχής, χαρτονένια, έτσι, χοντρό χαρτόνι, και με σπάγκο, μια ζώνη, ας πούμε, που βάζανε τότε. Μπαίνει, λέει, ο άνθρωπος μέσα στο τρένο, πηγαίνει στο αντίστοιχο βαγόνι και σηκώνει το παράθυρο και ήταν από κάτω η γυναίκα του για να τον αποχαιρετήσει, αλλά βλέπω, λέει, τη γυναίκα, τον άντρα να έχει τα μάτια του κλειστά, και ακούω τη γυναίκα να τον ρωτά, γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου? Και αυτός της απαντάει ότι αν ανοίξω τα μάτια μου δεν θα μπορέσω τώρα να φύγω. Και είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και γύρισα.
0: Από εκεί ήταν η έμπνευση για
1: πήγα στο σπίτι, λέει, εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι, τους στίχους, λέει, στην αρχή και αργότερα τη μουσική. Θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω, να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ, και στο φεγγάρι με θυμώ να τραγουδήσω, άντρα μου, ο άντρας μου πάει. Το είπα κατευθείαν στη μετάφραση εγώ. Το λέμε, το ακούτε στα αγγλικά.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Να τα ακούσουμε. Να πω κι εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να μην πεις. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να πεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Οπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Δεκαέξι Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
12: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Στις συναυλίες που έχετε δώσει και στις παραστάσεις ζωντανές, έχετε εντοπίσει άνθρωπο που τουλάχιστον να μην κουνιέται όταν τραγουδάτε?
1: Βασικά
0: υπάρχουν, υπάρχουν ακούνητοι.
2: Όχι, υπάρχουν φυσικά και εκεί που δεν κουνιέται.
1: Στην καραντίνα ειδικά έπρεπε να τους
0: καλά, εκεί ήμασταν όλοι ακούνητοι.
1: Και δηλαδή ήταν το πρώτο σοκ που απαγορεύστηκε ο χορός. Και εμείς πάντα είχαμε χορό, αλλά μας απαγορεύσανε να έχουμε χορό. Οπότε εκεί επενδύσαμε και σε άλλα ακούσματα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ο χορός ήταν απλά, παίζαμε ηχητικά, γινόταν πανδαιμόνιο, ας πούμε, ηχητικό. Αλλά κάτω ο κόσμος καθόταν σταυρωμένα χέρια.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ειδική και απολύτως ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί η Εγκαρδία είναι κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Εγκαρδία, γιατί Εγκαρδία καταρχάς λατινικός όρος, έτσι.
2: Ναι, είναι μια λατινική λέξη και όταν ψάχναμε για όνομα πέσαμε πάνω σε αυτή τη λέξη στο λατινικό λεξικό. Και όλος παραδόξως η ερμηνεία που έδινε το λεξικό και που δίνει είναι εγκαρδία, σημαίνει μια άγνωστη πέτρα.
1: Λέμε ήταν πέτρα φυλαχτό ουσιαστικά που τη βάζει στην καρδιά κάπως έτσι με αυτή την έννοια.
0: Τώρα ηχείος, κάτι ελληνικό.
2: Ηχεί κάτι ελληνικό, ηχεί κάτι γκρεκάνικο, έχει έτσι αυτό το μύθο, αυτό το... Οπότε είπαμε με το Βαγγέλη, να, νομίζω ακούγεται ωραία αυτό, εύβοχο.
1: Είπαμε
2: είναι
1: ότι ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, δηλαδή δεν είναι μια ελληνόφωνη λέξη από το λεξιλόγιο του Κρίκο, ας πούμε, του Σαλέντο ή της Καλαβρίας, δεν είναι από εκεί. Ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, όπως και εμείς άλλωστε ελληνόφωνα έτσι ακουγόμαστε σε αυτή τη μουσική, χωρίς να είμαστε κι εμείς με την έννοια του ελληνόφωνου, ότι να είμαστε από τα μέρη εκείνα, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχετε πάει πια τόσες, εσύ Κώστα, 50 φορές. Έχεις επισκεφθεί την περιοχή.
2: Άμα βάλεις Καλαβρία και Απουλία μαζί, πρέπει να είναι και ίσως και 80.
0: Ίσως και 80. Δεύτερη ναι. Πατρίδα πια.
2: Θα έλεγα ναι. Δηλαδή είναι ένα μέρος, ας πούμε, που το έχω ζήσει πολύ περισσότερο από όσο τα μέρη της καταγωγής μου, που είναι η Κεφαλονιά από πατέρα και Κρήτη από μάνα, που τα έχω ζήσει ελάχιστα. Ενώ στην Ιταλία, ας πούμε, ναι, θα έλεγα ότι ήταν η πατρίδα που δεν είχα, κάτι τέτοιο.
0: Οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει εκεί, και προφανώς πια έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους με πολύ στενές σχέσεις, αισθάνονται και Έλληνες?
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα, το έχουμε ζήσει όλοι. Μιλάνε, δηλαδή σε όλο τον Ιταλικό Νότο μιλάνε για την ελληνική καταγωγή τους, αισθάνονται και το φανερώνουν αυτό, τη συγγένεια που έχουν μαζί μας, καμαρώνουν. Είναι, νομίζω, ο Βαγγέλης το είχε πει αυτό, σαν να έρχεται ο, ας πούμε, ο πρωτευουσιάνος, κάπως έτσι.
1: Σαν να έρχεται ο ξάδερφος από την πρωτεύουσα, αισθάνεσαι. Άμα πας δηλαδή από την Ελλάδα στην κάτω Ιταλία, πας την καλημέρα και πιεις ένα καφέ και πεις ότι είστε από την Ελλάδα, θα μαζευτεί γύρω σου και έτσι κάποιος κόσμος, θα ρωτήσουν τι κάνεις, τι γίνεται, το Νατάλ, με τον τρόπο που θα μιλάγανε σε ένα ξάδερφο που ήρθε από την Αθήνα, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Έτσι, και με πολύ αγάπη, και μου είχε πει μάλιστα ο Λαμπέρτο από τους Ζωέ, δεν θυμάμαι το επιθετό του τώρα γιατί δεν θυμάμαι τον
2: Πρόμο.
1: Λαμπέρτο Πρόμο. Μου είχε πει ο Λαμπέρτο λοιπόν ότι εμείς λέει, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μιλάμε λέξη λέει ελληνικά, αλλά όταν βλέπουμε λέει τους οθονούς, λέει όταν ανοίγει η ατμόσφαιρα από το Ότραντο, τότε λέει αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα μέρη εδώ πέρα έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς είμαστε κομμάτι από αυτή. Μου λέει ουσιαστικά όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των Ελλήνων εδώ πέρα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που λένε.
3: Βέβαια να πούμε και ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, ότι επειδή υπάρχει και λίγο μια τάση να θεωρούμε ότι εντάξει η Ελλάδα είναι και εκεί, ότι παράλληλα νιώθουν πολύ ότι είναι και κάτι δικό τους. Και αυτό και στην ταινία μάλιστα το είχε πει και μια... Το είχαν αναφέρει κάποιοι ντόπιοι που μιλούσαν και καλά αγγλικό, ότι είναι δική μας αυτή η γλώσσα, ότι είναι κάτι δικό μας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδελφική σχέση, αλλά είναι και κάτι δικό τους, δεν είναι ότι...
1: Επίσης μια γιαγιά είχε πει, και από αυτό ίσως, σε αυτό αναφέρεται ίσως η Νατάλια, κάποιοι άνθρωποι που είναι... Που τα παλιότερα χρόνια που ήταν έτσι αγράμματοι, που δεν ξέραν ούτε από ιστορία ιδιαίτερα κτλ. Πολλοί νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, αυτό. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά Έλληνες από την Ελλάδα, τους έκανε εντύπωση, έχετε κι εσείς Ελλάδα εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Αισθανόντουσαν ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ.
2: Ήταν μια γιαγιά και είδε τους Έλληνες που κατεβήκαν από το πούλμαν και λέει, εσύ, αυτοί μιλάνε ελληνικά, λέει. Από πού είναι?
0: Υπάρχει κι άλλη Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήξερα. Νόμιζαν ότι εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες. του κόσμου.
0: Τι θα παίξετε?
1: Πάμε σαν του.
4: Πάμε.

μένουν και τον τσιμπούν και μένουν. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα. Νύχτα και μέρα, νύχτα και μέρα. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM.

0: δεν υπάρχει καμιά.
1: Ωραία, και πώς μετά την τόση ένταση, την τόση εξωστρέφεια, πάμε σε κάτι μεγαλοφιές, αλλά ταυτόχρονα όσο μεγαλοφιές είναι, είναι και τόσο εσωστρεφές είναι, και μιλάω για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Πώς φτάσαμε, Μιχάλη, στο ρίτσο?
2: Να πούμε πριν από αυτό ότι το τραγούδι που μόλις παίξαμε, η Μαύρη Φρουτοπία, ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όταν κλείσαν την ΕΡΤ δηλαδή, μάλλον, και ήταν η δική μας, αυτό που εμείς καταθέσαμε εκείνη την περίοδο.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί ακούγοντάς το, εγώ πιάνω λίγο το νήμα πάλι με την ΕΡΤ, με τη Λιλιπούπολη, σε αυτό το τραγούδι. Καλά καταλαβαίνει ταυτή μου, δεν έχω άλλα.
3: Έχει το Ζωπανάγο, το σήμα της ΕΡΤ. Έχει μέσα και είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Δείχνει μια επανάσταση στη φωτοπία, ας πούμε. Γιατί τα βλήτα δεν είναι κουτά και τα πατσάρια δεν είναι δειλά.
2: Και
3: εδώ με κουτόχορτο, με άλλα
2: λόγια. Και το λέω και για να σημειώσω επίσης ότι η Εγκαρδία ξεκίνησα να παίζουν αποκλειστικά διασκευές από κομμάτια της Κάτω Ιταλίας. Ναι, μεν πειραγμένες, με πολύ στοιχείο δικό τους, με σύνθεση μέσα εισαγωγών, intermedion κτλ. Αλλά σιγά σιγά, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, ξεκίνησαν να γράφουν δικά τους κομμάτια, και ένα από αυτά ήταν η Μαύρη Φρουτοπία. Τώρα για τη σονάτα του Σελινόφωτος, ήταν κάτι που μας ήρθε στο κορονοϊό. Δηλαδή ήταν ένα ποίημα πολύ αγαπημένο, και εντάξει, και για ποιον δεν είναι αγαπημένο αυτό το μνημειώδες έργο του Ρίτσου, που το είχαμε βάλει στο μάτι σε εισαγωγικά με τον Βαγγέλη, και λέγαμε κάποια στιγμή μήπως κάνουμε κάτι με αυτό, ίσως θα μας ταιριάζει κτλ. Έκατσα, ασχολήθηκα στην περίοδο του εγκλεισμού, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά τίποτα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι του, λίγο πριν το καλοκαίρι, το Μάιο του 20 πρέπει να ήταν, τους το παρέδωσα, ας το πούμε, τελειωμένο έτσι, και για πρώτη φορά οι Εγκαρδία ασχολήθηκαν με κάτι παίζοντας από παρτιτούρες και τα λοιπά.
3: Όλο το έργο από παρτιτούρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και εμείς καμιά φορά παρτιτούρες, αλλά μετά πλαθόταν όλο στο μιλητό, ας πούμε, και μέσα από τις πρόβες. Ο Μιχάλης όμως το συνέθεσε εξ ολοκλήρου και μας το έφερε, μας το αίσθησε και το παίξαμε, ας πούμε. Ήταν το κάτι άλλο.
2: Το αγάπησαν πολύ εδώ οι συνάδελφοί μου από την πρώτη, το αγάπησαν κατευθείαν από την πρώτη επαφή, και είναι στο δικό μας ύφος, ας πούμε, που είναι με κάποιες, ας πούμε, προεκτάσεις.
1: Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχατε αυτή τη σύζευξη ποίηση, θεάτρο, μουσική?
3: Δεν ήταν, είχαμε ξανακάνει. Έχουμε μελοποιήσει κι άλλα.
2: Βάρναλη, ο Βαγγέλης έχει μελοποιήσει. Δική Κιδημουλά.
3: Στα πλαίσια των Εγκαρδία μιλάω πάντα, έτσι. Δεν μιλάω για προσωπικά ο καθένας, που έχουμε κάνει πολλά, ας πούμε. Αλλά είχαμε κάνει του Βάρναλη τους Πόνους της Παναγιάς, ας πούμε. Σε ένα θεατρικό παλιότερα, και μετά στην παράσταση Εμιγκράντη. Είχαμε κάνει και Κιδημουλά για μια ταινία.
2: Το πληθυντικό αριθμό.
3: Το πληθυντικό αριθμό, ναι.
2: Αυτό ήταν η πρώτη φορά ίσως που το κάναμε παράσταση. Όλο το ποίημα έγινε παράσταση, μία ενιαία παράσταση, όλο το ποίημα σαν ένα ενιαίο έργο.
1: Από εκεί είναι ο ήλικος
2: που θα παίξουμε τώρα. Ωραία.

0: Real FM.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
19: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
2: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: είναι μια ιδιαίτερη, το επαναλαμβάνω, εκπομπή, μια ξεχωριστή εκπομπή. Καταρχάς είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης, γιατί σας είχαμε πει πριν από δύο εβδομάδες που ήταν και πάλι εδώ, ότι η Εγκαρδία θα είναι εδώ σε μια ολόκληρη δίωρη εκπομπή και σήμερα το υλοποιούμε. Παιδιά, το συγκρότημα, τι συγκρότημα είναι, ένα συγκρότημα το οποίο μεταφέρει ήχους από την κάτω Ιταλία?
1: Όταν ξεκινήσαμε, ξεκίνησε από την αγάπη για τη μουσική αυτή. Δηλαδή μας άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά δεν υπήρχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη. Και ξεκινήσαμε με αφορμή να παίζουμε αυτή τη μουσική. Αλλά όταν συναντηθήκαμε με τον Κώστα το 2003 που μιλήσαμε πρώτη φορά γι' αυτό, είπαμε ότι αν παίξουμε αυτή τη μουσική, η συμφωνία είναι ότι δεν θα παίξουμε τη μουσική αυτή ως έχει, γιατί καταρχάς τόσο καλοί ας πούμε δεν είμαστε ώστε να παίξουμε κάτι και να το αποτυπώσουμε με τον τρόπο που τραγουδιέται και παίζεται εκεί πέρα, και δεν έχουμε και παραγεγραμμένες απαιτήσεις ας πούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοιους στόχους που δεν υπάρχει λόγος να τους πιάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και να το πετύχουμε. Και αυτό τι είναι? Είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτή τη μουσική, δηλαδή να περάσει από μέσα μας και να μας και να γράψουμε τις δικές μας εκδοχές των κομματιών αυτών, ή να γράψουμε καινούρια κομμάτια ή να μελοποιήσουμε ποιήματα και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, να μην κόψουμε το όμορφο λουλούδι, να το πούμε έτσι, από τη γη του, αλλά να φυτέψουμε το σπόρο σε ένα άλλο χώμα, στο δικό μας.
2: Παρόλα αυτά θα πω εγώ ότι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο Βαγγέλης με το λουλούδι και το σπόρο, και έτσι είναι. Να πω εγώ όμως το εξής. Εγώ από όσο θυμάμαι πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, αν τότε μας έλεγες ότι θα γράφουμε δικά μας τραγούδια, δεν το πολύ πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι κάπως αυτό, δεν θα είμαστε, δηλαδή ξεκινήσαμε να κάνουμε διασκευές. Ναι, μεν οι διασκευές ήταν πολύ δικές μας, με την έννοια ότι είχαν πολλά δικά μας στοιχεία, αλλά δεν είχαμε ως φιλοδοξία να γράψουμε δικά μας κομμάτια. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε δικά μας, αυτό ήρθε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό μετά από χρόνια, σαν να ικανοποιούσε μία ανάγκη που είχαμε.
3: Ακριβώς αυτό, και νομίζω ήταν μια πορεία που ξεκίνησε, ας πούμε, με αφορμή τη μουσική της Νότιας Ιταλίας και την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά και μετά και τα παιδιά μέσα από τα πολλά ταξίδια, αλλά ήταν μια πορεία που γέννησε και καινούργια πράγματα και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μας ακούνε και πολλές φορές δυσκολεύονται δηλαδή λένε πάμε να ακούσουμε τους Εγκαρδία που παίζουν τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Η Νότια Ιταλία είναι η πατρίδα μας, η πατρίδα της μουσικής μας, αλλά έχουμε μια δική μας μουσική που έχει ταυτότητα, τραγούδια που άμα τα ακούσει κανείς και δεν ξέρει όλο αυτό το background, δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο ήχος, ας πούμε, αναφέρεται εκεί στην περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση αυτή, την οποία και εμείς οι ίδιοι ίσως την εκτιμήσουμε μετά από κάποια χρόνια. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που άφησαν οι Εγκαρδία. Άρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Είναι κατάθεση κάποιων τραγουδιών που έχουν έμπνευση και αφετηρία των Ιταλικών Νότων, αλλά είναι και επαφή με τον κόσμο στις συναυλίες, που πραγματικά είναι κάτι πολύ εγωιτευτικό. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουμε ότι οι συναυλίες μας είναι συναντήσεις που συναντάμε. Καταρχήν συναντιόμαστε εμείς μεταξύ μας, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί μέσα στην εποχή που ζούμε και με τους ρυθμούς δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα, παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια φορά να βρεθούμε ένα βράδυ να φάμε μαζί. Όμως την ευκαιρία αυτή μας την προσφέρει το live, η συναυλία, το ταξίδι για μια περιοδία, και αυτό είναι πολύτιμο. Άρα έχουμε συναντήσεις δική μας μεταξύ μας και μετά με τον κόσμο, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν.
0: Ναταλία, πριν πας στα διόδια και τους συναντήσεις, τι εικόνα είχες για τους Εγκαρδία?
4: Ήταν θρυλικό γκρουπ για μένα η Εγκαρδία, γιατί είχα πάει, θυμάμαι, και πιο μικρή και τους είχα ακούσει, και ήταν όντως μια πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε στη μουσική σκηνή της χώρας.
2: Παγκοσμίως.
4: Αλλά μου έκανε εντύπωση εκείνη στην πρώτη συνάντηση που τους άκουσα να παίζουν, ήταν η αίσθηση ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ακούσει στις ηχογραφήσεις. Και αυτό αμέσως μου δημιούργησε μια πολύ ωραία αίσθηση οικειότητας.
1: Ήταν το εδώ που παίζαμε playback,
4: που δεν είχες όταν εσύ. Ο Μιχάλης το έχει πει ωραία κάποια στιγμή, είπε ότι είναι σαν το σπιτικό φαγητό η μουσική των Εγκαρδί. Λέω, κοίτα, είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή ό,τι είχα ακούσει τότε από τη δισκογραφία, ήταν μπροστά μου, ήταν ζωντανό και ήταν...
0: Τι πιάτο από το σπιτικό φαγητό θα σερβιρέτε τώρα?
3: Α, ναι, λοιπόν. Επειδή εγώ είμαι ο πιο γκρινιάρης καταρχήν της παρέας, έτσι.
0: Συνεχώς δεν φαίνεται αυτό καθόλου.
3: Συνεχώς.
2: Και δεν ισχύει κιόλας. Εγώ είμαι ο πιο γκρινιάρης.
3: Γιατί.
2: Είμαι ανικανοποιημένος. Έχω τα μηνύματα
3: πάντως. Για εσά δεν ικανοποιούμε εύκολα.
0: Έχεις, πώς το λένε, την τάση της λεπτομέρειας του αγιογράφου. Πρέπει όλα να είναι.
3: Εγώ θέλω να είναι όλα φρέσκα και όλα καινούργια. Ήταν λοιπόν από χρόνια που έλεγα παιδιά να πιάσουμε ελληνικά τραγούδια και να τα διασκευάσουμε. Ας πούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι. Στην αρχή με παίρνουν από πέρνανε. Τι είναι αυτό, παραδοσιακό τραγούδι, τώρα εμείς με κοροϊδεύανε. Ήρθε μόνο κάποια στιγμή που πιάσαμε και ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά και τα διασκευάζουμε, όπως ο Τσακώνικος. Τι ωραίος χώρος.
1: Ναι, αλλά δεν το κάναμε από μόνοι μας αυτό.
3: Όχι.
1: Πήγαμε σε ένα jazz festival.
3: Ναι, είναι αυτό που έλεγα εγώ.
1: Και η δίλια ήταν ότι για να παίξουμε θα έπρεπε να παίξουμε και μια δικιά μας βερσιόν από το Τσακώνικο. Δηλαδή όλοι λέει οι μουσικοί που παίζουν εδώ πέρα παίζουν και ένα δικό τους βερς από το Τσακώνικο.
0: Για δείξε μας πώς είναι αυτό δηλαδή.
1: Ο Τσακώνικος είναι στο παμά να πάτεψέ με. Σπιτονίκο, κύρεψέ με. Αμέ.
4: Χώμα και τσάλι, πέτρα και νερό κι άλλη φωτιά που σιγό και είναι κάπου εκεί στον ουρανό. Κάπου εκεί που ο ήλιος σβήνει σε ένα τρελό ψηλό βουνό κι απ' την άλλη ξαναβγαίνει για να διώξει μακριά κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μιλιά. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά και έχει ανθρώπινη μιλιά και έχει ανθρώπινη μιλιά.

0: Λοιπόν, να τον ακούτε τον Κώστα όταν σας λέει να κάνετε κάτι. Και ευτυχώς που σας υποχρέωσαν και αυτοί εκεί στο φεστιβάλ να το κάνετε τελικά.
1: Φαντάσου ότι δεν είχαμε δώσει σημασία. Λέμε, κατεβαίναμε τώρα με το αυτοκίνητο και λέμε, παιδιά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το τσακώνικο που μας έχουν πει.
0: Έτσι, στήθηκε.
1: Ναι, και καρχίσαμε
2: και στο μπάνιο μετά και δεν το είχαμε και λέμε, όχι, ο τσακώνικος, πόπο, τον ξεχάσαμε. Και μετά λέγαμε στα άπατα τώρα, μιλάγαμε, αρχίσαμε τα αστεία και πατητές και τέτοια. Λέγαμε, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα κάνω αυτό, μετά θα μπει αυτό. Εσείς να το κάνουμε τα ραντέλα, ξέρω εγώ να το κάνω. Μέσα στη θάλασσα βγήκε στο Μιλητό και πήγαμε και στο sound check. Παίχθηκε, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, είπες την κρίσιμη λέξη, ταραντέλα. Τι είναι η ταραντέλα, Κώστα?
1: Η ταραντέλα, λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν αρκετές ταραντέλες στην Ιταλία και στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, το κάθε μέρος έχει τη δική του ταραντέλα. Αυτή που παίζουμε εμείς, η ταραντέλα, που προέρχεται από την ελληνόφωνη ζώνη της Απουλίας, των ελληνοφώνων χωριών, έχει το προσωνύμιο ταραντέλα πίτσικα. Πίτσικα από το ιταλικό πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω δαγκώνω, και συνδέεται με τον μύθο της αράχνης, του τσιμπήματος της αράχνης, που στην πραγματικότητα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό με πολύ έντονες ρίζες κοινωνικές, δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων και η ταλαιπωρία για πολλούς πολιτικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους εκφραζόταν μέσα από την, πώς να το πω έτσι, δίνανε στην αρά, το κακό το ονοματίζανε αράχνη, το λέγανε αράχνη, αράχνη με τσιμπήσε. Η αράχνη, λοιπόν, με το δηλητήριό της ήταν αυτή που έφερνε τους ανθρώπους σε μια κρίση και είχαν την ανάγκη για θεραπεία, δηλαδή μια χωροθεραπεία για να γλιτώσουν από το δίθεν δηλητήριο που δεν ήταν άλλο από το δηλητήριο της ζωής. Έτσι γεννήθηκε, ας πούμε, η συγκεκριμένη ταραντέλα.
2: Για πολλούς αιώνες πιστευόταν ότι υπήρχε μια αράχνη που τσιμπούσε τα κορίτσια και έρχονται σε μια κρίση μανίας. Και μάλιστα το πίστευαν, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που το πίστευαν αυτό. Ένας παππούς το έλεγε ότι είναι αληθινό, ότι έτσι ήταν πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 60, στις αρχές πήγανε κάποιοι ερευνητές για να βρούνε το φαινόμενο εν τη εξελίξη κάπου, και πέτυχαν στο χωριό Στούνι μια γυναίκα η οποία ήταν σε φάση ταραντισμού, που ήταν ταραντάτα και είχε πάθει την κρίση μανίας, και τραβήξανε τα μοναδικά πλάνα,
0: τα οποία περιέχονται στο δικό σας το ντοκιμαντέρ.
2: Υπάρχουν τα πλάνα αυτά, ναι, αλλά δεν έχουν ξανατραβηχθεί αυθεντικά πλάνα από αυτό, και ο λόγος είναι, βέβαια, ότι από τη στιγμή που ήρθε η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα multimedia στο τραπέζι, χάνονται οι παραδόσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι χάνουν τον τρόπο.
0: Άρα, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ο ταραντισμός είναι ένα είδος εξορκισμού?
1: Βέβαια.
2: Κάπως έτσι. Πάντως βρέθηκε ότι οι λόγοι ήταν κοινωνικοπολιτικοί πιο πολύ, που έφεραν τις γυναίκες σε αυτή την κρίση μανίας, και αυτό ήταν η φτωχοποίηση των περιοχών, ήταν η ξενιτιά, ήταν ότι έφευγαν έτσι φατάλ, να το πω έτσι, πολύ, πόσο μοιραία, πώς είναι η λέξη, για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους, μένανε ανικανοποίητες, μένανε χωρίς παιδιά, ή τις παντρεύανε με κάποιον που μπορεί να μην τον θέλανε και να ήταν ερωτευμένες με κάποιον άλλον. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έζησαν αυτό το λαβύρινθο, αυτό γέννησε ουσιαστικά την ταραντέλα ανά τους αιώνες, και ήταν ένα κοινό μυστικό γυναικών η ταραντέλα ουσιαστικά. Κανείς δεν το παραδεχόταν, αλλά έτσι ήταν.
0: Και αυτό στην παράδοσή τους, ή σε περιπτώσει στον κοινωνικό τους περίγυρο, επιχειρήθηκε ένα διάστημα να κρυφτεί, να εξοβελιστεί.
2: Δεν ήταν ευχάριστο να λες ότι υπάρχει ταραντάτα στην οικογένεια, γιατί απλούστατα ήταν μια γυναίκα που χτυπιέται με έναν τρόπο άσχημο κατά τη κοινή αισθητική της εποχής κιόλας. Δηλαδή, φαντάσου να πέφτει κάτω και να σηκώνει τα φουστάνια της, να γυρνάει μπρούμητα, να ουρλιάζει.
0: Κάπου εκεί παρεμβαίνει και η Εκκλησία, παρεμβαίνει το Βατικανό, έρχεται και ο Άγιος Παύλος, ναι, σε αυτή την υπόθεση.
1: Εδώ έχουμε, ας πούμε, το ότι επειδή αυτό σίγουρα παρέπεμπε σε παγανιστικές διαδικασίες, παρεμβαίνει η Εκκλησία η τοπική και ορίζει τον Απόστολο Παύλο σαν μπροστάτη όσων έχουν τσιμπηθεί από οτιδήποτε. Αναφορά σε αυτό ήταν σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ένα περιστατικό ότι τον τσίμπησε ένα φίδι σε μια επιστολή, οπότε πήρε αφορμή αυτό η εκκλησία εκεί και έβαλε, έωσε τον Απόστολο Παύλο προστάτη των τσιμπημένων. Όταν λέμε από οτιδήποτε εννοούμε φίδια, σκορπιούς, αράχνες.
3: Έχουμε γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτό, είναι ο ταραντισμός ηλίθιε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη παιδιά, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω στον αέρα της να το πω. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν διάβαζα βιβλία καθόλου. Μεγάλη, ντρέπομαι να πω πόσο ήταν, και κάποια στιγμή έπεσε το βιβλίο του Νίκου στα χέρια μου, το «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε», το 2015, που ήταν και μια πολύ δεινή περίοδος όπως θυμόμαστε όλοι, και αποκατέστησε τη σχέση μου με το διάβασμα και σε ευχαριστώ.
0: Του
3: μέσα
0: κόβω τον λόγο. Πάμε τραγούδι.
4: Θα πούμε την ταραντέλα του Οστούνη, την ταραντέλα πίτσικα του Οστούνη.
1: Μια... Είναι μια δυναμική ταραντέλα που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο αυτού του ταραντισμού.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά.
0: Τις λίγες έγνοιες λιγότερες στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές.

0: Ανάση Αλευρά, Έμιλι Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβο Δελιβοριά, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερι κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενό αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Τι ζωέ μα για να δει πώ θα πιάνει το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρι. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πώς είναι να τραγουδάς μπροστά σε 120.000 κόσμο?
1: Απλώνεται.
2: Αυτό εντάξει ήταν μια φορά έγινε, δεν ξαναγίνει.
0: Το 8 ήταν, Κώστα?
2: Ήστε?
0: Το 8.
2: Αυτό ήταν μια ευκαιρία που είχαμε, επειδή είχαμε γνωρίσει τον βετεράνο, τον Τζοβάνι Βανταζάτο, τον παππού, και τον είχαμε έτσι σαν δάσκαλο και σαν μέντορα κατά κάποιο τρόπο. Είχε φτάσει στην ηλικία των 87-88 χρονών και εκεί υπάρχει αυτό το τεράστιο φεστιβάλ, το Νότιντερ Ταράντα, που τιμής ένεκιν προσκαλούν τους βετεράνους να ανοίξουν το φεστιβάλ. Και είναι τεράστιο φεστιβάλ. Ξεκινάει από τις 6-7 το απόγευμα και τελειώνει 4-5 το πρωί, την τελευταία μέρα της κορύφωσής του. Και εμείς είχαμε την τύχη να μας καλέσει ο γιος του παππού να τον συνοδεύσουμε πάνω στο πάλκο στην εμφάνιση τη μικρή που θα έκανε, την 20λεπτή. Οπότε βρεθήκαμε και εμείς να συνοδεύουμε τον παππού μπροστά σε 120.000 κόσμο. Είπαμε και 2-3 τραγούδια δικά μας. Αλλά βέβαια η εμπειρία ήταν δύσκολη, γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος αυτό και δεν είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε σωστό sound check και τα λοιπά. Οπότε λέγαμε τι βγήκε τώρα, δεν ξέρουμε. Περιμέναμε να ακούσουμε τα βίντεο, να δούμε τις ηχογραφήσεις, να δούμε τι έχουμε κάνει και αν έχουμε γίνει ρεζίλη διεθνώς, γιατί ήταν και ζωντανή αναμετάδοση από την RAI και τόσος πολλοί κόσμος και όλα αυτά. Τελικά ήταν μια καλή αξιοπρεπής εμφάνισης, ιστορική.
1: Νομίζω πάρα ότι πολύ ωραίο, και επίσης όταν ανεβαίνεις πάνω εκείνη την ώρα δεν σε ξέρει κανένας, και όταν κατεβαίνεις κάτω έχεις ήδη κοινωνικό επικοινωνήσει αυτό που έχεις να παίξεις, και όταν κατεβαίνεις ο κόσμος σε χαιρετάει σαν να είσαι κάποιος γνωστός που έκανε κάτι πολύ σπουδαίο, και ήταν πολύ έντονο το συνέστημα αυτό, δηλαδή ο τρόπος που τι ωραία και πάρα πολύ ωραία παίξατε και τέτοια. Πάντως σαν εμπειρία ήταν απίστευτη, και μάλιστα δεν μπορούσαμε να πάμε και όπως θα θέλαμε ακριβώς, και έχει πολλά παραλυπόμενα τα οποία δεν χωράνε να τα πούμε σε αυτήν.
0: Πάντως από συνεργασίες, συναντήσεις όπως τις λέτε εσείς, είσαστε πλήρης, είστε χορτάτοι. Δηλαδή και Μπακυρτζής και Σαββόπουλος και Ξιδάκης και Νταλάρας και Δελιβοριάς και Πορτοκάλογλου και η Αγγελική του Μπανάκη και τα παιδιά από την Εστουδιαντίνα. Ξεχνάω πολλούς. Ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
2: Αλλά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και ας πούμε φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση, και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει, και η απορία μου είναι, όταν εγώ συγκινούμε δεν μπορώ να τραγουδήσω, ενώ έβλεπα απέναντί μου το Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πως το έκανες.
3: Μήπως ξέρετε εγώ πως θέλεις.
2: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμε λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ, και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
1: Και ήταν και σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος, ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσε να σου πει από οποιοδήποτε σημείο οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρα. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά, και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε, εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε, ας πούμε, άμα το ρώταγες.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω? Πάμε να ακούσουμε Εν Καρδία και η Λία λογοθέτη.
2: Ναι, ναι.
4: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Αντιο Λουγάνο μπέλα, ο δολτσε θεραπεία.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και φουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω, να πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω. Ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, μα πέντε πόγια, μα πέντε πόγια, μα πέντε πόγια. Ήβρήκα να

0: από ό,τι διαβάζω στην Ιταλία. Καλά, στην Ιταλία δεν είναι ότι σας ξέρουν, σας περιμένουν κιόλας πια. Αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Βλέπω ότι στη Γερμανία υπήρχε εξαιρετική ανταπόκριση στην περιοδία που είχατε κάνει. Ναι. Είχατε φτάσει και Αλγερία, είχατε πάει Αλγερία.
1: Και Αλγερία είχαμε πάει μια φορά σε μια διοργάνωση που έκαναν στην Αλγερία οι πρεσβείες που εδρεύουν στην Αλγερία. Βέβαια δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ με το εξωτερικό. Τότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Περάσαμε πολύ ωραία, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν έχει τύχει να ασχοληθούμε πολύ με την Ευρώπη, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και στην Κορσική πήγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν αφιερωμένη τότε όλη η εκδήλωση στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Είχαν επιλέξει να είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, και βρεθήκαμε τιμόμενη χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
2: Και βλέπουμε μουσακάδες στο μπουφέ, βλέπουμε τις σαλάτες χωριάτικες και λέμε δεν τα ίδια φαγητά τρώμε εδώ.
1: Αυτό δεν τα θυμάμαι.
2: Και μετά μας το εξήγησαν.
1: Αλλά πάντως σίγουρα δεν είμαστε η μπάντα που παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό υπάρχουν οι περιοδίες που τις έχουμε κάνει πράγματι, και ίσως αυτό να είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Νομίζω με ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά πρέπει να πάμε στην Ευρώπη.
3: Είναι στο επόμενο 20 ετές
4: πλάνο.
1: Μια φορά, επειδή κλείσαμε τα 20 χρόνια και είπα ξεκινάμε για τη δεύτερη 20ετία μας, που δεν ξέρω πώς θα είμαστε όταν κλείσουμε και τη δεύτερη 20ετία. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
3: Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην τρίτη 20ετία, ρε Κώστα, εντάξει.
0: 18 του μηνά, Σάββατο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο Πλατεία Μητροπόλεως.
0: Πλατεία Μητροπόλεως.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι ένα δώρο που θα το θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εμείς
0: που
1: ήσασταν
4: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη στιγμή που εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Α, τότε εντάξει. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Α, την άλλη εβδομάδα θα λείπω εγώ.
1: Ναι, την παράλληλη δεν πήρε.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλέντο.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
0: Η ώρα είναι 9.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Έτοιμοι για ένα ακόμη τρίωρο μουσικό ταξίδι. Και καθώς έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες, βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Απόψε θα σαλπάρουμε για μαγικά νησιά. Θα σαλπάρουμε για μαγικά νησιά, για πανέμορφες παραλίες και για διάσημα τουριστικά θέρετρα. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής εκπομπής. Για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργη Ταβαρίνο να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

κρουαζιέρα λοιπόν θα σας πάω, γιατί σας νοιάζομαι και σας αγαπάω. Όχι όμως μόνο όχι μόνο στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, καθώς η απόψινη εκπομπή θα κινηθεί σε νησιά όλου του κόσμου, σε νησιά και σε παραλίες, αλλά και τουριστικά θέρετρα τα οποία έχουν πολύ τραγουδηθεί. studio@3lfm.gr για τα email σας, ή 211-200-8200 για τα αγαπημένα σας νησιά, ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια που περιέχουν είτε νησιά, είτε παραλίες, είτε ιδιαίτερα τουριστικά θέρετρα. Καλησπέρα στην Ιώτα. Ταξίδι λέει στα μαγικά νησιά χωρίς βαλίτσες, αλλά με την καλύτερη διάθεση. Καλό ταξίδι με τη βοήθεια του πενταγράμμου. Καλησπέρα Σταυρούλα, καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα στη Μαρία. Γεια σου Διονυσία, καλησπέρα στον Θάνο. Στον Νίκο στην Κυψέλη, πολλούς χαιρετισμούς στην Χριστίνα στο Μόντρεαλ. Αφήνουμε λοιπόν προς το παρόν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Όχι ότι δεν θα επισκεφθούμε άλλα ελληνικά νησιά. Προς το παρόν όμως θα ταξιδέψουμε μέχρι το περίφημο Κόκομο. Το Κόκομο είναι ένα δημοφιλές θέρετρο στο Μοντίκο Μπέι της Τζαμάικα και ταυτόχρονα έγινε δροσερό τραγούδι από τους Beach Boys σαν την άβρα του καλοκαιριού. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1988 και αμέσως έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts. Υπήρξε η πρώτη και η τελευταία μεγάλη επιτυχία των Beach Boys από την χρυσή εποχή της δεκαετίας του 60 και το πρώτο νούμερο 1 του συγκροτήματος χωρίς την παρουσία του μεγάλου Brian Wilson. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Mike Love, μέλος των Beach Boys, Scott McKenzie, Terry Meltzer και τον John Phillips, τον Mamas and Papas, για το soundtrack της νεανικής κωμωδίας του Roger Donaldson, Cocktail, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, μέσω της οποίας φυσικά έγινε ευρύτερα γνωστό. Το Κόκομο λοιπόν, Αρούμπα, Κιλάργο, Βερμούδες, Μπαχάμες, Μαρτινίκα, Μονσερά, Πόρτο Πρένς και φυσικά Φλόριντα Κις.

Το περίφημο Κόκομο λοιπόν εκεί στην Καραϊβική. Αρούμπα, Τζαμέικα, Μπερμούντα, Μπαχάμα, Κιλάργο, Μοντέγκο και φυσικά Τζαμάικα. Η μεγάλη επιτυχία των Beach Boys εκεί από τη δεκαετία του 80. Θα κάνουμε μεγάλα ταξίδια όπως καταλαβαίνετε στην απόψινή εκπομπή. Καλησπέρα στην Μένη στον Βόλο. Περιμένω μου λέει και Blue Hawaii βεβαίως από τον Elvis. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Καλησπέρα στην Ειρήνη στα Καμίνια. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλησπέρα στην Μάρθα. Καλώς βρεθήκαμε και απόψε. Για να πάω και λίγο στο Facebook να δω και εκεί μηνύματα. Καλησπέρα Σόφη μου. Με το Λάβιν Πορτοφίνο και αυτό το έχω διαλέξει γιατί είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Καλησπέρα στη Μαρία με την Χαβάη και τον Ισραήλ Καμακαβίβο. Θα πάμε όπως είπαμε στη Χαβάη σίγουρα με τη φωνή του Elvis Presley. Γεια σου Μάγδα, δεν χρειάζεται λέει, να πω ότι απόψε μας περιμένει ένα μοναδικό τριωρό ταξίδι. Πάμε δροσερά και νοερά όπου αγαπάμε. Πάμε λοιπόν για την Τζαμάικα στη συνέχεια. Άλλωστε εκεί είχαμε βρεθεί νωρίτερα κοντά, αλλά τώρα θα πάμε στη Τζαμάικα. Καθώς το Dreadlock Holiday είναι ένα περίεργο αλλά ευχάριστο τραγούδι σε ρυθμό ρέγγε, το οποίο έγραψαν ο Eric Stewart και ο Graham Goldman. Οι στίχοι λοιπόν του Dreadlock Holiday μιλάνε για έναν λευκό που χάνεται στην Τζαμάικα και που σε κάθε βήμα που κάνει πάνε να τον κλέψουν. Είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στον Eric Stewart τον Tennessee και τον Justin Howard τον Moody Blues όταν πήγαν διακοπές μαζί με τις οικογένειές τους στα Barbados. Οι στίχοι βέβαια προήλθαν και από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα ο στίχος «I don't like cricket, I love it» προήλθε από μια συνομιλία που είχε ο Goldman με έναν Τζαμαϊκανό σε ένα ξενοδοχείο. Καθώς κατέληξαν να μιλάνε για τον αθλητισμό και επειδή το cricket είναι πολύ δημοφιλές άθλημα στη Τζαμαϊκά, ο Goldman, ο οποίος δεν είχε βρεθεί ποτέ σε αγώνα cricket, είπε στο νέο του φίλο «Πρέπει να σου αρέσει το cricket». Και εκείνος απάντησε «Όχι». Έκανε μια παύση και συνέχισε «Απλά το λατρεύω».

Ιστορία λοιπόν για τον Dreadlock Holiday, τον Tennessee, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Ο Eric Stewart μαζί με τον Justin Howard, τον Moody Blues, πήγαν λοιπόν διακοπές στην Τζαμαϊκά και στα νησιά Μπαρμπέιντος. Είχαν κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες με κάποιες απόπειρες ληστείας εις βάρος τους, κάποιες συμπεριφορές ακραίες, αλλά όλα αυτά κατάφεραν και το έκαναν τραγούδι και δημιούργησαν μια τεράστια επιτυχία. Καλησπέρα Ρίτσα, καλώς βρεθήκαμε και απόψε. Γεια σου Κώστα στο Αμβούργο, φυσικά θα πάμε και στην Ιπανήμα ή στην Ιπανέμα, όπως την λέμε πιο εύκολα στα ελληνικά. Δεν θα μπορούσε να λείψει από την απόψινη εκπομπή. Γεια σου Φορσάκεν, όπως άκουσες υπάρχει συγκεκριμένο θέμα απόψε που έχει να κάνει με νησιά, που έχει να κάνει με παραλίες. Οπότε αν έχεις κάποιο τραγούδι ανάλογο, με πολύ μεγάλη χαρά να το μοιραστείς μαζί μας. Θα παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε πολύ πιο βόρεια. Θα φτάσουμε μέχρι και τη Νέα Υόρκη, γιατί ναι, και στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα νησί, το Coney Island, όπως είναι γνωστό. Εκεί που μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα ο Kenny Young, ο οποίος στη συνέχεια έγραψε πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες για πολλούς καλλιτέχνες. Το Coney Island ήταν ένα θέρετρο, ειδικά στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Και αυτό λοιπόν ενέπνευσε τον Coney Young να γράψει το τραγούδι Under the Boardwalk, το οποίο έκαναν μεγάλη επιτυχία οι Drifters το 1964.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά στο σοφό Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα στην Εργάνη Ροδόπης και στο μακριχώρι Λάρισσας. Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομωτινή ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Το Ιράν συνεχίζει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις, ισχυρίστηκε σε δηλώσεις της πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι.
2: Χειρίστηκε σε δηλώσεις πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

στο Copacabana Hotel εκεί στο Rio de Janeiro. Στην απόψινή θεματική εκπομπή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που είναι αφιερωμένη σε νησιά, σε παραλίες και γενικότερα σε τουριστικά θέρετρα. Γεια σου Μέρη μου στη Ραφίνα, δροσερή μου λέει και ταξιδιάρικη εκπομπή απόψε. Καλησπέρα στον Νίκο, Πεπίνο Ντικάπρι και Σαν Τροπέζ. Βεβαίως το σημειώνω, γεια σου Χάρη, εσύ Χάρη μου έχεις κάνει έτσι κι αλλιώς αμέτρητα ταξίδια. Από ταξίδια λέει έχω χάσει το μέτρημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε σου αφιερώνω ολόκληρη την εκπομπή. Καλησπέρα στην Λίτσα με την Έννοια και το Caribbean Blue. Βεβαίως πολύ όμορφη επιλογή. Γεια σου Νόντα, χαίρομαι που βρίσκεις υπέροχο και το απόψινο ταξίδι. Μαρίνα μου, μόλις τώρα είδα το μήνυμα που είχε στείλει σχετικά με το κόκομο το οποίο ακούστηκε νωρίτερα. Για χρόνια μου λέει, είχω στο κινητό το κόκομο, λατρεμένη έναρξη, λατρεμένη ταινία. Το κόκομο δεν υπάρχει πια, πουλήθηκε λέει σε έναν κρίσο και άλλαξε όνομα. Αλλά δεν πουλήθηκαν ούτε άλλαξαν τα όνειρα. Οι αναμνήσεις και η αγάπη που δένει αυτή την παρέα. Εδώ που είναι πάντα καλοκαίρι και είμαστε πάντα σε ταξίδι. Καλό ταξίδι Μαρίνα. Ο Κώστας νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του, μάλιστα μας ακούει στο Αμβούργο. Να πάμε μου λέει μια Ιπανήμα. Φυσικά και να πάμε εκεί δίπλα από την Copacabana που ακούγαμε νωρίτερα. Οι δύο ξακουστές παραλίες εκεί στο Ρίο Ντζανέιρο. Κακό νερό, έτσι τουλάχιστον μεταφράζεται η Ιπανήμα στην γλώσσα Τούμπι και είναι μια παραθαλάσσια γειτονιά στο Ρίο Ντζανέιρο. Το 1962 ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν και ο Βινίσιος Ντεμοράες, συνθέτης και στιχουργός αντίστοιχα, εμπνεύστηκαν το τραγούδι «The Girl from Ipanema» από την Ελοΐσια Ενέιδα Μενέδες Πάες Πίντο, ένα 17χρονο κορίτσι που ζούσε στην Ιπανέμα. Κάθε μέρα λοιπόν η Ελοΐσα κατέβαινε από το σπίτι της και πήγαινε στην παραλία. Μερικές φορές σταματούσε για λίγο στο καφέ Μπαρβελόσο, όπου έμπαινε συνήθως για να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα για τη μητέρα της. Δεν γινόταν λοιπόν κανείς να μην προσέξει αυτό το όμορφο, ψηλό, καστανό και μαυρισμένο από τον ήλιο κορίτσι. Ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν έγραψε τη μουσική, ο Βινίσιος Ντεμοράες έγραψε τους στίχους. Ο Πέρι Ριμπέιρο το τραγούδισε πρώτος, αλλά η Αστρούτ Ζιλμπέρτο ήταν εκείνη η οποία ερμήνευσε την αγγλική εκδοχή. Σε αυτήν ο Τζομπίν παίζει πιάνο, ο Σταν Γκέτς είναι στο σαξόφωνο, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο στην κιθάρα και στα πορτογαλικά φωνητικά. Η ηχογράφηση με την Αστρούτ Ζιλμπέρτο έγινε το 1963 και ήταν μάλιστα, όπως έχει πει η ίδια, η πρώτη φορά που τραγουδούσε επαγγελματικά. Το τραγούδι κέρδισε βραβείο Grammy το 1965 και η Ελοΐσα, πλέον ηλικιωμένη, κέρδισε φήμη που ποτέ δεν αρνήθηκε, χαμογελώντας κάθε φορά που τη ζητούσαν μια φωτογραφία. Ηθοποιός, μοντέλο και businesswoman, έγινε δύο φορές playmate στο βραζιλιάνικο Playboy. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία, το The Girl From Ipanema είναι το δεύτερο τραγούδι που έχει ηχογραφηθεί τις περισσότερες φορές αμέσως μετά το Yesterday των Beatles.

Η Copacabana είναι παραθαλάσσια γειτονιά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, γνωστή για τη μήκους 4 χιλιόμετρων παραλία της, η οποία είναι φυσικά από τις πιο γνωστές παραλίες στον κόσμο. Η περιοχή αρχικά ονομαζόταν Σακοπανέπα, όπου η γλώσσα των Τούπι σημαίνει ότι είναι ο δρόμος των Σοκός, ενός είδους πουλιού μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Μετονομάστηκε μετά την κατασκευή ενός ξοκλησιού με αντίγραφο της παρθένου της Copacabana, πολιούχου της Βολιβίας. Αν μπερδευτήκατε με αυτά που ακούσετε, θα μπερδευτείτε ακόμα περισσότερο με αυτά που μπήκαν στο μυαλό του Μπάρι Μανίλο για να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Μπάρι Μανίλο λοιπόν βρέθηκε κάποια στιγμή στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, η διαμονή του ήταν στο Copacabana Hotel και τότε απλά αναρωτήθηκε γιατί μέχρι τώρα δεν είχα βρεθεί ποτέ στη ζωή μου στην Copacabana. Όταν γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημειωτέων ήταν τακτικός θαμώνας σε ένα κλαμπ με το όνομα Copacabana, σκαρφίστηκε το τραγούδι μεταφέροντας το σκηνικό στην Αβάνα της δεκαετίας του 40. Το περίφημο λοιπόν κλαμπ Copacabana, το οποίο ακούγεται στο τραγούδι, είναι ένα κλαμπ στην Αβάνα της δεκαετίας του 40 και κεντρικό ρόλο έχει η Λόλα, ένα showgirl που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κλαμπ. Αφορμή βέβαια για να γράψει το τραγούδι, όπως σας είπα, ήταν η διαμονή του Μπάρι Μανίλο.

Η μεγαλύτερη επιτυχία λοιπόν στην ιστορία της Bossa Nova τουλάχιστον γράφτηκε με αφορμή την 17χρονη τότε Eloisa Eneida Meneses Paes Pinto, η οποία κατέβαινε από το σπίτι της καθημερινά στην Ιπάνημα. Είχαν δίκιο πάντως οι δημιουργοί, αν αναζητήσετε φωτογραφίες της, όχι μόνο από τα νιάτα της, αλλά ακόμα και στην πιο όρημη ηλικία της, δικαιολογείται η έμπνευση. Καλησπέρα Άλεξ, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι και στην παρέα μας απόψε. Επιλογή Islands από Mike Oldfield και Bonnie Tyler, το σημειώνω. Καλησπέρα και στη Μαρία με το Big Blue Overture, φυσικά για την Αμοργό. Θα κάνουμε ταξίδια και από ελληνικά νησιά, όπως σας έχω υποσχεθεί, γιατί έχουν γραφτεί και τραγούδια για ελληνικά νησιά. Γεια σου Σπύρο, μόλις τώρα λέει ξεκίνησα να ακούω και δεν ξέρω αν είμαι σχετικός με τα σημερινά μουσικά όρια, αν και οι νότες λέει είναι 7 ψυχές χωρίς όρια, οπότε από ό,τι άκουσα θα ήθελα να προτείνω Represent Cuba από όρι σας. Φυσικά και είσαι μέσα στα όρια Σπύρο, και το έχω προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς, θα ακούστε οπωσδήποτε. Γεια σου Θεόδωρε στη Θεσσαλονίκη, πολύ ταιριαστό θέμα λέει, μιας και το καλοκαίρι προελάφνει. Το μυαλό όλο και πιο συχνά μας ταξιδεύει συχνά σε κάποια από τα υπέροχα νησιά μας, αλλά και στους εξωτικούς προορισμούς. Όσο για επιλογή, George Michael και Club Tropicana. Καλησπέρα και στο Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ Μάνο, χαίρομαι που σου αρέσει η εκπομπή. Για να φύγουμε λίγο από την Καραϊβική και γενικότερα από την Αμερικανική Ήπειρο, να έρθουμε λίγο στην Ευρώπη και στα περίφημα νησιά της. Πρώτη στάση, το Κάπρι. Το Κάπρι είναι νησί της Ιταλίας. Βρίσκεται στην Τυρινική θάλασσα, ανοιχτά της Χερσονήσου του Σορέντο, στην περιφέρεια της Καμπανίας, δηλαδή στην επαρχία της Νάπολης. Είναι θέρετρο από την εποχή ακόμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ετυμολογία του ονόματος Κάπρι είναι ασαφής, αλλά η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι μπορεί να ανάγεται στους αρχαίους Έλληνες, τους πρώτους δηλαδή απίκους που αναφέρεται ότι κατοίκησαν το νησί. Κάπρος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αγριόχειρος, επειδή λοιπόν υπήρχαν πολλοί αγριόχειροι στο συγκεκριμένο νησί, λέγεται ότι η ονομασία του προέκυψε από αυτήν ακριβώς την ελληνική λέξη και ο κάπρος έγινε Κάπρι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το Κάπρι έγινε δημοφιλές θέρετρο για Ευρωπαίους καλλιτέχνες, συγγραφείς και άλλες διασημότητες. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε φιλοξενηθεί και ο Λένιν στο νησί Κάπρι. Ενώ ο Γάλλος τραγουδιστής Ερβέ Βιλάρ κυκλοφόρησε το 1965 το τραγούδι «Κάπρι σε φινή» που έγινε παγκόσμια επιτυχία.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόψε λοιπόν έχουμε σαλπάρι. Και ποιος μας πιάνει? Έχουμε αρχίσει το ταξίδι στα νησιά όλου του κόσμου, στις καλύτερες παραλίες, στα καλύτερα θέρετρα. Γεια σου Real Blogger, και έλεγα λέει, δεν θα το βάλει. Αναφέρεται στο τραγούδι που ακούστηκε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το Κάπρι. Θα παραμείνουμε φίλε όμως στην Ιταλία, καθώς μετά το Κάπρι θα πάμε στο περίφημο Πορτοφίνο. Ένα ιταλικό ψαροχώρι και τουριστικό θέρετρο, γνωστό για το μικρό του λιμάνι και τους διάσημους επισκέπτες του. Βρίσκεται στην επαρχία της Γένοβας, εκεί στην Ιταλική Ριβιέρα. Και σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, το Πορτοφίνο ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους με το όνομα Πόρτους Δελφίνι, δηλαδή το λιμάνι των Δελφινιών, λόγω του μεγάλου αριθμού των δελφινιών που ζούσαν στον κόλπο. Το περίφημο Love in Portofino είναι ένα τραγούδι του 1959 που ηχογράφησε πρώτη η Νταλίδα, με την οποία θα το ακούσουμε απόψε, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Σόφη.

Ένα ψαροχώρι λοιπόν, το οποίο έγινε διάσημο τουριστικό θέρετρο με κύριο χαρακτηριστικό του την πολυχρωμία εκεί των σπιτιών, κάτι το οποίο συναντάμε φυσικά και στη χώρα μας, τουλάχιστον στα Επτάνησα. Το περίφημο Πορτοφίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σόφη. Πίσω και πάλι, στην Καραϊβική θα πάμε, στην Κούβα αυτή τη φορά. Καθώς το πασίγνωστο κουβανέζικο μπολερό, το Σιμπονέι, γράφτηκε από τον διάσημο κουβανό πιανίστα, μουσικό και συνθέτη Ερνέστο Λεκουόνα, τον σημαντικότερο μουσικό της κουβανέζικης μουσικής σκηνής κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Γεννημένος στην Αβάνα, ο Λεκουόνα ξεκίνησε και διέπρεψε ως πιανίστας, κερδίζοντας σε ηλικία 16 ετών το χρυσό βραβείο στο Κονσερβατουάρ της Κούβας. Στη συνέχεια πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου το 1916 έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση εκτός των συνόρων της χώρας του. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε 7 χρόνια αργότερα στη Νέα Υόρκη, χάρη στην τεράστια επιτυχία που γνώρισαν δύο συνθέσεις του, η Μαλαγκένια και το Σιμπονέι. Το τραγούδι Σιμπονέι γράφτηκε το Δεκέμβριο του 1919, αλλά ακούστηκε για πρώτη φορά δημόσια το 1928. Η νοσταλγία του συνθέτη για την πατρίδα του, η κουβανέζικη φύση, τα λουλούδια, τα πουλιά και οι εξοχές της τον ενέπνευσαν για να συνθέσει αυτό το μπολερό. Το Σιμπονέι είναι συνοικία της Αβάνας, αλλά και πόλη που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κούβας. Μάλιστα, Σιμπονέι ήταν το όνομα μιας φυλής κατοίκων της Κούβας πριν κάνουν την εμφάνισή τους οι Ισπανοί.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Ενωπίο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM.
1: Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
0: Η ώρα είναι 10.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

The Beach από το 2000, η ταινία με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, η μουσική του Μόμπι και τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά από το αρχιπέλαγος των νησιών Phoebe Islands. Έχει και έναν περίεργο κόλπο εκεί, αλλά δεν θέλω να τον πω γιατί παραπέμπει σε μια πολύ γνωστή ελληνική λέξη. Ξέρετε πια, αυτή που χρησιμοποιούμε περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Έτσι λέγεται αυτός ο κόλπος, τι να κάνουμε. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που είναι αφιερωμένη σε τραγούδια για νησιά, για παραλίες, για διάσημα τουριστικά θέρετρα. Με τον Γιώργη Ταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real να ταξιδεύει μαζί σας. studio@realfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στην διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας νησιά ή για προτάσεις για τραγούδια τα οποία περιέχουν μέσα νησιά, παραλίες ή αγαπημένους εξωτικούς προορισμούς. Σαν την Κούβα για παράδειγμα. Τι να πρωτοποιείς για την Κούβα.

Η Ορίσας λοιπόν και το Represent Cuba αφιερωμένο στον Σπύρο που ήταν η επιλογή του για αυτή τη βραδιά. Και σε όσους βέβαια ονειρεύονται πάντα ένα ταξίδι στην Κούβα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος θέλει να μάθει εναγωνίως πώς λέγεται ο κόλπος στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα εκεί ανοιχτά της Ταϊλάνδης. Σου είπα Γιώργο μου, είναι η πιο χρησιμοποιημένη ελληνική λέξη. Βάλε με το μυαλό σου λοιπόν πώς αποκαλούμε συχνά ο ένας τον άλλον και θα καταλάβεις και το όνομα του συγκεκριμένου κόλπου. Γεια σου Ροζαλία, το σημερινό ταξίδι λέει στα νησιά είναι μια ανάσα δροσιάς, μοναδικές επιλογές. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, καλησπέρα και στην Αγγελική. Δροσερή λέει και ονειρική βραδιά, επιλογή μου αν γίνεται Coop και Island Blues. Έρχεται αμέσως τώρα για εσένα Αγγελική.

K-Coup λοιπόν με το Island Blues, γιατί απόψε δεν θα μείνουμε μόνο σε τραγούδια τα οποία έχουν στον τίτλο τους ή περιέχουν στίχους με ονομασίες νησιών, αλλά και γενικότερες αναφορές σε νησιά, όπως το τραγούδι που μου ζήτησε και η Alex λίγο νωρίτερα, το Islands δηλαδή, του Mike Oldfield με την Bonnie Tyler στα φωνητικά. Θα το ακούσουμε, το έχω σημειώσει. Προς το παρόν θα πάμε στην Santa Marta. Μπορεί ενδεχομένως το όνομα να μην σας λέει κάτι ιδιαίτερο. Η Santa Marta είναι ένα μικρό νησί κοντά στην Κολομβία, ανήκει διοικητικά στην Κολομβία και πάρα πολλά χρόνια πίσω, το 1957, ο βασιλιάς του Καλύψο, ο Χάρι Μπελαφόντε, θα πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία με τον τίτλο Island in the Sun, περιγράφοντας το πόσο απλή είναι η ζωή στα νησιά της Καραϊβικής. Τα γυρίσματα λοιπόν έγιναν στην Santa Marta και το ομότιτλο τραγούδι, το Island in the Sun, έρχεται αμέσως τώρα από τον Χάρι Μπελαφόντε.

Χάρη Μπελαφόντε, Island in the Sun, για το νησί Σάντα Μάρτα, εκεί στην Κολόμβια. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην Καραϊβική και θα μείνουμε για λίγο ακόμη και στον κινηματογράφο. Καθώς το 1962 θα κυκλοφορήσει η κινηματογραφική ταινία James Bond Πράκτορ 007 εναντίον Δόκτωρο Σνό. Πρωταγωνιστής ο Σον Κόνερι. Η ταινία έτσι κι αλλιώς κατέχει μια θέση στην ιστορία του κινηματογράφου ως η πρώτη χρονικά της μακρότερης σειράς ταινιών στην ιστορία αυτή των ταινιών James Bond, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ian Fleming με τίτλο Dr. No. Στην ταινία λοιπόν ο James Bond πηγαίνει στην Τζαμάικα, βρετανική αποικία την εποχή συγγραφής του μυθιστορήματος, προκειμένου να ερευνήσει την εξαφάνιση ενός άλλου Βρετανού πράκτορα. Όλες οι σκηνές της ταινίας έχουν γυριστεί στην Τζαμάικα. Στον ρόλο του Bond Girl είναι η Ούρσουλα Άνδρες. Και υπάρχει φυσικά εκείνη η περίφημη σκηνή όπου βγαίνει από την θάλασσα στην παραλία, αφήνοντας άφωνο τόσο τον Σον Κόνερι όσο και εκατομμύρια θεατές της ταινίας. Για εκείνη τη σκηνή λοιπόν ακολουθεί και το επόμενο τραγούδι, το Underneath the Mango Tree, μέσα από την ταινία James Bond εναντίον Dr. Snow.

Πιο πολύ λοιπόν για την Ούρσουλα Άντρες έπαιξε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και λίγο για να πούμε ότι ήταν μέσα από την ταινία James Bond. Αλλά έτσι κι αλλιώς σε ταξιδεύει, γιατί κάνεις εικόνες, παραλίες, κοκοφίνικες, γαλαζοπράσινα νερά και όλα όσα τα συνοδεύουν. Πάμε σε δική σας επιλογή για τη συνέχεια. Το Islands του Mike Oldfield με τα φωνητικά της Bonnie Tyler αμέσως τώρα για την Alex.

0: Φοβερή συνεργασία, ο Mike Oldfield από τη μία, η Bonnie Tyler από την άλλη, αποτέλεσμα το Islands. Γεια σου Μάνο, πραγματικά ευχάριστη έκπληξη η πρότασή σου με Lord Cobra και Love Letters, το σημειώνω και αυτό. Προς το παρόν θα πάμε στο Kingston. Το Kingston είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Τζαμάικα. Δύο μέρη αποτελούν την πόλη του Kingston, το ιστορικό κέντρο της πόλης και η νέα Kingston. Το Kingston είναι η πατρίδα πολλών αστεριών της μουσικής ρέγγε. Ιδρύθηκε το 1692 ως τόπος για τους πρόσφυγες και τους επιζώντες του σεισμού που κατέστρεψε την πόλη Port Royal, η οποία ήταν το κέντρο εμπορίου στην Καραϊβική κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
0: Που κατέστρεψε την πόλη Port Royal, η οποία ήταν το κέντρο εμπορίου στην Καραϊβική κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20.

0: καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Η Ένια και το Caribbean Blue για την Λίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λίτσα. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ταξιδέψουμε και σε ένα ελληνικό νησί. Στον Άργο Σαρονικό θα πάμε για να επισκεφθούμε την πανέμορφη Ύδρα. Βλέπετε τον Απρίλιο του 1960 στο βροχερό Λονδίνο, ο Καναδός ποιητής και τραγουδιστής Λέοναρντ Κοέν αναζητά νέες εμπειρίες και διεθνή αναγνώριση. Η βροχή που δυνάμωσε ξαφνικά τον ανάγκασε να αναζητήσει άμεσα προστασία. Όπως έλεγε ο ίδιος, είδα την πόρτα της τράπεζας της Ελλάδας μπροστά μου και μπήκα μέσα. Εκεί είδα τον ταμεία αρκετά μαυρισμένο. Το ρώτησα τι καιρό κάνει στην Ελλάδα και μου απάντησε ότι τώρα είναι άνοιξη και ακολουθεί το καλοκαίρι. Αυτά δήλωνε ο Κοέν το 1991. Δύο μέρες λοιπόν μετά την συνάντηση με τον ταμεία της τράπεζας της Ελλάδας στο Λονδίνο, ο Λέοναρντ Κοέν φεύγει για την Ελλάδα με προορισμό την Ύδρα, χωρίς να ξέρει ότι αυτό το μικρό νησί θα άλλαζε τη ζωή του. Εδώ σε ένα παντοπολείο συνάντησε την πανέμορφη Νορβηγίδα Μάρια Νίλεν, μια νεαρή καλονή που όλοι θαύμαζαν για την εξυπνάδα και το χιούμορ της. Μια θεϊκή ύπαρξη που, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Κοέν, οι θεοί έφεραν στο δρόμο μου και με την οποία μοιράστηκε 10 ολόκληρα χρόνια μουσικής και ποίησης την πιο ειδηλιακή περίοδο της ζωής του. Στο παραδοσιακό σπίτι που αγόρασε εκεί, ένα όμορφο οίκημα του 19ου αιώνα, ο Κοέν δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα. Αντίθετα, διατήρησε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του σπιτιού, του κήπου, της βεράντας και της διακόσμησης του χώρου. Το σπίτι αυτό ήταν σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία της χώρας και από τη βεράντα του η θέα προς το λιμάνι έκοβε την ανάσα. Εκεί ο Κοέν ανακάλυψε τον ελληνικό τρόπο ζωής. Στην Ύδρα άρχισε να αποκρισταλώνει τη σοφία των καλύτερων του ποιημάτων και να γράφει σπουδαία τραγούδια. Την ίδια όμως ακριβώς περίοδο άρχισε να γεννιέται και η χώρα με το πρόγραμμα ηλεκτροδότησης, καθώς τότε στο νησί δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Κοέν στον τρίτο όροφο του σπιτιού είχε φτιάξει ένα μουσικό δωμάτιο και από εκεί απολάμβανε τη θέα στο απέραντο γαλάζιο, διάβαζε και έγραφε. Ώσπου μια μέρα, όταν ξύπνησε και άνοιξε τα παραθυρόφυλλα, εκεί στον τρίτο όροφο τον περίμενε μια έκπληξη. Ο ηλεκτρισμός είχε έρθει στο νησί και δύο καλώδια ρεύματος περνούσαν ακριβώς μπροστά από τον μπαλκόνι του και του έκοβαν τη θέα. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα καλώδια της ΔΕΗ έρχονταν φτερουγίζοντας όλα τα πουλιά της περιοχής. Εκεί ήρθε φτερουγίζοντας και η έμπνευση στον Λέοναρντ Κοέν για να γράψει ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν διάσημο. Το Bird on a Wire γράφτηκε λοιπόν στην Ύδρα από τον Λέοναρντ Κοέν την εποχή που το νησί απέκτησε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Λεωνάρδος λοιπόν, όπως τον έλεγαν οι Ιδραίοι, τον Λεωνάρδ Κοέν, έγραψε το Bird on a Wire για τη στιγμή που το νησί απέκτησε ηλεκτροδότηση και είδε ξαφνικά μπροστά από το μπαλκόνι του σπιτιού του τα καλώδια της ΔΕΗ. Τραγούδι λοιπόν για την Ύδρα. Γεια σας, Real Blogger με τα διαμάντια. Πάμε και με έναν ωκεανό μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Φρανκ Σινάτρα λοιπόν, αφού αρχικά μας πέρασε από τη Βομβάη, στη συνέχεια από το Περού, κατέληξε στο Ακαπούλκο. Ή επίσημα όπως είναι η ονομασία του, Ακαπούλκο ντε Χουάρες, πόλη και σημαντικό λιμάνι και φυσικά δημοφιλές τουριστικό θέρετρο στην πολιτεία Γκερέρο, στις ακτές του Μεξικού, στον Ειρηνικό ωκεανό. Γιατί απόψε, πέρα από τα τραγούδια τα οποία ακούμε, κάνουμε και ένα μικρό μάθημα γεωγραφίας. Καλησπέρα στην Αυσικά. Το βιβλίο μου λέει απόψε θα πιάσει και Πουέρτο Ρίκο. Φυσικά και θα πιάσει και Πουέρτο Ρίκο και μάλιστα σε δύο πλευρές. Αρχικά θα πάμε στο Isla Verde, ένα καταπράσινο νησί όπως ακούτε. Στην ουσία πρόκειται για την περιοχή Καρολάινα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Το Isla Verde λοιπόν διάλεξε ο Νόρε Μοράλες για να δώσει τίτλο στο μουσικό του θέμα, διασκευάζοντας τους αλλοιείς μαργαριταριών του Μπιζέ.

Το Πουέρτο Ρίκο λοιπόν, ή αλλιώς Πορτορίκο, νησί της Κεντρικής Αμερικής, στον Ατλαντικό ωκεάνο. Πρόκειται για το μικρότερο και ανατολικότερο από τα νησιά των Μεγάλων Αντιλών. Η ονομασία Πουέρτο Ρίκο μεταφράζεται στα ελληνικά ως πλούσιο λιμάνι. Για το πλούσιο λιμάνι θα τραγουδήσουν αμέσως τώρα και η Βάγια Κονδύος, αφιερωμένο στην Αυσικά.

Ναυσικά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου Δημήτρη στη Σαλαμίνα. Δεν ξέρω λέει με ποια ομάδα έπαιξε η Χαβάη και κέρδισε με 5-0, αλλά κάτι θα ήξερε η Royal Philharmonic Orchestra. Δεν ξέρω λέει αν είναι μέσα στο θέμα. Εσύ ξέρεις, πάντως είναι υπέροχη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Dolly Parton και Kenny Rogers για τη συνέχεια. Islands in the Stream μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Άθλιος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές Δελίνα. Ή και νησιά. Σαν τα νησιά τα οποία ταξιδεύουμε απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια θεματική εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια για νησιά, για παραλίες, για διάσημα τουριστικά θέρετρα, για εξωτικούς προορισμούς. Με τη Μαρία Ψάλτη πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Γεια σου Κατερίνα στο Παγκράτη. Απόψε λέει είναι άλλη μια υπέροχη εκπομπή σαν καλοκαιρινό σινεμά. Εκ βαθέων χίλια ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ Κατερίνα. Για τη συνέχεια θα πάμε σε μια φανταστική παραλία. Καθώς ένα τραγούδι συγκεντρώνει και εκφράζει πολλά πράγματα μαζί, είναι ένα μέσον και σκοπός ανάλογα με την περίπτωση, αλλά και τα δύο μαζί. Είναι ένας φορέας, αλλά και επιβάτης στο μουσικό ταξίδι κάποιου καλλιτέχνη. Στον καθένα μας έχει και διαφορετική σημασία και έννοια. Μπορεί να ξυπνάει μνήμες, να ενώνει ανθρώπους ή και να χωρίζει. Όπου τα λόγια δύσκολα βγαίνουν και οι λέξεις γατζώνονται στην άκρη της γλώσσας, αρνούμενες να υπακούσουν στο μυαλό, αλλά κυρίως στην καρδιά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί πάντα ένα καταφύγιο για τον καλλιτέχνη που το δημιουργεί και πολύ περισσότερο για τον ακροατή που το συνδυάζει αλλά και τον εκφράζει σε σημαντικές στιγμές της ζωής του. Είναι ένα νησί με όμορφες παραλίες και μοναδικά βασιλέματα όπου ο ήχος και μόνο είναι ικανός να δημιουργήσει τις πιο όμορφες εικόνες μέσα στον ωκεανό της καθημερινότητας. Για τον Mark Gain λοιπόν, μέλος των Καναδών Martha and the Muffins, ένα τέτοιο φανταστικό καταφύγιο ήταν και η Echo Beach όταν δημιούργησε το ομώνυμο αυτό τραγούδι για την πάντα του. Η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος, ένα τραγούδι από τα σύμβολα της δεκαετίας του 80. Ο Mark Gain είχε γράψει μόλις 3 τραγούδια για την πάντα. Στα φοιτητικά του χρόνια δούλευε ένα καλοκαίρι σε ένα εργοστάσιο χρωμάτων και ταπετσαριών. Η δουλειά του προφανώς δεν του προκαλούσε τίποτα άλλο εκτός από μια ατελείωτη βαρεμάρα και νοερά ταξίδευε σε παραλίες που είχε επισκεφτεί στο παρελθόν. Κύριο σημείο έμπνευσης υπήρξε η λίμνη Οντάριο του Τορόντο και συγκεκριμένα η Sunnyside Beach, όπου ο δημιουργός του τραγουδιού είχε περάσει μια πολύ όμορφη περίοδο. Φυσικά είναι φανταστικό μέρος η Echo Beach και θα μπορούσε να υπάρχει στη μέση του πουθενά με την εικόνα της πόλης απλά να φαντάζει σαν εικαστική παρέμβαση ή σουρεαλιστική εικόνα όπως αναφέρει ο ίδιος ο τραγουδοποιός.

Echo Beach, μια φανταστική λοιπόν παραλία από τους Martha and the Muffins, εμπνευσμένη από τη λίμνη Οντάριο στον Καναδά, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Χριστίνα που μας ακούει στον Καναδά. Και αν το Echo Beach είχε ως αφορμή και ως έμπνευση τη λίμνη Οντάριο, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του Chris Rea όταν έγραψε το On The Beach. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα τραγούδια που μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε το καλοκαίρι.

Chris Rea, On The Beach, άλλωστε όπως μου θύμισε και η Μαρία απέναντί μου, πάντα είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Chris Rea και τις μουσικές του. Γεια σου Ιωάννα, που το κινητό τελειώνει σε 628, δυστυχώς έχει παίξει νωρίτερα το τραγούδι το οποίο μου έχει στείλει, το Islands in the Sun με τον Χάρη Μπελαφόντε. Εάν θέλεις κάτι άλλο πολύ ευχαρίστως, διαφορετικά μπορούν να σου αφιερώσω αυτό που μόλις θα μπει. Το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε απόψε η εκπομπή, η κρουαζιέρα δηλαδή του Βαγγέλη Γερμανού, αυτή τη φορά σε ξενόγλωση, εκδοχή από την Ευσταθία. Ιωάννα, αφιερωμένο σε σένα.

Η κρουαζιέρα λοιπόν του Βάγγελη Γερμανού εδώ στα Ιταλικά. Και καθώς ακούμε Ιταλικά, να πάμε και μια βόλτα από την Νάπολη. Νεάπολη στα αρχαία ελληνικά. Πόλη και σημαντικό λιμάνι στην Νότια Ιταλία, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Καμπανίας και της ομώνυμης επαρχίας. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο. Η Νάπολη είναι μία από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις στον κόσμο. Τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. στη θέση της ιδρύθηκαν ελληνικοί οικισμοί και μία μεγαλύτερη ηπειρωτική αποικία γνωστή αρχικά ως Παρθενόπη να αναπτύσσεται γύρω στον 9ο αιώνα. Η πόλη επανιδρύθηκε ως Νεάπολη στον 6ο αιώνα π.Χ. και έγινε το κέντρο της Μεγάλης Ελλάδας, παίζοντας βασικό ρόλο στην ενσωμάτωση του ελληνικού πολιτισμού στη ρωμαϊκή κοινωνία.

Δεν έχετε παράπονο και που δεν έχουμε πάει απόψε. Μια βόλτα λοιπόν και από την Νάπολη, ενώ για τη συνέχεια σειρά έχει η Χαβάη. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, στο 1961, με τον Elvis Presley και τον Blue Hawaii, για την Μένη στον Βόλο.

0: Φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Επιστροφή με Μορτσίμπα, The Sea. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί με αφορμή τη θάλασσα και την παραλία στο Μπράιτον στη Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί σε τίποτα με τις δικές μας παραλίες. Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι, αυτήν έχουν, για αυτήν έγραψαν τραγούδι. Γεια σου Νούλη, με τον καλύτερο τρόπο λέει ξεκίνησες, μαγικά ταξίδια συνδυασμένα με πολύ όμορφες μελωδίες. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό σου βράδυ. Να και ο Γιώργος, ακούγοντας λίγο νωρίτερα την αναφορά στο Σεντροπέ, βρήκα μου λέει ότι ήταν η ελληνική αποικία Αθηνόπολης. Βέβαια συμπληρώνει και κάτι άλλο, γιατί σας έλεγα ότι ο θρύλος τουλάχιστον λέει ότι εκεί έστειλαν τον Άγιο Τορπέ. Όταν εκείνος αρνήθηκε να αλλάξει την πίστη του, αποκεφαλίστηκε και πέταξαν το πτώμα του σε μια βάρκα μαζί με έναν κόκορα και έναν σκύλο. Ο Γιώργος λοιπόν μου λέει ότι βρήκα ότι ήταν η ελληνική αποικία Αθηνόπολης, δεν βρήκα όμως, μου λέει, τι απέγιναν ο δύστυχος σκύλος και ο δύσμυρος κόκορας.

Billy Ocean και το Caribbean Queen για την Μάρθα. Καληνύχτα Μάγδα. Τι εκπομπή λέει, τη δροσιά της να έχεις. Ευχαριστούμε όλη την Dream Team του Real για το πολύχρωμο ταξίδι. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μια εκπομπή λοιπόν, μια θεματική εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια που έχουν είτε στους τίτλους τους είτε στους στίχους τους νησιά, παραλίες και τουριστικά θέρετρα. Τώρα που έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες, τώρα που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τουλάχιστον όσοι από εμάς δεν μπορούν να βρεθούν σε ένα από αυτά, ας ταξιδέψουμε με το μυαλό. Καληνύχτα Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς, να είσαι καλά. Πάμε και για ένα τροπικό ταξίδι για τη συνέχεια.

Κάπου εδώ λοιπόν το ταξίδι σε νησιά, παραλίες και διάσημα τουριστικά θέρετρα φτάνει στο τέλος του. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες, αρχικά στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργης Νταβαρίνος και στη συνέχεια η Μαρία Ψάλτη. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Ευχαριστώ πολύ για το ταξίδι. Ελπίζω να το απολαύσετε όσο και εμείς. Καληνύχτα και στον Θόδωρο στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Το επόμενο μουσικό ταξίδι είναι για το βράδυ της επόμενης Παρασκευής. Καληνύχτα και στον Real Blogger. Μια τέτοια λοιπόν εκπομπή δεν θα μπορούσε να κλείσει με άλλο τραγούδι από το αγαπημένο μου. Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζετε όσοι κάνουμε ραδιοφωνικά παρέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και καθώς βρισκόμαστε λοιπόν στο υγρό στοιχείο, τελευταίο της εκπομπής θα είναι από τον Richard Holley, The Ocean. Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Καλή σας νύχτα.

0: τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούς.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Ο Φιβόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αιθριός καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα» είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η πρώτη λογοκριμένη εκδοσή του έγινε το 1966-67 και η πλήρης εκδοσή του το 1973. «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα» είναι μια φανταστική ιστορία στην οποία, με λίγα λόγια, ο διάβολος με κάποιους ακολούθους του επισκέπτεται την Μόσχα, προκαλώντας χάος και προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από μαύρο χιούμορ και μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Σαν μια κωμική ιστορία, σαν μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφικά μηνύματα ή ακόμη σαν μια σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας. «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα», το μυθιστόρημα δηλαδή του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ήταν το βιβλίο που δώρισε η Μαριάν Φέιθφουλ, σύντροφος τότε του Μικ Τζάγκερ, στον τραγουδιστή των Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έτσι κι αλλιώς η Μαριάν Φέιθφουλ προερχόταν από την ανώτερη τάξη της βρετανικής κοινωνίας. Είχε ένα διαφορετικό τελείως υπόβαθρο από τον Μικ Τζάγκερ και στην σχέση τους προσπαθούσε να του περάσει νέες ιδέες και να του δώσει νέα ενδιαφέροντα. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πήρε το Μέτρ και η Μαργαρίτα, το διάβασε και όταν τελείωσε έγραψε το ακόλουθο τραγούδι.

Stones, Sympathy for the Devil από το 1968. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Τζάγκερ, το τραγούδι έχει να κάνει με τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και όχι φυσικά με το σαδανισμό. Όπως σας είπα, το τραγούδι το εμπνεύστηκε μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Ο Μέτερ και η Μαργαρίτα». Ένα μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Βιβλίο που του έδωσε η τότε σύντροφός του, η Μαριάν Φέιθουλ. Έτσι λοιπόν, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Οι δημιουργοί τους λοιπόν διάβασαν ένα βιβλίο και επηρεάστηκαν τόσο πολύ που αμέσως ή μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα βιβλίο. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για αυτήν τη βραδιά ήταν το Sympathy for the Devil. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας ή ενδεχομένως, εάν γνωρίζετε ανάλογες περιπτώσεις, για να τις μοιραστείτε μαζί μας. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα τραγούδι επηρεασμένοι από εκείνο. Η δεύτερη περίπτωση όμως που θα μας απασχολήσει απόψε δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η επιρροή προέκυψε πολλά χρόνια πριν πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένος από την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt.

Γεια σου Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Διονύση, στο Άσφορτ, στην Αγγλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγούδια λοιπόν εμπνευσμένα από βιβλία, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για το Sympathy for the Devil, των Stones, ακούσαμε για το Thursday's Child, του Bowie και την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt φυσικά. Για να πάμε στους Καλέξικο. Η Καλέξικο και το Crystal Frontier. Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα μεξικανού συγγραφέα του Κάρλος Φουέντες, που πραγματεύεται την ζωή των ανθρώπων μεταξύ Μέξικο και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν που στην ουσία ζουν μεταξύ των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης. Οι Καλέξικο πάντα έχουν ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το Southwest. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ονομάσει και το συγκρότημα τους Καλέξικο. Το 2000 λοιπόν θα κυκλοφορήσουν το Crystal Frontier μετά την ανάγνωση του ομότιτλου βιβλίου από τον μεξικανό συγγραφέα Κάρλος Φουέντες.

0: Crystal Frontier. Η Καλέξικο επηρεασμένη από ομότιτλο βιβλίο του Μεξικάνου. Συγγραφέα Κάρλος Φουέντες. Γεια σου Γιάννη μου, στα Μέγαρα με τους Blue Oyster Cult, αστρόνομοι. Εμπνευσμένοι μου λέει από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία είναι προϊόντα εμπνεύσεως, αναγνώσεως βιβλίων και πολύ συχνά κρύβουν και πολύ όμορφες ιστορίες πίσω τους, ορισμένες εκ των οποίων θα μάθουμε απόψε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Τζέρι Λίμπερ και ο Μάικ Στόλερ έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Is That All There Is?». Πρόκειται για ένα τραγούδι όπου μια καταπιεσμένη γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο πλέον να μην ενοχλείται από τίποτα, να μην της κάνει τίποτα εντύπωση, σαν να φαίνεται ότι έχει πλέον παραιτηθεί. Στην αρχή παρακολουθεί το σπίτι της να καίγεται και εκείνη αναρωτιέται «Is that all there is to a fire?». Στη συνέχεια πηγαίνει στο Greatest Show on Earth και αναρωτιέται «Is that all there is to a circus?». Και τέλος συναντά έναν άντρα, ερωτεύεται και στο τέλος χωρίζει. Αναρωτιέται και πάλι «Is that all there is to love?». Το τραγούδι οι Λίμπερ και Στόλερ αρχικά πρόσφεραν όχι στην Peggy Lee που το ερμήνευσε, αλλά στην Georgia Brown. Εκείνη το απέρριψε. Στη συνέχεια το τραγούδι προτάθηκε στη Marlene Dietrich για να απορριφθεί και από εκείνη. Η τρίτη τους επιλογή ήταν η Barbara Streisand, στην οποία άρεσε το τραγούδι, δεν μπορούσε όμως να το ηχογραφήσει καθώς διαφωνούσε η εταιρεία της. Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί του τραγουδιού απευθύνθηκαν στην Peggy Lee. Το τραγούδι προέρχεται μετά την ανάγνωση βιβλίου του Thomas Mann, το Disillusionment. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκαν οι δημιουργοί του για να το γράψουν. Ο τίτλος του «Is that all there is?» και άλλη μία σημαντική και πολύ σύγχρονη πληροφορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Καεμαθές. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό

0: Τάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου Γιάννη, με τους Eurythmics και το 1984. Στέλιος στον Οροπό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι που σου αρέσει το απόψινο θέμα. Καλησπέρα και σε σένα Μάγδα. Καλησπέρα Μιχάλη με την Kate Bush και το Wuthering Heights. Νομίζω ότι και αυτό προέρχεται από κάποια νουβέλα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Νάντια στην Κέρκυρα. Τις καλύτερες ευχές μου. Για τη συνέχεια πάμε στην Mary Shelley. Η Mary Shelley, Αγγλίδα συγγραφέας, κόρη φιλοσόφου και συγγραφέως επίσης, ερωτεύτηκε τον ποιητή Πέρσι Σέλεϊ, ο οποίος την απήγαγε το 1814 στην Ελβετία. Εκεί παντρεύτηκαν μετά τον θάνατο της πρώτη σύζυγου του Σέλεϊ και το 1816, κατά τη διάρκεια ταξιδιού και ενώ φιλοξενούνταν στην βίλα του ποιητή Λόρδου Μπάιρον στην Ελβετία, ξεκίνησε να γράφει το πασίγνωστο μυθιστόρημα «Φραγκενστάιν». Το έργο τελείωσε το 1817 και εκδόθηκε το 1818. Η Mary Shelley λοιπόν έγραψε το Frankenstein το 1817. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1987 το μυθιστόρημα έγινε η αιτία για να γραφτεί ένα πανέμορφο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Η Carol Decker, η τραγουδίστρια των Deep Purple, επηρεασμένη από το μυθιστόρημα,

Και από τις φράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό, όπως «Don't push too hard, your dreams are China in your hand», θα γράψει με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος την πασίγνωστη αυτή μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80.

China in your hand, λοιπόν, εμπνευσμένο από το Frankenstein της Mary Shelley. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Πολύ όμορφη επιλογή. Το Private Investigation στον Dire Straits. Φυσικά το εμπνεύστηκε ο Μαρκ Νόπφερ από τον Φίλιπ Μάρλο, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το κρατάω για την συνέχεια. Γεια σου Αντώνη, με το Mind Games του John Lennon και αυτό είναι σωστό, ταιριάζει απόλυτα στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για λίγο στους Queen και στον Freddie Mercury, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην γαλλική γλώσσα και άρα στις γαλλικές νουβέλες. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένος από μία γαλλική νουβέλα, θα γράψει ένα τραγούδι το 1974. Τίτλος του τραγούδιου είναι το Lily of the Valley. Η νουβέλα ανήκει στον Honoré de Balzac. Μία νουβέλα η οποία κυκλοφόρησε το 1835. Και το τραγούδι του Freddie Mercury και των Queen είναι από το 1974.

Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης λοιπόν λίγο νωρίτερα στο email του μου έγραψε ότι θα ήθελα να προτείνω το Mind Games του John Lennon, που το εμπνεύστηκε αφού διάβασε το Mind Games The Guide to Inner Space των Robert Masters και Gene Houston. Ένα βιβλίο που μιλάει για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι η γνωστή αυτή τακτική με τα tricks. Γι' αυτό ονομάστηκε και Mind Games. Πώς μπορούμε λοιπόν με διάφορα tricks να αποσπάσουμε το μυαλό μας από κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο John Lennon λοιπόν διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο και έγραψε το Mind Games το 1973.

John Lennon, Mind Games, εμπνευσμένο το τραγούδι από το βιβλίο Mind Games, The Guide to Inner Space. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Genesis. Ο λόγος για το Μάμα του 1983, το οποίο τα μέλη του συγκροτήματος εμπνεύστηκαν αφού διάβασαν πρώτα το βιβλίο The Moons, A Balloon, του γνωστού Βρετανού ηθοποιού David Niven. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτεί το Μάμα, το οποίο αναφέρεται σε έναν νεαρό άνδρα που έχει αιμονή με μία πόρνη που εκείνη όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Έχει σχεδόν ειδιπόδιο σύμπλεγμα μαζί της και επιμένει να την αποκαλεί μάμα. Στο βιβλίο λοιπόν του David Niven, ένας νεαρός άνδρας ερωτεύεται μία μεγαλύτερη του πόρνη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του. Δεν αναφέρεται λοιπόν στη μητέρα του, αλλά μάμα συνήθιζε να αποκαλούσε την γυρεότερη πόρνη την οποία είχε ερωτευτεί.

0: Real FM.
1: Η ώρα είναι 1.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper, εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Αρχικά όλοι υπέθεσαν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην αυτοκτονία. Ο Ντόναλντ Ρόζερ όμως, που έγραψε το τραγούδι, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στο συγκεκριμένο τραγούδι σαν παράδειγμα ενός ζευγαριού που έχει την πίστη ότι θα είναι μαζί τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο. Φυσικά είναι άπειρες οι φορές που ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες για να γράψουν τραγούδια. Ακόμη μια τέτοια περίπτωση έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 1999 συγκεκριμένα, με τους Χιμ και το Join Me.

Και Χιμ και το Join Me, τραγούδι εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Βίκυ, είσαι απόλυτα σωστή, και το Romeo and Juliet των Dire Straits ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά επειδή θα ακούσουμε το Private Investigation σε λίγο, θα αποφύγουμε δεύτερο από τους Dire Straits. Μέχρι τις διαφημίσεις θα πάμε με το White Rabbit, τον Jefferson Airplane, όπου η Grace Slick εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι διαβάζοντας την αλίκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll.

Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Η Coldplay από το 2015 και το Adventure of a Lifetime. Που όπως ο ίδιος ο Chris Martin δήλωσε στην εφημερίδα Sun, εμπνεύστηκε το τραγούδι από το βιβλίο που έγραψε ένα ζευγάρι, ο Νίκολας Κριστόφ και η Σέριλ Βαν Ντάν, το 2009 με τον τίτλο Half the Sky. Το βιβλίο πραγματεύεται την καταπίεση των γυναικών παγκοσμίως και προτρέπει τον γυναικείο πληθυσμό να μετατρέψει αυτή την καταπίεση σε ευκαιρία.

Και η Coldplay λοιπόν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί τραγούδια τους μετά από ανάγνωση ενός βιβλίου. Islands in the Stream είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ξεκίνησε με τον Kenny Rogers και την Dolly Parton από το 1983. Ο τίτλος τα λέει όλα από μόνος του, καθώς προέρχεται από το βιβλίο του Ernest Hemingway με τον ίδιο τίτλο και που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν το πρώτο βιβλίο του Ernest Hemingway το οποίο εκδόθηκε μετά τον θάνατό του.

Islands in the Stream, λοιπόν. Kenny Rogers, Dolly Parton, εμπνευσμένο το τραγούδι από το ομότιτλο βιβλίο του Ernest Hemingway. She packed my bags last night, pre-flight. Ας συνεχίσουμε με τον Elton John και τον Rocketman. Βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα που έγραψε ο Ray Bradbury και που στην ουσία αναφέρεται στην ιστορία ενός παιδιού και την οπτική που έχει, καθώς ο πατέρας του είναι αστροναύτης και έχει ανάμεικτα συναισθήματα κάθε φορά που αφήνει την οικογένειά του για να κάνει τη δουλειά του.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: παύλαφιλέδια.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivi και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: εσωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Οι Guns N' Roses και το November Rain. Και αυτό έχει βασιστεί πάνω σε μια νουβέλα. Στο διήγημα του Del James με τον τίτλο Without You. Ένα διήγημα που είναι μέρος μιας συλλογής με τον τίτλο The Language of Fear και το οποίο επανεκδόθηκε το 2008 αφού εξαντλήθηκε. Μάλιστα σε αυτή τη νέα έκδοση, στην αρχή του διηγήματος υπάρχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον ίδιο τον Axl Rose.

Το November Rain λοιπόν είναι εμπνευσμένο από την νουβέλα με τον τίτλο Without You του Del James. Μάλιστα, ο Del James στη συνέχεια έγραψε και στίχους για δύο τραγούδια, τον Guns Roses, το Garden και το Yesterdays. Θα επανέλθω στο μήνυμα που μου είχαν στείλει ο Τάσος και η Μαρία από την πρώτη ώρα της εκπομπής, προτείνοντας το Private Investigations των Dire Straits, ο οποίο ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Philip Marlowe λοιπόν, ο ήρωας του Raymond Chandler, ήταν αυτός που έδωσε την έμπνευση στους Dire Straits για το Private Investigations.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je

Ο Iggy Pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 διάβασε κάποια στιγμή την ουδέλα The Possibility of an Island του Γάλλου συγγραφέα Μισελ Ουελμπέκ. Όπως δήλωσε αμέσως μετά, σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψε τον εαυτό του. Λίγο αργότερα κλήθηκε για να γράψει τη μουσική για το Last Words, μια βιογραφική ταινία για τον Ουελμπέκ. Και εκεί ήταν τότε που πήρε την απόφαση να διασκευάσει ορισμένα γαλλικά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα τα Φθινοπορεινά Φύλλα. Ένα βιβλίο λοιπόν ήταν η έμπνευση για τον Iggy Pop ενός Γάλλου συγγραφέα. Alan Parsons Project για τη συνέχεια. Eye in the Sky με τις φήμες να θέλουν το τραγούδι εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Αφιερωμένο στον Γιώργο Στανάλιμο.

High in the Sky. Είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί με το 1984 του George Orwell. Κάτι όμως που ο Alan Parsons αρνήθηκε κατηγορηματικά. Γεια σου Μίνα. Όταν ένας αγκώνας λέει από τη γωνία των 90 μοιρών έλθει στη γωνία των 20, τότε είναι σίγουρο ότι αποφάσισε να κάνει ανάπαυλα. Βάζει τελεία στο κείμενο, δίνει χρόνο στη σκέψη για να κεντήσει και τότε ένας άλλος αγκώνας ξεκινά από τη γωνία των 90 μοιρών να βάζει κουκίδες πάνω σε 5 γραμμές. Εμπνευσμένη μου λέει η απόψινη εκπομπή. Έδωσε μουσικό χρώμα σε ρόλους και χαρακτήρες. Σαν τους χαρακτήρες που ξεπήδησαν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιώργο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Νίκο. Δεν βάζεις μου λέει και τον μικρό ήρωα του Λουκιανού. Έχεις δίκιο. Φυσικά και προέρχεται από βιβλίο, έστω και αν ήταν κόμικ, ο μικρός ήρωας. Έτσι αλλιώς όμως το τελευταίο με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή θα είναι από ελληνικό βιβλίο. Καληνύχτα και σε σένα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα, γεια σου Έλενα. Περαστικά σου εύχομαι. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Βίκη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο σε αυτή την βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια εμπνευσμένα από βιβλία θα είναι από την Λωρίνα Μακένιτ και το βιβλίο φυσικά δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Ομήρου. Το τραγούδι της Πινελόπης λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, ο ένας εκτός των άλλων είναι αγιογράφος. Ο άλλος είναι καθηγητής και ταχυδακτυλουργός. Ο τρίτος είναι διεθνούς εμβέλειας κιθαρίστας. Η τέταρτη είναι, τι είσαι εσύ παιδί μου, είσαι στα μαθηματικός, διπλωματούχος εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Πολυτεχνείο. Και όλοι μαζί είναι η Ενκαρδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Λέω στους ακροατές αυτά που σας έλεγα και πριν, εκτός αέρα. Δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή, γιατί δεν είναι δυνατόν μαζί σας να κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Κώστα, πώς γεννηθήκατε, τι έγινε?
3: Λοιπόν, γεννηθήκαμε το 2004. Στο τέλος του 2003, αρχές 2004. Η ιδέα όμως είχε σκάσει στο κεφάλι μου το 2000. Τότε ως αγιογράφος, όπως είπες, πήγαινα πολύ συχνά στην Καλαβρία και είχα την ευκαιρία να ζήσω τους ανθρώπους εκεί από κοντά, τον πολισμό, και να ακούσω και τη γλώσσα αυτή των ελληνοφών.
0: Τα γκρίκο. Γκρίκο.
3: Την Γκρίκο τη λέμε στην περιοχή της Απουλίας και Γκρέκο την λένε στην Καλαβρία.
4: Γκρεκάνικα τη λένε.
3: Σαν γκρεκάνικα.
4: Αλλά το λέμε όλα γκρεκάνικα συνήθως τώρα.
3: Και έσκασε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, ας πούμε. Πολλές ιδέες κάνει, δεν σημαίνει ότι όποια ιδέα σκάει πραγματοποιείται κιόλας. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε και την τύχη να βρει αποδέκτες. Και ο πρώτος αποδέκτης ήταν ο Βαγγέλης ο Παγιοργίου.
4: Στο οποίο το κεφάλι, η ιδέα είχε σκάσει καμιά δεκαετία πριν, όταν ήμουνα Γερμανία, που έπαιζα μουσική, είχα ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα την Μπάκα, που είναι έτσι πολύ σπουδαία μέτζο σοπράνο, και ήμασταν σε φοιτητές τότε, και είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε τέτοια μουσική, ειδικά στο φινάλε μας, ας πούμε. Είχαμε τον ντουο Νόστος, έτσι το λέγαμε, στη Γερμανία, και λέγαμε, άρε Δώρα, έλεγα, όταν θα πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική της κάτω Ιταλίας, και λέει ναι, αλλά έφυγα εγώ και η Δώρα έμεινε τότε και ήρθε μερικά χρόνια μετά. Αλλά στο ενδιάμεσο γνώρισα τον Κώστα, όπου είχε και αυτό την ιδέα και έτσι το βάλαμε.
3: Και δεν έλεγε ναι.
0: Εσύ, Μιχάλη, πώς τους συνάντησες?
5: Εμένα με βρήκαν λίγο μετά. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Βαγγέλη, ένα ιστορικό τηλεφώνημα. Ψάχναν για κιθαρίστα και η Δώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης με συνέστησε. Είπε, πάρτε το Μιχάλη. Και έτσι είχα την τύχη να με πάρουν τηλέφωνο, να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να πάω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν φανταζόμουν να κάνω κάτι εκτός κλασικής μουσικής. Και μετά από εκείνο το ραντεβού είπα επιλέξεις στο Βαγγέλη και στον Κώστα και στην Αναστασία την Δουλφή που ήταν παρούσα μετά, που νομίζω ότι όταν το είπα αυτό είχε έρθει και η Αναστασία. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να με υπολογίζετε.
3: Και μας έκαψε.
0: Ναταλία, πώς βρέθηκες μαζί τους?
6: Εγώ ήθελα να παίξω σε μια διαμαρτυρία τότε στο Καπανδρίτη για τα διόδια που είχε γίνει κινητοποίηση. Και ήταν κάποιοι που είχαν διοργανώσει τη συναυλία και προτάθηκε να παίξω εγώ με ένα σχήμα που είχα τότε. Αλλά μετά τέθηκε ένα θέμα, γιατί η Ενκαρδία είναι πολύ γνωστό συγκρότημα και εμένα δεν με ήξερε κανείς τότε.
0: Τα πηγαίνουν οπότε... και σε διαμαρτυρίες αυτοί.
6: Καλά
0: τέτοια.
6: Ναι, οπότε ήταν. Μπορεί να χάλαγα τη συναυλία, υπήρχε ένα άγχος, αν ήμουν αρκετά καλή. Τέλος πάντων, μεσολάβησε ένας καταπληκτικός φίλος μου τότε και τεχνικός ήχου και παραγωγός, ο Κώστας Μπαμπούλας, και λέει: παιδιά, εντάξει, την ξέρω την Ναταλία, θα είναι καλό το σχήμα. Και έτσι με αφήσανε και έπαιξα. Και μετά με συνάντησε ο Κώστας και μου λέει: έχω μια περιοδία στη Γερμανία 10 μέρες. Μήπως θα μπορούσες να έρθεις να παίξεις μαζί μας? Και λέω: ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
0: Θέλω να παίξετε, αν γίνεται. Ας πούμε, αν σας έλεγε κάποιος, ποιο ήταν εκείνο το άκουσμα που σας έκανε να σκεφτείτε, λοιπόν, να στήσετε αυτό το συγκρότημα? Ποιο είναι εκείνο το άκουσμα?
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στην έκδοση του Λαογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος, που η καταγραφή που είχε κάνει ο Λάμπρος Λιάβας με τον Νίκο Διονυσόπουλο, και ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε, Ευαγγέλη, το 80...
4: Όχι, πιο... Ναι, γύρω στο 81, νομίζω, 81 με 83 και ανάμεσα.
3: κυκλοφόρησε και ήταν καταγραφές από περιοχές εκεί και όλοι είχαμε ακούσει, ήταν και ουσιαστικά η πρώτη μας επαφή που είχαμε πριν αρχίσω εγώ τα Ντεραβέρια με την Καλαβρία σαν αγιογράφος. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια αυτά και κάποια τραγούδια ιδιαίτερα μας είχαν καρφωθεί, όπως ήταν το Ρία μου Πιτσουλίνα που τραγουδούσε ο Ρομπέρτο Λίτσι μαζί με την αδελφή του τη Φραντσέσκα, που αμέσως σε εμάς λειτουργήσαν ως θρύλη για πολλά χρόνια, μέχρι που πήγαμε όλοι μαζί εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, τους γνωρίσαμε και απομυθοποιήθηκαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, βέβαια μέσω Facebook που μιλάμε τώρα, αλλά και άλλων μέσων, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους, να κάνουμε από κοινού συναυλίες. Δηλαδή αυτό που ήταν για μας έτσι ο θρύλος έγινε και συνεργάτης και φίλος.
0: Το έχουμε αυτό το άκουσμα, μπορούμε να το παίξουμε τώρα?
5: Μουλιά μου Πισουλίνα.
3: Θα το κάνουμε έτσι μεταξύ μας ό,τι βγει, γιατί έχουμε καιρό να το παίξουμε. Ποιος θα το πει, παιδιά, το σόλο?
5: Ναι. Ό,τι θέλετε.
3: Αυτό είναι, δεν ξέρω. Πρόχειρο διαγώνισμα.

0: Αυτό το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μεθαύριο στις 18 του μήνα?
1: Όχι, μεθαύριο δεν το έχουμε.
0: Όχι,
2: έχουμε 20 χρόνια να το
1: παίξουμε. Όχι, εντάξει.
0: Τώρα, μια και είπαμε για μεθαύριο, για το Σάββατο, πλατεία Μητροπόλεως.
1: Α, η πλατεία Μητροπόλεως είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Mm-hmm. Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, δηλαδή?
1: Να έρθει από το πρωί και εμείς θα πάμε κατά τις 8.
0: Είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ είναι ταινία, είναι η πέτρα χορεύει.
2: Έχει, η πέτρα που χορεύει. Ντοκιμαντέρ, έχει και ελάχιστη μυθοπλασία. Το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο 100% ας πούμε αυθόρμητο. Έχει και κάποια οργάνωση, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, το κόνσεπτ είναι ότι μας είχαν καλωδιώσει με μικροφωνάκια και μας είχαν αμολύσει στα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Σαλέντο, να δούμε τους φίλους που είχαμε εκεί πέρα, τους γνωστούς και τα λοιπά. Εμείς τους είχαμε πάρει τηλέφωνο, βέβαια, έτσι.
1: Είχαμε συνεννοηθεί έτσι,
2: αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυθόρμητο, δεν υπήρχε πουθενά κάποιο σκληρό σχέδιο να πω ότι θα γίνει αυτό, θα πούμε αυτά. Το λέω έτσι λίγο.
0: Η δουλειά αυτή είναι εξαιρετικά συγκινητική. Καταρχάς βλέπεις τους ανθρώπους, τους μεγάλους πια ανθρώπους, αλλά είδα και τη μικρή κοπέλα εκεί που συνεχίζουν να μιλάνε τα ελληνικά, ας τα πω έτσι. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό, και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και πώς τα έμαθαν και πώς τα ξέχασαν και πώς τα ξανά φέρνουν στη ζωή τους.
2: Εγώ με τους μαθητές κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι θεωρώ ότι είναι έτσι αρκετά εύστοχο. Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά στο σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη ή κάπου, συνήθως κάπου υπάρχει ένα ράφι με βιβλία πίσω σου. Οπότε σε αυτό το ράφι το κοιτάω, ας πούμε ότι είναι ένα ράφι 3-4 μέτρα και είναι γεμάτο βιβλία. Αν θεωρήσουμε ότι από την αρχή του ραφιού μέχρι την τελευταία είναι τότε που πρωτομιλήθηκαν ελληνικά στην Νότια Ιταλία, δηλαδή 8ο π.Χ. αιώνα, και το τελευταίο βιβλίο είναι το σήμερα, μιλιόταν αυτή η γλώσσα για όλα εκείνα τα βιβλία εκτός από το τελευταίο. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό άμα το οπτικοποιήσεις, να σκεφτείς δηλαδή ένα ράφι 3-4 μέτρα και να σκεφτείς πόσο πάχος έχει ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτή η γλώσσα μιλήθηκε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και ξεχάστηκε από το 50 και μετά. Γιατί μία γενιά δεν έμαθε να τη μιλάει, γιατί για λόγους κοινωνικοπολιτικούς ουσιαστικά δεν έμαθαν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα. Τους εντός εισαγωγικών και εκτός τους έπεισαν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα και αν πορευτούν με αυτή τη γλώσσα στη ζωή.
0: Ήτανε βαρύδι για την κοινωνική τους ένταξη.
2: Ήτανε βαρύδι, ναι, για την
0: Ιταλία μετά τον πόλεμο.
2: Για την επαγγελματική τους αποκατάσταση κτλ. Ο Μουσολίνι από πριν είχε απαγορεύσει όλες τις μειονότητες να έχουν μια επίσημη, ας πούμε, έκφραση.
0: Αυτός ήταν φασίστας ήταν.
2: Δεν ξέρω, μην πολιτικοποιούμε τώρα τη συζήτηση.
0: Σωστά, ναι. άλλωστε κάθε φασίστας είναι απλώς κάθαρμα. Λοιπόν, μία από τις το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η πέτρα που χορεύει», σωστά?
1: «Η πέτρα που χορεύει», ναι.
0: Και εγώ το είδα στο site σας, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού, μπορεί να το δει ο κόσμος.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει στο site μας.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Υπάρχει.
0: Εκεί το είδα εγώ.
2: Κατά καιρούς ήταν στο Vimeo, ήταν και στο YouTube παλιά, και στο Σινόμπο νομίζω υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μπει ο κόσμος στο
2: καρδία.gr, ναι, και να το
0: είναι
2: δει, ναι.
0: Όλο το. Μία, ναι, από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές αυτή τη δουλειά είναι που έχετε συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει το «Άντρα μου πάει».
1: Ναι, το Φράνκο Κουλιανό. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποια στιγμή, καταρχήν εμείς νομίζαμε μέχρι τη στιγμή που πήγαμε εκεί ότι ο Φράνκο Κορλιανό θα ήταν ένας άνθρωπος από το βαθύ παρελθόν, ένας τρέλος, ούτε μας είχε περάσει από το μυαλό ότι είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε, που είχαμε πάει εκεί, που ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει, κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με το Φράνκο. Και λέω, ποιο Φράνκο? Μου λέει, το Φράνκο Κολιανό. Λέω, ποιο Κολιανό? Ένας Κολιανό, λέω, έχει γράψει το άντρα μου πάει. Μου λέει, αυτός. Είναι ζωντανός, λέει αυτός. Φυσικά μου λέει είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
3: 60 κάτι ήταν τότε, πόσο ήταν, 60 κάτι.
1: Ναι, 70 ήταν. 70. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων. Και δεν ήταν μουσικός ποτέ, γι' αυτό είχε γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
0: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι η παραγωγή που... μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα, τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε το ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν ο πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα και συγκεκριμένα στο σταθμό του Κάπο Ντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχής, χαρτονένια, έτσι χοντρό χαρτόνι, και με σπάγκο, μια ζώνη, ας πούμε, που βάζανε τότε. Μπαίνει, λέει, ο άνθρωπος μέσα στο τρένο, πηγαίνει στο αντίστοιχο βαγόνι και σηκώνει το παράθυρο και ήταν από κάτω η γυναίκα του για να τον αποχαιρετήσει, αλλά βλέπω, λέει, τη γυναίκα, τον άντρα να έχει τα μάτια του κλειστά και ακούω τη γυναίκα να τον ρωτά, γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου? Και αυτός της απαντάει ότι αν ανοίξω τα μάτια μου δεν θα μπορέσω τώρα να φύγω. Και είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και γύρισα.
0: Από εκεί ήταν η έμπνευση για
1: ήταν
0: να
1: η έμπνευση,
0: το γράψω.
1: Πήγα στο σπίτι, λέει, εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι, τους στίχους, λέει, στην αρχή και αργότερα τη μουσική. Θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω, να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω, άντρα μου, ο άντρας μου πάει. Το είπα κατευθείαν στη μετάφραση εδώ. Το λέμε, το ακούτε στα
0: αγγλικά. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε. Να πω κι εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να μην πεις. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να πεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: μαζί. Όχι για το σπίτι, αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
0: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
0: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
0: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: εκτάσεως και σας προσφέρουμε
1: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Στις συναυλίες που έχετε δώσει και στις παραστάσεις ζωντανές, έχετε εντοπίσει άνθρωπο που τουλάχιστον να μην κουνιέται όταν τραγουδάτε?
1: Βασικά κουνιόμαστε και εμείς.
0: Υπάρχουν ακούνητοι.
2: Όχι, υπάρχουν φυσικά και τίποτα δεν κουνιέται.
1: Στην καραντίνα ειδικά έπρεπε να τους
0: καλά, εκεί ήμασταν όλοι ακούνητοι.
1: Και δηλαδή ήταν το πρώτο σοκ που απαγορεύστηκε ο χορός. Και εμείς πάντα είχαμε χορό, αλλά μας απαγορεύσανε να έχουμε χορό. Οπότε εκεί επενδύσαμε και σε άλλα ακούσματα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ο χορός ήταν απλά, παίζαμε ηχητικά, γινόταν πανδαιμόνιο, ας πούμε, ηχητικό. Αλλά κάτω ο κόσμος καθόταν σταυρωμένα χέρια.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ειδική και απολύτως ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί η Εγκαρδία είναι κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Εγκαρδία, γιατί Εγκαρδία, καταρχάς λατινικός όρος, έτσι.
2: Ναι, είναι μια λατινική λέξη και όταν ψάχναμε για όνομα πέσαμε πάνω σε αυτή τη λέξη στο λατινικό λεξικό. Και όλος παραδόξως η ερμηνεία που έδινε το λεξικό και που δίνει είναι εγκαρδία σημαίνει μια άγνωστη πέτρα.
1: Λέμε ήταν πέτρα φυλαχτό ουσιαστικά που τη βάζει στην καρδιά κάπως έτσι με αυτή την
0: έννοια. Ηχείος, κάτι ελληνικό.
2: Ηχεί κάτι ελληνικό, ηχεί κάτι γκρεκάνικο, έχει έτσι αυτό το μύθο. Αυτό το... Οπότε είπαμε με το Βαγγέλη να, νομίζω ακούγεται ωραία αυτό, εύηχο.
1: Είπαμε ότι ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, δηλαδή δεν είναι μια ελληνόφωνη λέξη από το λεξιλόγιο του Κρίκο, ας πούμε, του Σαλέντο ή της Καλαβρίας, δεν είναι από εκεί. Ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, όπως και εμείς άλλωστε ελληνόφωνα έτσι ακουγόμαστε σε αυτή τη μουσική χωρίς να είμαστε. Είμαστε και εμείς με την έννοια του ελληνόφωνου ότι να είμαστε από τα μέρη εκείνα, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχετε πάει πια τόσες, εσύ Κώστα, 50 φορές έχεις επισκεφθεί την περιοχή.
2: Άμα βάλεις Καλαβρία και Απουλία μαζί, πρέπει να είναι και ίσως και 80.
0: Ίσως και 80. Δεύτερη ναι. Πατρίδα πια.
2: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Δηλαδή, είναι ένα μέρος, ας πούμε, που το έχω ζήσει πολύ περισσότερο από όσο τα μέρη της καταγωγής μου. Που είναι η Κεφαλονιά από πατέρα και Κρήτη από μάνα, που τα έχω ζήσει ελάχιστα. Ενώ στην Ιταλία, ας πούμε, ναι, θα έλεγα ότι ήταν η πατρίδα που δεν είχα, κάτι τέτοιο.
0: Οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει εκεί, και προφανώς πια έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους με πολύ στενές σχέσεις, αισθάνονται και Έλληνες.
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα, το έχουμε ζήσει όλοι. Μιλάνε, δηλαδή σε όλο τον Ιταλικό Νότο μιλάνε για την ελληνική καταγωγή τους, αισθάνονται και το φανερώνουν αυτό, τη συγγένεια που έχουν μαζί μας, καμαρώνουν. Είναι, νομίζω, ο Βαγγέλης το είχε πει αυτό, σαν να έρχεται ο... Ας πούμε ο πρωτευουσιάνος, κάπως έτσι.
1: Σαν να έρχεται ο ξάδελφος από την πρωτεύουσα, αισθάνεσαι, άμα πας δηλαδή από την Ελλάδα στην κάτω Ιταλία, πας την καλημέρα και πιεις ένα καφέ και πεις ότι είστε από την Ελλάδα, θα μαζευτεί γύρω σου και έτσι κάποιος κόσμος, σε ρωτήσουν τι κάνεις, τι γίνεται, το Νατάλ, με τον τρόπο που θα μιλάγανε σε ένα ξάδερφο που ήρθε από την Αθήνα, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Έτσι, και με πολύ αγάπη, και μου είχε πει μάλιστα ο

0: Λαμπέρτο από τους Ζωέ, δεν θυμάμαι το επιθετό του τώρα, γιατί δεν θυμάμαι τον
1: Πρόμο.
0: Λαμπέρτο Πρόμο, μπράβο. Μου είχε πει ο Λαμπέρτο λοιπόν ότι εμείς λέει, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μιλάμε λέξη λέει ελληνικά, αλλά όταν βλέπουμε λέει τους οθονούς, λέει όταν ανοίγει η ατμόσφαιρα από το Ότραντο, τότε λέει αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα μέρη εδώ πέρα έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς είμαστε κομμάτι από αυτή. Μου λέει ουσιαστικά όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των Ελλήνων εδώ πέρα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που λένε.
2: Βέβαια να πούμε και ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, ότι επειδή υπάρχει και λίγο μια τάση να θεωρούμε ότι εντάξει η Ελλάδα είναι και εκεί, ότι παράλληλα νιώθουν πολύ ότι είναι και κάτι δικό τους. Και αυτό και στην ταινία μάλιστα το είχε πει και μια... Το είχαν αναφέρει κάποιοι ντόπιοι που μιλούσαν και καλά αγγλικό, ότι είναι δική μας αυτή η γλώσσα, ότι είναι κάτι δικό μας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεν μια αδελφική σχέση, αλλά είναι και κάτι δικό τους, δεν είναι ότι...
0: Επίσης μια γιαγιά είχε πει, και από αυτό ίσως, σε αυτό αναφέρεται ίσως η Νατάλια, κάποιοι άνθρωποι που είναι... Που τα παλιότερα χρόνια που ήταν έτσι αγράμματοι, που δεν ξέραν ούτε από ιστορία ιδιαίτερα κτλ. Πολλοί νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, αυτό. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά Έλληνες από την Ελλάδα, τους έκανε εντύπωση, έχετε κι εσείς Ελλάδα εκεί πέρα, ας πούμε.
3: Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
0: Αισθανόντουσαν ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ.
1: Ήταν μια γιαγιά και είδε τους Έλληνες που κατεβήκαν από το πούλμα και λέει, εσύ, αυτοί μιλάνε ελληνικά, λέει. Από πού είναι.
3: Υπάρχει κι άλλη Ελλάδα.
1: Ναι, δεν ήξερα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες του κόσμου.
3: Τι θα παίξετε?
0: Πάμε σαν του.
4: Πάμε.

συμβαίνουν και τον τσιμπούν και μένουν. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα. Νύχτα και μέρα, νύχτα και μέρα. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι μία μονομία, η δική μας ουτοπία. Είναι μία μονομία, δεν υπάρχει καμία. Είναι μία μονομία, η δική μας ουτοπία. Είναι μία μονομία, δεν υπάρχει άλλη καμία. Είναι μία μονομία, η δική μας ουτοπία. Είναι μία μονομία, δεν υπάρχει άλλη καμία. Είναι μία μονομία, η δική μας ουτοπία. Είναι μία μονομία, δεν υπάρχει άλλη καμία.
1: Ωραία, και πώς μετά την τόση ένταση, την τόση εξωστρέφεια, πάμε σε κάτι μεγαλοφιές, αλλά ταυτόχρονα όσο μεγαλοφιές είναι, είναι και τόσο εσωστρεφές είναι, και μιλάω για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Πώς φτάσαμε, Μιχάλη, στο ρίτσο?
2: Να πούμε πριν από αυτό ότι το τραγούδι που μόλις παίξαμε, η Μαύρη Φρουτοπία, ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όταν κλείσαν την ΕΡΤ δηλαδή, μάλλον, και ήταν η δική μας, αυτό που εμείς καταθέσαμε εκείνη την περίοδο.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί ακούγοντάς το, εγώ πιάνω λίγο το νήμα πάλι με την ΕΡΤ, με τη Λιλιπούπολη, σε αυτό το τραγούδι. Καλά καταλαβαίνει ταυτή μου, δεν έχω άλλα.
3: Έχει το Ζωπανέγο, το σήμα της ΕΡΤ. Έχει μέσα και είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Δείχνει μια επανάσταση στη φρουτοπία, ας πούμε. Γιατί τα βλήτα δεν είναι κουτά και τα πατσάρια δεν είναι δειλά.
2: Και
3: εδώ το, με κουτόχορτο, με άλλα λόγια.
2: Και το λέω και για να σημειώσω επίσης ότι η Εγκαρδία ξεκίνησα να παίζουν αποκλειστικά διασκευές από κομμάτια της Κάτω Ιταλίας. Ναι, μεν πειραγμένες, με πολύ στοιχείο δικό τους, με σύνθεση μέσα εισαγωγών, intermedion κτλ. Αλλά σιγά σιγά, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, ξεκίνησαν να γράφουν δικά τους κομμάτια, και ένα από αυτά ήταν η Μαύρη Φρουτοπία. Τώρα, για τη σονάτα του Σελινόφωτος, ήταν κάτι που μας ήρθε στον κορονοϊό. Δηλαδή, ήταν ένα ποίημα πολύ αγαπημένο, και εντάξει, και για ποιον δεν είναι αγαπημένο αυτό το μνημειώδες έργο του Ρίτσου, που το είχαμε βάλει στο μάτι σε εισαγωγικά με τον Βαγγέλη, και λέγαμε κάποια στιγμή μήπως κάνουμε κάτι με αυτό, ίσως θα μας ταιριάζει κτλ. Έκατσα, ασχολήθηκα στην περίοδο του εγκλεισμού, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά τίποτα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι του, λίγο πριν το καλοκαίρι, το Μάιο του 20 πρέπει να ήταν, τους το παρέδωσα, ας το πούμε, τελειωμένο έτσι, και για πρώτη φορά οι Εγκαρδία ασχολήθηκαν με κάτι παίζοντας από παρτιτούρες και τα λοιπά.
3: Όλο το έργο από παρτιτούρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και εμείς καμιά φορά παρτιτούρες, αλλά μετά πλαθόταν όλο στο μιλητό, ας πούμε, και μέσα από τις πρόβες. Ο Μιχάλης όμως το συνέθεσε εξ ολοκλήρου και μας το έφερε, μας το αίσθησε και το παίξαμε, ας πούμε. Ήταν το κάτι άλλο.
2: Το αγάπησαν πολύ εδώ οι συνάδελφοί μου από την πρώτη, το αγάπησαν κατευθείαν από την πρώτη επαφή, και είναι στο δικό μας η φως, ας πούμε, που είναι με κάποιες, ας πούμε, προεκτάσεις.
1: Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχατε αυτή τη σύζευξη ποίηση, θεάτρο, μουσική?
2: Δεν ήταν.
3: Όχι, είχαμε ξανακάνει. Έχουμε μελοποιήσει κι άλλα.
2: Βάρναλη, ο Βαγγέλης έχει μελοποιήσει. Δικική Δημουλά.
3: Απλά σαν τον Εγκαρδία μιλάω πάντα. Έτσι, δεν μιλάω για προσωπικά ο καθένας, που έχουμε κάνει πολλά, ας πούμε. Αλλά είχαμε κάνει του Βάρναλη του Πόνου τη Παναγία, α πούμε. Σε ένα θεατρικό παλιότερα, και μετά στην παράσταση Εμιγκράντη. Απλά κάνει και εκεί Δημουλά για μια ταινία.
2: Τον πληθυντικό αριθμό.
3: Το πληθυντικό αριθμό, ναι.
2: Αυτό ήταν η πρώτη φορά ίσως που το κάναμε παράσταση. Όλο το ποίημα έγινε παράσταση, μία ενιαία παράσταση, όλο το ποίημα σαν ένα ενιαίο έργο.
1: Από εκεί είναι ο ήλικος
2: που θα παίξουμε τώρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.